έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε, νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα, θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισε όμως να ρωτάει, λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα, δεν ήθελα να της πω ότι έπαιζα μπαντονεόν, γιατί σκέφτηκα ότι θα με ρίξει κάτω από τον τέταρτο όροφο. Τελικά ομολόγησα και μου ζήτησε να της παίξω λίγα μέτρα από κάποιο δικό μου τάγκο. Άνοιξε ξαφνικά τα μάτια, μου άρπαξε το χέρι και μου είπε, βρέχαζε, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ύστερα πήρα όλη τη μουσική που είχα συνθέσει, 10 χρόνια της ζωής μου, και την έστειλα στο διάολο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Γεια σου, Εβίτα. Μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει τον παντονεόν όρθιος, με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την μπάντα Οκτέτο Buenos Aires, εγκαινιάζοντας την εποχή του σύγχρονου τάγκο. Με δύο παντονεόν, δύο βιολιά, διπλό μπάσο, τσέλο, πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα, παίζει μουσική η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από το τυπικό τάγκο και γι' αυτό το λόγο δέχεται σκληρή κριτική.

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης. Να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστρο Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του. Και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο». Αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Η Gotham Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φιλίπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστορ Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Βουέλβο Αλσούρ που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστορ Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με το τίτλο I've seen that face before.

Το 1965 ο Άστρο Πιατσόλα ηχογραφεί δύο από τους σημαντικότερους δίσκους του. Το Πιατσόλα at the Philharmonic Hall of New York, αλλά και το El Tango. Έναν ιστορική σημασία δίσκο, προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Άστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Εντμούντο Ριβέρο.

Η Μιλόγκα των Αγγέλων, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του. Με πιο χαρακτηριστικό δείγμα, το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουιντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις ηχογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στον χρόνο, αυτήν την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντε Λάγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Γιόντερ Μπόι, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντε Λάγχελ.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το σούρπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω από το σπίτι στο δρόμο. Όπως πάντα. Όταν ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι. Οι ρίγες του πουκάμισου ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, βγάζει το καπέλο, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο και αστροναύτες και παιδάκια να χορεύουν γύρω-γύρω? Όταν νυχτώσει από την άκρη του συντονιού σου θα έρθω με ένα πήμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά.

Και έτσι λέγοντας ο τρελός με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη.

Να λοιπόν και η ελληνική συμμετοχή στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Άστορ Πιατσόλα. Η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου σε μια σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα στο Παλάντα Παρανού Λόκο. Όπως το γράφεις, Νίκο, όταν νυχτώσει στην άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστορ Πιατσόλα, η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, γεια σου Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Λιάνα. Γεια σου Νούλη, ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Vuelvo al Sur.

Ο Άστορ Πιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο, τον όρο Νουέβο Τάγκο. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αργεντινικού στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Oblivion, που αυτή τη στιγμή ακούμε να ερμηνεύει η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Buenos Aires με πρωταγωνιστή τη μουσική του Oblivion.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως τον λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστορ Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ρίτσα, Ρίτσα. Να σου πω ότι παρά τη ζέστη έχω μια ανεξήγητη ζωντάνια. Ναι. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό.
1: Πώς καταφέρνω. Κατά πάνω στην είδηση, αγαπητέ μου.
0: Πώς καταφέρνω με τόση ευκολία να ανοιγοκλίνω τα βλέφαρά μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη ζωντάνια δεν την μπορώ να την εξηγήσω.
1: Τόση ζωντάνια έχει. Ναι, μπράβο, ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξει και την καριέρα σου σιγά-σιγά. Ε?
0: Ναι, γιατί είμαι πάνω στην ανάπτυξη τώρα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ζωή ανοίγεται μπροστά σου, οπότε έχεις το χρόνο
0: όλες
1: σου να αναπτυχθείς.
0: Ναι, ναι.
1: Πες εσύ πάνω, κατά πάνω στην είδηση, τώρα που είσαι φρέσκος, γεμάτος ζωντάνια.
0: Να δώσω την πρώτη είδηση.
1: Αναζήτηση και τα λοιπά, και ναι, τα λέμε. Ναι.
0: Να τη δώσω.
1: Να τη δώσεις, πουλάκι μου.
0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
1: Pop, pop. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Το ένα μικρόφωνο τον ακούσατε, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στην αντοχή, στην ανοχή και στο άλλο μικρόφωνο επίσης.
1: Στον ήχο, ο Γιώργης Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
0: 2-11-200-8-200, εκεί ακούτε τη φωνή της Εύης. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί μαζί της. Είναι και προχωρημένο καλοκαίρι. Έχουμε θέρος. Περάσαμε και την περίοδο μετά τις ημέρες, μάλλον μετά 43-44 βαθμούς. Πόσο είχε εκεί, πόσο έφτασε χθες.
1: Ναι, 44 περίπου. Αλλά εντάξει, ήταν είναι ο πρώτος καύσωνας. Και αργά ήρθε.
0: Πολύ αργά ήρθε, ναι.
1: Αργά ήρθε. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης, αλλά η αίσθηση που έχουμε, γιατί εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα, έτσι, εκτός από τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.

0: Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη μαύρη εκείνη ημέρα στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς. Ερωτήματα που για μένα παραμένουν ακόμα και σήμερα και για τους περισσότερους αναπάντητα για το τι έγινε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, οι μνήμες είναι νοπές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν μιλήσει. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα. Είναι αρκετοί, δεν θα πούμε ονόματα. Όσοι το βιώσαμε, αυτό που βιώσαμε εμείς από την ασφάλεια του στούντιο, θα σας πω ότι ξετυλίχθηκε μπροστά μας ένα δράμα το οποίο κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς μεταδίδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπήκαμε για μια φωτιά στο Νέο Βουτσά κάποια στιγμή, νομίζω νωρίς το απόγευμα.
1: Πιο πριν είχε τη φωτιά στην Κινέτα.
0: Στην Κινέτα, είχαν πάει από εκεί τα πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κόψαμε το πρόγραμμα, θυμάμαι, για τη φωτιά στο Νέο Βουτσά. Όταν πια πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος.
1: Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι,
1: γιατί το θυμάμαι και εγώ ανεξίτηλα, υπήρξε η δεύτερη εστία κοντά στον Ταού Πεντέλης.
0: Στον Ταού Πεντέλης, ναι, ναι.
1: Και μετά. Είχαμε τη φωτιά που λες στο
0: και
1: Νέο Βουτσά.
0: Πέρασε στη Μαραθώνος. Είχαμε τους συναδέλφους, όλα τα κανάλια, δεν είμαστε μόνο εμείς, όλοι οι σταθμοί, παντού και τα site είχαν τους συναδέλφους έξω και μεταδίδανε τις ειδήσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Όταν πέρασε στη Μαραθώνος, μπήκε πια μέσα στο Μάτι. Κάποια στιγμή αρχίσανε και αργότερα οι πληροφορίες για τους νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να το μεταδώσει κανένας, μόνο αν έχει επιβεβαίωση από την πυροσβεστική
1: ή
0: από
1: καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Το λέγανε και οι συνάδελφοι. Αρχίσαμε και βγάζαμε λοιπόν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους της περιοχής, όλους αυτούς. Οι οποίοι λένε: έχουμε πληροφορίες για νεκρούς, έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Κάποια στις 11 ή 10-11 το βράδυ βγάζουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, να το ξεχάσω ποτέ.
1: Εσύ συγκεκριμένα, γιατί ναι, παρακολουθούσα ως τηλεθεατής.
0: Και λέει: ποιος σας είπε για νεκρούς? Δεν το ξεχάσω ποτέ. Λέω, μα το λένε οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι της περιοχής που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα που μπορούν να
1: θυμάμαι...
0: μου λένε. Δεν υπάρχει, μου λέει κανένας νεκρός, κανένας νεκρός.
1: Εγώ θυμάμαι το σοκ σου. Και επειδή την Ρίτσα τη γνωρίζω ως συνάδελφο αρκετά χρόνια πλέον.
0: Ναι, σοκαρίστηκα.
1: Και είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ η Ρίτσα μέσα στο, εννοείται στο στούντιο, εγώ έξω, στον Αλφα, στο παρελθόν, στις ειδήσεις του Αλφα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στεναχωριέται και συναισθηματικός είναι, όμως διατηρεί την ψυχραιμία της στον αέρα.
0: Μα δεν αφορά κανέναν το δικό μου συνέστημα.
1: Ναι. Στον αέρα είναι πάντα ψύχρεμη. Εκείνη τη στιγμή, εγώ θυμάμαι την ταραχή της, δηλαδή θυμάμαι τα μάτια της.
0: Πάγωσα, γιατί λέω, λέμε για νεκρούς και εκείνος χτυπιόταν στον αέρα. Δεν θα το ξεχάσω, χτυπιότανε. Επίσης, δεν θα ξεχάσω την επόμενη μέρα που πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο. Νομίζω ότι τους πρώτους νεκρούς τους βρήκε ο Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
1: Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η ομάδα αυτή με τα αυτοκίνητα που τους βρήκε φωτιά μέσα.
1: Έχουν σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σταματήσαν σε ένα
1: live,
0: πλάτωμα. Ναι.
1: Και βλέπουν, για να κάνουν ζωντανό,
0: ναι,
1: και μακροσκοπικά, δηλαδή όπως λένε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, με το μάτι αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με νεκρούς ανθρώπους.
0: Ο Κώστας τους είχε. Ο Κώστας ήταν, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Κώστας είχε δηλαδή εικόνα. Δεν την μετέδωσε ο Αλφα και καλά έκανε.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, αλλά θέλω να πω ότι ήταν απόδειξη. Η,
0: ναι,
1: πρώτη απόδειξη σε εισαγωγικά ή χωρίς είναι αυτή. Προκύπτει από εκεί.
0: Ναι, είναι μια φοβερή στιγμή. Η δεύτερη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο, από ένα σημείο. Το έλεγα και χθες στον Γιώργο, εκτός αέρα, αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Απλώς θα πω ότι υπάρχει μια ιστορία σε αυτές τις δεκάδες εκεί από το Μάτι, μιας γυναίκας η οποία έβγαλε τα παιδιά και τη μάνα της από το σπίτι για να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, φοβούμενοι, αφού έχει περάσει φωτιά τη Μαραθώνος, ότι θα καούν ζωντανοί μες στο σπίτι. Το σπίτι, θέλω να σας πω ότι μας το δείξανε μετά, δεν είχε τίποτα.
1: Και πάντως μέσα θα ήταν ασφαλής χώρος.
0: Οι άνθρωποι καίκαν όλοι. Ναι, ήταν ρεβεγγάι και ναι, ούτε. Αλλά μέσα στον πανικό, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα και οποιοδήποτε. Τα παιδιά σου, τα παιδιά σου, τη μάνα σου, πάμε να φύγουμε. Παιδιά,
1: δεν μπορείς παρά να δικαιολογήσω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τραγικό αυτό που θα πω. Έχουμε να κάνουμε με θύματα, με οικογένειες. Με παιδιά,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: λες, με ηλικιωμένους, με μητέρες, με πατέρες. Στον πανικό που σου προκαλεί η επερχόμενη φωτιά.
0: Δεν μπορείς
1: και
0: να...
1: άμα πνέει κιόλας ισχυρός άνεμος. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Εκεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κατά πάσα πιθανότητα σε οδηγεί δυστυχώς σε λάθος.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, θυμάμαι παλιά στο ρεπορτάζ τότε που αναφέρθηκα. Πολύ έμπειρη πυροσβέστα. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μάλιστα, ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουρδί στην Ηλία και μας το έλεγαν αυτό.
0: Άλλε το 7, το 7 είναι τώρα, Γιώργο, αυτό. Το 7 ή το 8. Το 7, ναι.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστε ότι το λάθος που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν επιλέγεις να πας σε καμένο. Θα μου πεις πώς θα πας σε καμένο. Έρχεται η φωτιά να σε κάψει. Πώς θα κινηθείς εσύ δηλαδή στα πλάγια της φωτιάς. Πρέπει να πας σε καμένο ή να βρεις ένα χώρο να προστατευθείς. Αν είσαι έξω. Δεν είσαι πιο γρήγορος από την ταχύτητα της φωτιάς, ειδικά αν είναι κατάφυτη η περιοχή και αν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα σκεφτείς. Κανένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Μόνο ένας επαγγελματίας ή ένας πολύ έμπειρος πυροσβέστης.
0: Και μετά από χρόνια να πούμε, γιατί ζήσαμε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν οτιδήποτε συνέβαινε, καλούσαν οι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο των σταθμών και έλεγαν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό, και το μετέδιδε στον αέρα και έλεγε συμβαίνει αυτό, να πάει η αστυνομία, ή έπαιρνε την κάμερα και πήγαινε εσύ. Για χρόνια αυτό λοιπόν είχε ατονίσει. Mm-hmm. Την περίοδο, τη στιγμή στο μάτι, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο. Το θυμάμαι σαν τώρα, Γιώργο. Mm. Παίρναν τηλέφωνο, είμαστε μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα.
0: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα. Και παίρναν τηλέφωνο και βγαίναν όσο είχαν μπαταρία και όσο μπορούσαν να μιλήσουν. Παίρναν τηλέφωνο και δίνανε το στίγμα τους ζητώντας βοήθεια.
1: Και επειδή εμείς λέμε τώρα καλοκαίρι, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί πνίγηκαν, χάθηκαν άνθρωποι μέσα στη θάλασσα.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να χαθούν άνθρωποι και μάλιστα εκεί που μπορούσαν να πατήσουν κιόλας. Και γίνεται, διότι έρχεται ο καπνός, ο αέρας το ρίχνει πάνω στους ανθρώπους. Και είναι λογικό ότι θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν επιλέγοντας να ανοιχθούν στο νερό. Άρα γίνεται. Εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Να πω ότι σε εκείνα τα σπίτια ήταν. Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα οι κόρες μου μέχρι κάποια ηλικία τις φιλοξενούσαν ο παππούς και η γιαγιά. Την περίοδο που και εγώ και η μητέρα τους δεν βγαίναμε σε άδεια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά, όπου η μαμά και ο παπάς εργάζονταν στην Αθήνα και βρίσκονταν εκεί. Επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι μόνα τους στο σπίτι, με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό να μην ενημερώνεις ανθρώπους για τον επερχόμενο κίνδυνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεβόα, με το αυτοκίνητο, να κορνάρεις, να βρεις έναν τρόπο. Εκεί οι άνθρωποι αυτό που πάνε σε δύο δικαστήρια ήταν πως δεν είχαν καμία. Μα καμία ενημέρωση
0: από την αρχή μέχρι το τέλος
1: για τον επερχόμενο κίνδυνο.
0: Καμία.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Και όσοι κατάλαβαν τι συμβαίνει και μπήκαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν, εγκλωβίστηκαν, είναι αυτοί που βρήκε, που λέγαμε νωρίτερα για τον Κώστα Σαρικά που τους.
1: Ναι. Και ξέρεις, για το Λεωρίτσα θα το πω ολόκληρο, γιατί δεν πειράζει και ας αρχίσουν να. Γιατί όταν ήρθε το 112 και ήμουν εγώ εδώ στο Real FM και κάναμε εκπομπές. Θυμάμαι μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 112 και μας έστειλε και μας κινητοποίησε και μας έκανε και τζάμπα εστάλη και αυτό και μας έχει ταλαιπωρεί. Ναι, καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί. Καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Το θέμα μας είναι να μην χάνεται κανείς.
1: Ας έρθουν 150 μηνύματα 112. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα κάποιοι διαλυμένοι στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να συγκρίνεται μια περίοδο που δεν έχει πάρει κανένα το παραμικρό μήνυμα με μια άλλη περίοδο που φεύγουν για 112.
0: Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιο να μην το θέλει το 112. Πετάει το κινητό του, εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όλοι να συμφωνούμε σε κάτι, αλλά ότι η χρήση του 112 είναι σωτήρια δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Τα είπαμε λίγο εμεί, Παναγιώτη, αλλά.
2: Καλημέρα.
0: Για πε.
2: Ισχύει ότι είναι κάπω βελτιωμένη κατάσταση. Απλά έχουμε να πούμε πράγματα. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο, στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τότε τι είπατε είναι καλύτερα από τα πράγματα.
2: Είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
0: Τι οι περιγραφές σου με στείλανε στον κουβά. Τι είναι αυτό, τι έχω πει εγώ τόσο. Τι έλεγα ότι είναι καλύτερα, πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Υπερβολές του κιτρινού τύπου. Υπερβολές του κίτρινου τύπου.
1: Είναι, μου θυμίζει ένα αρχιτέκτη που είχα παλιά, όταν ήμουν επιστημονικά, ακούς, που είχα πάει ένα κείμενο και μου λέει: μια χαρά είναι το κείμενό σου. Έχω κάνει λίγες αλλαγές. Έχω αλλάξει λίγο την αρχή, τη μέση και το τέλος.
0: Λίγο. Λιγάκι.

0: Πουλάνη, μη φεύγεις. Ρωτάνε φίλοι, συνάδελφοι που είναι φανατικοί του Ολυμπιακού, καμιά μεταγραφή θα πεις για τον Ολυμπιακό.
1: Αρχικά, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Τζολάκη.
2: Εγώ αυτά, συγγνώμη για παρένθεση, εγώ αυτά θα τα πω στο Σταυρακάκη, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς κανονικά.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Λέει όμως, δεν σταματάει.
1: Σε παραδείγμα, η μεγάλη εκκρεμότητα είναι το θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει προκριματικά με την Αϊμέγγεν και δεν ξέρει αν θα έχει τον Τζολάκη ή ποιο θα είναι αντικαταστάτη.
0: Και έχουμε ζητήματα εκεί, έτσι.
1: Δεν είναι η πιο σημαντική θέση είναι αυτή.
0: Να πούμε, εντάξει κύριε Δημήτρη, είχε ενημέρωση από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κατά τα άλλα, στα τη ημέρα είναι πολύ. Καταρχά, η επικαιρότητα είναι πυκνή. Έχει πάρα πολλέ εξέλιξει. Σήμερα έχουμε, α πάμε από αυτά που θα δούμε. Ναι. Έχουμε το ΚΙΣΕΑ, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση είναι ανάμεσα του, μάλλον μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ασπίδα του Αχιλέα. 25%, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα που συμμετέχει. Θα έχει και μια. 10 η ώρα είναι αυτό, τώρα σε εξέλιξη πρέπει να είναι. Και στη συνέχεια θα έχει ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στους συναδέλφους. Ίσως μας πει κάτι και ο Χρήστος Μαζανίτης.
0: Ναι. Θα το δούμε. Θα το αναζητήσουμε, θα το επιχείρημα να το αναζητήσουμε. Να πούμε απλώς ότι. Συγγνώμη. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα που περιέγραψες, αναφέρθηκες, περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης δηλαδή της χώρας.
2: Ναι.
0: 3,5 δις εκτιμάται ότι είναι το κόστος. Η ασπίδα του Αχιλέα θα αντικαταστήσει το κατακαιρματισμένο σημερινό σύστημα αεράμινας με μία δομή. Με κοινό δηλαδή παρανομαστή, μία δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Πύραυλο, ντρόν, οτιδήποτε. Όχι ότι τώρα είμαστε ανοχήρωτοι, μια χαρά οχυρωμένοι είμαστε, αλλά είμαστε σε άλλη φιλοσοφία. Εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό καθένας, κάθε μια το αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι.
2: Νομίζω ναι. Και είναι τεράστιο το κόστος. Έτσι είναι. Ναι, μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ποτέ. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή ακούω από το πρωί τα δελτία μας και είδα και τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθώ το πρωί από την ώρα που σηκώθηκα. Να πω και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε ειδικούς που μας έλεγαν πολύ ψύχρεμα ότι η Τουρκία ως προς το αεροπλάνο το υπερσύγχρονο, το 5ης γενιάς, το F-35, σαφώς και είχε μια πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε μια προοπτική επιστροφής. Αλλά για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθεί, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Εάν αυτό δεν το κάνει, ούτε ο νόμος Κάτσα απενεργοποιείται, ούτε το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει ξεχωριστά επί των ημερών του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
2: Αυτό ψάχνανε, να τους ξεφορτωθούν ψάχνουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει ανακοίνωση σήμερα από το State Department ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι. Πίσω.
2: Ναι.
0: Δεν έχει γυρίσει. Γιατί εδώ έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Εκπληρώθηκαν, όχι. Το λέω διότι θυμάμαι που φωνάζαμε όλοι και κλαίγαμε εδώ πέρα εθνική ταπείνωση, εθνική ήττα, εθνικό το ένα, εθνικό το άλλο. Και λίγη ψυχραιμία, ρε. Λεβέντες και λεβέντες.
2: Υπάρχει και άλλη άποψη. Πάντα στη ζωή υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, στα θέματα της άμυνας όμως, Ρίτσα μου, καλό είναι.
2: Υπάρχει άλλη άποψη. Δεν είναι τόσο.
0: Να κοιτάμε την κοινή λογική.
2: Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία ψάχνει να τους ξεφορτωθεί. Βέβαια, γι' αυτό πήγε και 16 φορές στη Ρωσία ο Φιντάν.
0: Ναι, έγραψε ο Μαζανίτης προχθές την Κυριακή και εγώ δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του Χρήστου στη Real News. Ότι εδώ παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος και το ότι θα πει η Ρωσία.
2: Αυτό σου λέει, γι' αυτό πήγε 16 φορές ο Φιντάν.
0: Μπορεί να πει η Τουρκία, εγώ θέλω να πάνε στη Σομαλία.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα πούνε οι Ρώσοι, όχι, δεν πάνε.
2: Μα
0: δεν
2: πάνε. Η προεργασία έχει γίνει. Γι' αυτό πηγαίνει συνέχεια ο Φιντάν στη Μόσχα και κάνει αυτά τα ραντεβού. Μήπως μπορέσουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα έτσι
0: κι αλλιώς. Δεν είναι.
2: Καθόλου.
0: Για το Κατάρ που συζητάγανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν αμερικανικά συστήματα, δεν κουμπώνουν, λέει, S-400. Ή αν κουμπώσουν, φοβούνται ότι οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν πράγματα που δεν θέλουν να τα μάθουν οι Αμερικανοί. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και αν γίνει, θέλει και χρόνο, θέλει 2-3 χρόνια, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων. Τα F-35. Έτσι κι αλλιώς θα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Όπως και να έχει. Και επίσης στις ειδήσεις της ημέρας, την οποία θα συζητήσουμε νομίζω και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι φυσικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Τριαντόπουλος αγοραστός. Η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, η πρότασή του είναι να περαιπεθούν γι' αυτό για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. το λεγόμενο μπάζωμα. Απλά το λέω αλλίως εγώ. Ας το πούμε μπάζωμα ή όπως το λέει ο καθένας. Η πρόταση του αντισαγγελέα λοιπόν είναι η παραπομπή εκεί. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποια. Και όχι μόνο για αυτούς τους δύο. Είναι και τρία διοικητικά στελέχη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε συνολικά.
1: Σωστά.
2: Πέντε. Σωστά. Αλλά παρόλα αυτά ο αντισαγγελέας ζητάει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή είναι για τους δύο συν τρεις.
0: Ναι. Είναι η εισαγγελική πρόταση. Εγώ δεν έχω να την σχολιάσω, ούτε μπορώ να βρεθώ απέναντι. Όμως είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Όταν βγαίνουν οι συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς μεταξύ τους ενώ των θυμάτων έχουν διαφορές σημαντικές. Όταν βγαίνουν εδώ με κοινή αντίληψη και κοινή περιγραφή, γιατί δεν μπορώ εγώ να νιώσω όπως νιώθει ο γονέας που είχα στο παιδί του, ή η σύντροφος ή ο σύντροφος που έχασε την αγάπη του στα Τέμπη. Όταν βγαίνουν λοιπόν όλοι μαζί και λένε εδώ έχει γίνει σοβαρότατο σφάλμα. Πολύ σωστά επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη και σωστά ο εισαγγελέας λέει πάμε σε δίκη και εκεί ας αποδειχθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Απλά να θυμίσουμε γιατί μπορεί να έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κύριος Αγοραστός ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι ανάμεσα του όμως και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η τοπική επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Αυτό είναι το σύνολο των πέντε που προτείνεται.
0: Να βάλω και άλλη μια διάσταση.
2: Κατηγορία παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος.
0: Ήσουν νομίζω στον αέρα.
2: Δεν έχω αφήσει δυστυχώς για μένα.
0: Ήσουν στον αέρα. Λοιπόν, και εγώ ήμουνα τότε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό το πρωί την επόμενη μέρα και πραγματικά πάγωσα όταν άκουσα ότι δεν είχαμε πρωτόκολλα αντιμετώπισης για τις τραγωδίες αυτές.
2: Τίποτα.
0: Πήγε η τροχιά πήγε.
2: Τίποτα.
0: Θυμίζω και αυτό.
2: Μα λέγαμε τότε, αν θυμάσαι και μετά, ότι ο ακριβώς Τσολάκης, όταν έπεσε ο ήλιος, είχε αποκλείσει, το θυμάσαι, την περιοχή.
0: Στο ήλιος.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μου είχε σπάσει την άδεια ο Μιχαλέλης, ήμουν στη Λίμνο.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Και ήρθα από τη Λίμνο.
2: Και εγώ από την Κεφαλονιά. Ναι. Λοιπόν, είχε αποκλείσει την περιοχή όλοι, δεν έχει πλησιάσει ούτε δημοσιογράφος. Τίποτα. Κανένα κοντά. Δεν είχε. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο από τον ίδιο. Τώρα δεν ήταν.
0: Στα Τέμπη είχαν πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Όποιος ήθελε έμπαινε μέσα στον χώρο.
0: Πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
2: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, αλλά και οι προηγούμενοι μας κάνουν τις αθώες περιστέρες. Α, εμείς δεν ξέραμε, δεν αυτό, δεν αυτό. Εμείς, πώς κατήντησε έτσι η Ελλάδα μας. Γεια σου, πάτε ρε Λεβέντες και Λεβέντισες. Ναι, βεβαίως αυτοί φταίνουν εδώ.
2: Πάντα ο τελευταίος φταίει, βέβαια.
0: Οι άλλοι τι κάνανε δηλαδή.
2: Όχι, συμφωνώ.
0: Πέσανε από τα σύννεφα.
2: Ότι
0: είχανε πέσει από τα σύννεφα.
2: Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά πάντα στον τελευταίο σκάει.
0: Okay.
2: Ο τελευταίος το παίρνει πάνω του. Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά ο τελευταίος σηκώνει το σταυρό. Οπότε πρέπει να το λύσει.
0: Ασφαλώς.
2: Λύστο που λένε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας. Βλέπω τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Είναι προφανές ότι και δεν ακούτε και από κάπου τροφοδοτήστε. Αναφέρομαι στη φίλη μου την Εύελη. Λέει, άρα και, το μάτι, η χώρα, και στο μάτι, για το μάτι, η χώρα έχει συνέχεια, ειδικά όταν τόσα χρόνια το ανύπακτο ρημοτομικό του ματιού δημιούργησε τα διέξοδα και τους εγκλωβισμούς. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βέβαια, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβράβευσε με θέσεις ευθύνης στους επικεφαλείς πρωταγωνιστές στην πυροσβεστική και αστυνομία. Λοιπόν, απάντηση. Για αυτό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν λέτε ακριβώς την αλήθεια. Λέτε τη μισή αλήθεια. Πράγματι προήχθησαν όλοι άπαντες. Και αυτός που έγινε μετά επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και καταδικάστηκε γιατί προσπαθούσε να ελέγξει όσα θα έγραφε εκεί ο πραγματογνώμονας. Και άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Λέτε ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού. Γιατί σας είπε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί πέρα δεν πλήρωναν φόρους. Δεν πλήρωναν δέκο. Σας είπε κανείς ότι είχαν παράνομα τα σπίτια τους? Απάντηση και σε αυτό και ένδειξη. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε, Εύελιν, πόσα σπίτια κατεδαφίστηκαν μετά την καταστροφή με την τραγωδία του ματιού? Πόσα αυθαίρετα σπίτια κατεδαφίστηκαν? Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα για πολλούς μήνες και χρόνια και θέλω να σας πω ούτε ένα. Αν λοιπόν ήτανε όπως περιγράφετε τα πράγματα εσείς, παράνομοι ή μη παράνομοι, δεν θα μπορούσε να επιληφθεί η πολεοδομία μετά από αυτή την τραγωδία? Γι' αυτό σας λέω, ορισμένοι ψάχνετε να βρείτε άλοθη ψάχνετε να βρείτε σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά, με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Και δίνετε μόνοι σας τις απαντήσεις, δίνοντας άλοθη, γιατί έτσι γουστάρετε.
1: Καλά μου, υπάρχει πάντα η άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει άλλη άποψη. Και ο Ιωάννης ο Κουφάκος λέει, και εκείνος λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει άλλη άποψη. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να αλλάξεις την άποψη ενός ανθρώπου, η οποία είναι πολύ δεδομένη. Έχει μια συγκεκριμένη οπτική.
0: Στήθηκε ολόκληρη ιστορία με η ρημοτομία και τα αυθαίρετα του ματιού. Γιατί δεν κατεδάφισαν ούτε ένα μετά?
1: Ναι,
0: ούτε
1: όχι,
0: ένα.
1: Ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρηματομία, υπήρχε.
0: Ωραία, ναι, η μοναδική πόλη είναι που είχε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Καλά, εμείς οι Δήμοι είναι έτσι.
0: Και δεν τους λέγανε, όχι, αν δεν φτιάξετε τη ρηματομία, δεν σας δίνουμε άδεια.
1: Απλώς λέω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική, και έχει μια διαφορετική
0: απλά
1: έδραση στα πράγματα.
0: Δίνουμε στην ανικανότητα άλοθη, αν αυτοί που έχουν κατά την άποψή μας την ευθύνη είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω άλλη λογική.
1: Εσύ έχεις άλλη λογική και ο καθένας έχει διαφορετική οπτική, μωρέ Γιώργο. Δεν είναι, δηλαδή ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει ότι θεωρεί ότι η ρημοτομία ή θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ή βάζουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν είναι,
0: ναι,
1: ο
0: πόνος,
1: δεν είναι. Είναι, ξέρεις, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπράβο, τώρα, μπράβο, και καλά πάμε. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται χαμός με τον 28χρονο Αιγύπτη, ο οποίος συνελήφθη ως φερόμενος δράστης.
1: Ναι, είναι η καθομολογία πια.
0: Α, έχει ομολογήσει?
1: Ναι, είναι καθομολογία.
0: Την ομολογία, λοιπόν, ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου,
1: ναι,
0: του Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται, πέρα από την ουσία της υπόθεσης στα αστυνομικά, είναι πώς αυτός που είναι σεσημασμένος, ο οποίος διαβάζουμε ότι είχε αποπειραθεί να κακοποιήσει το 2024 μία γυναίκα ανήλικη, δεν γνωρίζω, πώς αυτός
1: ανήλικη
0: κυκλοφορεί 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερη. Σοφία Γαλάνη, η οποία κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Είναι μια περίπτωση αυτή του 28χρονου Αιγυπτίου που αναφέρεις, Γιώργο, ο οποίος συνελήφθη χθες να μπούμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ομολογήσει και ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι ναι, εγώ ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου τον Σταύρο Γεωργίου, διότι διαφωνήσαμε. Είχαμε πάει νωρίτερα έξω, πήγαμε μετά στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Διαφωνήσαμε και τον ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου. Σήμερα να πούμε και για το ρεπορτάζ ότι θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων για τα περαιτέρω. Από εκεί και πέρα. Είχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον Μάιο του 2026. Εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σύλληψης και αφορούσε υπόθεση για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Δεν είχε εκτελεστεί όμως, διότι τότε προφανώς δεν είχε εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία.
0: Είχε επιχειρήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.
2: Ακριβώς.
0: Το 24.
2: Από το Μάιο του 2026.
0: Α, ποτέ το Μάιο. Το Μάιο, ναι, του 2026. Από το Μάιο λοιπόν. Και τώρα δολοφόνησε τον ποινικό λόγο, τον Ιούλιο. Αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος 2 μήνες. Αν τον πετύχαιναν και βρίσκανε ότι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, τότε υπήρχε περίπτωση κάπως, παιδί μου, να τον ελέγξουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, κανονικά.
2: Είχε υποβάλει έτοιμα ασύλου να μπούμε στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Ναι. Το οποίο απορρίπτεται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Από το 23.
2: Το 23. Έχει βέβαια δικαίωμα να καταθέσει νέο μεταγενέστερο αίτημα. Ναι, ναι, έχει μια διαδικασία αυτό. Δηλαδή, όταν στην απορριπτική απόφαση ορίζεται προθεσμία κατάθεση προσφυγής σε δεύτερο
0: παίρνει
2: βαθμό.
0: Κάτι. Παίρνει ένα χαρτί για να κυκλοφορεί και σε αστυνομικό έλεγχο να πει, παιδιά, να ορίστε, το έχω κάνει εγώ. Δεύτερο αίτημα για.
2: Κατά κανόνα, όταν υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την απάντηση που περιμένεις για το αίτημα ασύλου, έχεις δικαίωμα να κυκλοφορείς στη χώρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, βέβαια, γιατί τώρα με το νέο πλαίσιο.
1: Έχει αλλάξει αυτό.
2: Έχει αυστηροποιηθεί και δεν υποτίθεται ότι θα πρέπει να κρατούνται στα συγκεκριμένα διαμορφωμένα κέντρα μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το αίτημα ασύλου. Τότε όμως, μιλάμε για το 2024, ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη, όπως την λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους. Η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται στα τέλη του 2025 και είναι απορριπτική. Ναι. Εκεί, κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Μετανάστευσης, πρωτίστως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρύνεται από την χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, που αφορά όχι μόνο τον 28χρονο τον συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακόμα άνθρωποι, έτσι. Πολλές φορές δεν δρομολογείται η έξοδος από τη χώρα. Και μόνο σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αν πέσει κάποιος ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αν συλληφθεί για παράδειγμα, όπως είπες Γιώργο, για άλλη υπόθεση, εκεί μπορεί η ελληνική αστυνομία εκεί θα διαπιστώσει ότι εδώ έπρεπε να έχεις φύγει από τη χώρα εδώ και καιρό. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς την έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Ναι, αν ακούει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, οι συνεργάτες του, ας κάνετε τις διαδικασίες, ας συνεννοηθείτε με τον κύριο Χρυσοχοίδη, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το κενό στο πρωτόκολλο, αυτό που μας περιγράφει η Σοφία Γαλάνη. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει την αίτηση το 24, έχει απορριφθεί το 23 από ό,τι είπες, έχει απορριφθεί, κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει αποπειράται να κάνει να σελγίσει το Μάιο και δολοφονεί τον Ιούλιο. Είναι κανονική πολιτεία αυτή? Μην λέμε μετά ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες ένα κομμάτι το οποίο είναι θολό. Είχα και εγώ την αίσθηση αυτή που είπες εσύ, ότι έχει αυστηροποιηθεί το πράγμα. Ναι, αλλά μιλάμε για μια περίοδο από το
2: 2024.
1: Μιλάμε για το 2024. Οπότε υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη, έχεις δίκιο.
2: Ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη που δυστυχώς όμως αφορά αρκετούς ανθρώπους. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό, η ελληνική αστυνομία δηλαδή δεν έχει ακριβή αριθμό. Αλλά όταν ρωτήσαμε επανειλημμένα τις πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας είπαν ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν τους συλλάβουμε για άλλη αιτία ή σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί μπορούν να πέσουν πάνω σε έναν τέτοιον άνθρωπο, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται και από εκεί να δρομολογηθούν διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτή την γκρίζα ζώνη που αφορά πολλούς ανθρώπους, αυστηροποιήθηκε πλέον το πλαίσιο. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα πλέον, όταν περιμένεις για το άσυλό σου, κατά κανόνα κρατήσε. Κρατήσε τα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα. Και όταν απορρίπτεται το άσυλό σου, δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες εξόδου από τη χώρα. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που ακούσαμε. Το θέμα είναι να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε διαφημίσεις, γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσουμε το σχόλιο σας για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο βάζωμα για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τις έρευνές της, να ακολουθήσει τέλος πάντων όλες τις οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά της όπως πρέπει και από θέση αρχής θα έλεγα η υπέρμετρη πολιτικοποίηση ή αν θέλετε της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ανάποδα η εισαγγελοποίηση της πολιτικής ζωής πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη χωρίς επηρεασμούς να κάνει δουλειά της.
0: Επειδή μιλάμε για ειδικό δικαστήριο και ίσως έτσι ανοίξει ο δρόμος του ειδικού δικαστήριου και για την 717 την περίφημη σήμανση, θέλω να πω ότι θα βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα. Ως φαίνεται, αν γίνει δεκτή η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το Δικαστικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει πιο τοξική ο πολιτικός διάλογος. Δυστυχώς, είναι μια επιλογή της αντιπολίτευσης, η οποία καταδικάζει τους ανθρώπους από τη στιγμή της άρσης ασυλίας τους και δεν περιμένει να προχωρήσουν διαδικασίες. Νομίζω ότι το παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. 13 άνθρωποι ήρθε η ασυλία τους και μας έλεγαν ότι είναι καταδικασμένοι ήδη. Ήδη 9 από αυτούς, τέλος πάντων, δεν προχωράει η διαδικασία και απαλλάσσονται. Αντίστοιχα δεν βλέπουμε να ζητάνε συγγνώμη για το ανάποδο. Κοιτάξτε, δεν βοηθάει τον τόπο.
0: Ναι, αλλά όχι ότι δεν τρέχει τίποτα όμως. Δηλαδή θέλω να πω και ένας να είναι. Είναι τέσσερις, αλλά και ένας να είναι πρόβλημα, δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτοί οι τέσσερις απαλλαχθούν, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη? Όχι, τα ίδια θα μας λένε. Και γιατί μπήκαμε και θα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι η πολιτική εκμετάλλευση των υποθέσεων αυτών δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται να έχει τέλος. Γιατί είναι επιλογή η τοξικότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το αντικείμενο, με την υπόθεση Α, Β ή Γ, τον ΟΠΕΚΕΠ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει σχέση με την επιλογή της αντιπολίτευσης να προχωρήσει στο δρόμο της σκανδαλολογίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, η σκανδαλολογία είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικά ανίκανου. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Έχουμε δυστυχώς αρκετά προβλήματα. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον στην εξωτερική πολιτική που το παρακολουθούμε πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δόξα σε Θεός, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορές σε πολιτικό επίπεδο για το πώς προχωράει η χώρα, αν αυτό που μας λένε βοηθάμε τους φτωχούς ή τους πλούσιους, τους πολλούς ή τους λίγους, αν η κατεύθυνση φορολογική πρέπει να είναι Α ή Β. Υπάρχουν πεδία αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δίνεται η πολιτική μάχη, αντί γι' αυτό.
0: Δίνεται και εκεί όμως με τα προγράμματα, γιατί τα κόμματα πλέον καταθέτουν προγράμματα με κοστολόγηση. Και το Πασόκ έχει καταθέσει με κοστολόγηση το πρόγραμμά του και για την 13η σύνταξη.
2: Κύριε Μπεζόγλη, λάθος κάνετε. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι κοστολογήσεις του πρώτον είναι αρκετά πρόχειρες, ενώ είναι 2,5 δις 13η σύνταξη, μας λέει ότι είναι 450 εκατομμύρια.
0: Το πρώτο χρόνο.
2: Πρώτο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα γίνει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
1: Το τρίτο χρόνο λέει, κύριε Υπουργέ, αλλά 800.
2: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η χώρα μας φέτος, μάλλον από 1η-1η-27, είναι περίπου 800 εκατομμύρια, ίσως και ένα δις τραβηγμένα. Το 28 είναι 0 αυτή τη στιγμή. Μηδέν. Δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το ΠΑΣΟΚ να δώσει τη 13η σύνταξη. Άρα, εάν κυβερνούσε, θα κόψει στη μέση. Σε αυτό σας λέω ότι είναι εντελώς πρόχειρο.
1: Γιατί λέτε ότι είναι μηδέν, κύριε Υπουργέ, αν και δεν είναι το χαρτοφυλακείο σας, είναι όμως η ειδικότητά σας η οικονομία.
2: Παίρνουμε σε ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικό. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από το 28. Η χώρα αναπτυχθεί. Ως τέτοια πρέπει να αυξήσει την δικιά της συμβολή στον κατακό προϋπολογισμό και άρα όποιο θεωρητικό δημοσιονομικό χώρο έχουμε φεύγει στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένες συμβολές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Διότι ο προϋπολογισμός, η χώρα μας, οι σχέσεις μας, οι οικονομικές σχέσεις
1: Σας χάσαμε.
2: Στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτά τα δύο είναι προφανώς, παίρνουμε περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Παρόλα αυτά, αυξάνεται λίγο η συμβολή μας, γιατί εξαρτάται από το ΑΕΠ μας, εξαρτάται από την ανάπτυξη κτλ. Και συνεπώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σας λέω ότι 1,1 δις, ας πάρω εγώ του Πασόκ την κοστολόγηση. 1,1 δις είναι μόνο αυτά που έδωσε για τους συνταξιούχους. Για τους αγρότες, άλλα τόσα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άλλα τόσα. Δηλαδή, εάν κάθε εκδήλωση που κάνει το ΠΑΣΟΚ μοιράζει μίνιμουμ 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως.
2: Αυτά είναι σιγουριά ότι δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε είναι ανέξοδες.
1: Και εσείς όμως ως κυβέρνηση, μήπως κάθεστε απέναντι και περιμένετε λέξη προς λέξη τι θα πει το Πασόκ για να πιαστείτε? Γιατί θέλω να πω ότι εδώ μας έχουν πει με την Ρίτσα από το Πασόκ, νομίζω, και ο Σουκαλάς και άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι για παράδειγμα για την πρόταση που έκανε το Πασόκ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για το Πασόκ αυτό στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Δηλαδή η κυβέρνηση 35 εκατομμύρια μπορεί να τα δίνει σε επιδόματα 150 ευρώ για τους νέους, ας πούμε, αλλά δεν δέχεται το ίδιο ποσό να δοθεί για ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα μας λύσει και άλλα ζητήματα. Απάντηση.
2: Η κυβέρνηση έδωσε για τους νέους το αφορολόγητο. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή η έμφαση στους νέους δόθηκε πάρα πολύ στην περασμένη ΔΕΘ. Κανένας νέος μέχρι 25 ετών δεν πληρώνει καμία φορολογία και ούτω καθεξής. Άρα, κάναμε μια μεγάλη και γενναία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους στην προηγούμενη ΔΕΘ. Νομίζω αυτή τη ΔΕΘ. Και αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Οι μικρομεσαίοι είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Αυτοί οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιεσμένες πάρα πολύ, διότι αυξάνεται το κοστολόγιο τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι πελάτες τους είναι η μεσαία τάξη, να αυξήσουν τις τιμές και συμπιέζονται και δυσκολεύουν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρα από το ζήτημα της κοστολόγησης, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως προσπάθησα να σας αποδείξω, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καν συνοχή στο υποτιθέμενο πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέω υποτιθέμενο, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει συνοχή, όπως σας λέω. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, δεν έχουμε ακίνητα αρκετά, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι αυξάνουν τα ενίκια και αυξάνουν τιμές. Και τις επενδύσεις στο real estate που θα φέρουν τα νέα ακίνητα, δεν τις θέλουμε, γιατί δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Άρα, αν αυτά που λες ως προβλήματα, τα συμπεράσματά σου, δεν τα μεταφράζεις στις προτάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι άλλο
0: είναι
2: η
0: δικιά
2: και άλλο η αριστερά.
1: Στο φυλάκιό του,
0: του λέει, γιατί η κατάσταση στα στενοτορμούς είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πετρέλαιο στη χώρα μας έχει εκτοξευθεί. Φαίνεται ότι εξετάζεται και κάποια νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Τι γίνεται γενικά?
2: Πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς θα μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι ξαναγύρισε η ένταση στα στενά του ορμούς. Δεν βλέπουμε
0: φως στο τούνελ,
2: το φως ακριβώς στο τούνελ, έτσι έχετε δίκιο, μου πήρατε τη φράση από το στόμα. Και δυστυχώς αυτό θα μεταφράζεται και μεταφράζεται ήδη σε αυξημένες τιμές πάνω από τα $90 το βαρέλι. Κάθε μέρα που περνάει σε τέτοιου είδους τιμές και ακόμα μεγαλύτερες, αν φτάσουμε, σημαίνει μεγάλα προβλήματα και για τον δημοσιονομικό και για τον προϋπολογισμό του κράτους και φυσικά και για τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Συνεπώς η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα είναι πάντοτε stand-by. Και εδώ είναι, αν θέλετε, μια διαχρονική διαφορά μας με την αντιπολίτευση. Θυμάστε και στα πρώτα κύματα πριν από χρόνια της ενεργειακής κρίσης μιλούσε για την να τα ρίξουμε όλα στο τραπέζι μπροστά στο βαρός, να πάρουμε τα μέτρα κτλ. Ενώ η κυβέρνηση με σύνεση κρατάει τις δυνατότητες της ώστε να συνεχίσει τη στήριξη όταν και όποτε χρειαστεί. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αυτή είναι η στρατηγική μας, η οποία δούλεψε στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και τώρα και να μην
1: φοβάται
2: κανένας. Η κυβέρνηση θα είναι πλάι τους.
1: Εχθές το πρωί από εδώ μεταδόθηκε η είδηση ότι εξέδωσε νέα ανάφτεξη η Τουρκία και έξοδος του όρου της ΡΕΗ επίσης προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Τα ήρεμα νερά τελικώς ισχύουν? Μια σύντομη απάντηση, όσο πιο σύντομη μπορείτε.
2: Κοιτάξτε τώρα, ακούμε και μία κριτική τώρα, με συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτή ξεκινώντας, αλλά ακούμε μία κριτική ότι δεν θέλουμε τα ήρεμα νερά, διότι είναι λανθασμένη η πολιτική και συγχρόνως...
1: Από τα δεξιά ακούτε κριτική ότι είστε το παθείς.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε και ήρεμα νερά, πρέπει να αποφασίζουμε αν έχουμε ήρεμα νερά και είναι λάθος ή δεν έχουμε ήρεμα νερά. Σε κάθε περίπτωση, το αν αποφασίζει και για ποιους λόγους η Τουρκία να αυξάνει την ένταση, εμείς δεν είμαστε αυτοί οποίοι το κάνουμε. Αυτό το καθιστούμε σαφές σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι η λογική μας και η σκέψη μας είναι η σκέψη της εξαγωγής σταθερότητας, εξαγωγής ασφάλειας. Ζούμε σε έναν ανασφαλή κόσμο και νομίζουμε ότι η Τουρκία με αυτή την στρατηγική, αν αυτή έχει επιλέξει πραγματικά και το κάνει συστηματικά στο διάβα των επόμενων εβδομάδων και μηνών, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει πάρα πολλά ήδη προβλήματα. Είμαστε στο σημείο επαφής δύο κύκλων με επίκεντρο την Ουκρανία από τη μία μεριά και τη Μέση Ανατολή και το Ορμούς από την άλλη. Στη χώρα μας περίπου και στην Τουρκία, αν θέλετε, τέμνονται αυτοί οι δύο κύκλοι και ακουμπάνε. Και συνεπώς έχουμε στις ακτές μας τα κύματα των προβλημάτων και των δύο ζητημάτων αυτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε κι εμείς ένα καινούριο επίκεντρο και ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα εξάγει αυτός προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας.

0: Σίγουρα.
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
0: Φίλε Νίκο, βάλε σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου λέω, δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις κάτι, για όνομα του Θεού. Να βρεις βιβλίο, εφημερίδα εννοώ. Μπες στον Chrome, κάνε μια αναζήτηση και δες, γιατί βλέπω ότι έχεις χάσει λίγο τις ημερομηνίες. Λες ποιος κυβέρνησε μετά το μάτι και ποιος έπρεπε να κατεδαφίσει. Σου θυμίζω δυστυχώς αυτή την τραγωδία που είναι συλλογικό τραύμα, όπως η τραγωδία των Τεπών και άλλες μεγάλες τραγωδίες, καταγράφεται 23 Ιουλίου του 2018. Εκλογές στη χώρα μας έγιναν τον Ιούνιο του 19. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Σε όσους θέλετε διαφορετική άποψη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, την Εύελιν, όλους σας. Και είτε έχετε διαφορετική άποψη, δεν απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Δεν το είπε και ο γιατρός. Σε καμία περίπτωση. Εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, ή σας αρέσει, ή επιλέγετε το συμψηφισμό, ή βλέπετε κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε που στέλνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι σόνι και καλά.
0: Όχι,
1: και στο Real Blocker και στην Κατερίνα.
0: Και στη Γεωργία που προβάλλει. Προβάλλει έναν ισχυρισμό ότι έφταιγαν κάποιοι από αυτούς για την τραγωδία, από τους ανθρώπους εννοώ, γιατί είχαν, λέει, περιφράξει την πρόσβαση προς
1: υπάρχει
0: τη θάλασσα.
1: Υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Ναι. Την έπαιξα και εγώ, Γεωργία. Έχεις δίκιο, δεν την αναφέρω απλά γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας που διαχειριστήκαμε.
0: Τη θεωρώ δηλητηριώδη, διότι δεν εντάχθηκε το μάτι στο κράτος, στην πολιτεία, ένα μήνα πριν την καταστροφή.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί ήταν, στην πολιτεία.
1: Απλά
0: ήταν
1: έχει
0: το
1: δίκιο η Γεωργία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Γιατί αν πάω εγώ, ρίτσα μου, στην. Στις ελιές που άφησε ο πατέρας μου να πλακώσω και να πάω να βουτήξω μέσα στο στρέμμα, θα με πάρουν οι γείτονες, θα πούνε, έλα τώρα μεγάλη.

0: Εντάξει, υπάρχει το διαφορετικό.
1: Θα φωνάξουν την πολιτεία.
0: Στο Τριαντάφυλλο, τον ευχαριστούμε και εκείνο. Καλημέρα, Τριαντάφυλλο. Στο Γιάννη από το Ήλιο που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο για που αναφέρεται στην έκθεση Τυχεροπούλου και πώς χάθηκε. Στη Γεωργία το είπαμε. Σε όλους σας δηλαδή που έχετε στείλει πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα όμως έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του για κίνηση. Έχει καλυτερέψει, φαντάζομαι.
2: Στα καλύτερά μου, εγώ η κίνηση.
0: Εσύ. Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ είσαι.
2: Ξαρτιέμαι από την κίνηση.
0: Εσύ. Η κίνηση είναι καλύτερη.
2: Είναι κάπως καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου και Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαρανδρίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Μαρούσι και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και αρκετά βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τελείωσε αυτό, είναι. Αυτό. Έβαλες ναι. Τελεία, δηλαδή. Ωραία.
1: Από το μάμο σταμάτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, λίγο όταν σταματάς, να δουλέψεις λίγο το τέλος.
2: Okay, θα το
1: δηλαδή, φτιάξω το λίγο αυτό.
0: Να το πάει μαλακά, Γιώργο, ναι, ναι.
1: Δώσε λίγο αέρα. Ρε,
2: θα το τραβάω διαφορετικά.
1: Γιατί εκεί μας δημιούργησε ένα κενό, κατάλαβες. Και η Ρίτσα και εγώ. Καλά, η Ρίτσα πολύ έμπειρη κιόλα. Σκέψω, δεν μίλησε.
0: Ξέρεις γιατί το παθαίνω με τα ανέκδοτα του Γιώργου αυτό.
1: Αυτό ναι, το προκαλέω εγώ συνήθως, αλλά πηγαίνω για να το προκαλέσω.
0: Λέει ο Γιώργος το ανέκδοτο και σταματάει, αλλά εγώ περιμένω κι άλλο.
1: Όχι, εσύ περιμένεις να φύγεις.
2: Δεν ικανοποιείται το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό.
1: Ε, τι?
2: Δεν την ικανοποιεί το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω τι είναι το τέλος.
1: Μ' αρέσει. Ναι. Ψάχνω να βρω μια έτσι πολύ καλή θέση για σένα στο μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να κάνεις δηλαδή σε αυτό το χώρο.
2: Θα φανεί στην πορεία.
1: Θα φανεί στην πορεία.
0: Ναι, ναι, δεν σε χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και βουλευτής Κερκίνας, κατά το ίμιση δηλαδή συντοπίτης μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνκη.
1: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, κυρία Παγάνη. Γεια σας. Ανάποδα. Γεια σας,
1: ανάποδα,
3: κύριε Παγάνη.
1: Δεν έγινε, κυρία Παγάνη.
3: με παίρνει η κυρία Πιζόγλη που είπε κατά το ίμιση συντοπίτησα.
1: Δεν τα κατάφερα να την κάνω.
3: Έχασα τη ροή του λόγου.
0: Έτσι είναι, κύριε, έτσι είμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
0: Κύριε Μπιάνκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση τριήμερη. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 86 το νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 16 που είναι αυτό για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ψηφίσει παρόν. Αυτό δείχνει κάτι?
3: Δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε και εννοούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η όποια ποινική δίωξη των υπουργών να μην έχει σχέση με πλειοψηφίες, για να μην γίνεται εκμετάλλευση παύλα αξιοποίηση αυτών των πλειοψηφιών. Και αφενός και αφετέρου, το άρθρο 16 που τόσο πολύ σπέκουλα έχει γίνει, παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, λέμε ναι στην ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά όμως το παρόν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με την αξιοπιστία που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα υπόσχεται και όσα κάνει.
0: Ναι, αλλά δείχνει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, να το πούμε
3: δεν
0: έτσι.
3: Έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Μπιζόγλη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, τα όσα έχουν κάνει, τόσο αξιοποιώντας το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το άρθρο που θέλουν θεωρητικά να αλλάξουν. Και το οποίο επί της ουσίας όμως και η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου δεν έχει παρά να δίνει τη δυνατότητα στις πλειοψηφίες να ακυρώνουν την όποια ποινική δίωξη αποφασίζουν οι δικαστές.
1: Πάντως εδώ, να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω για να απαντήσετε συνολικά. Στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τις δικές σας διαμαρτυρίες, εννοώ του ΠΑΣΟΚ, όταν αποφάσισε εκεί να απολογηθεί με αυτό εκεί το επόμενο. μήνυμα και να αποφανθεί στο φυσικό του δικαστή, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Πάλι είχατε επιφυλάξεις. Τώρα όμως έχουμε πρόταση από τον αντιεισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο.
3: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, εδώ έχουμε, αναγκάζουμε τον εισαγγελέα, και εκεί ήταν η διαφορά μας, να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένη οριοθετημένη διαδρομή.
1: Μα τότε λέγατε ότι διαφεύγει.
3: Όχι. Εμείς λέγαμε ότι τον οριοθετούμε, ουσιαστικά οριοθετούμε την αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε τότε η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναγκάσαμε τον κύριο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να ασκήσει τις δίωξεις, αν πραγματικά έπρεπε να ασκήσει, ανάλογα με τα τεκμήρια που θα έβρισκε. Το αναγκάσαμε, το οριοθετήσαμε. Προσέξτε τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι να έχει την πραγματική του διάσταση, όπως αυτή είναι σε βαθμό κακουργήματος.
0: Τώρα όμως πάμε για ειδικό δικαστήριο, τουλάχιστον η πρόταση του αντισαγγελέα. Ναι, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Όχι, σωστό. Φαίνεται ότι πάει στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο θα απορρίψει ή θα δεχτεί την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη σύσταση και τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου.
3: Ακριβώς, κυρία Μπιζόκλη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο. Ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου, είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
3: δεν έχει δυνατότητα έφεσης.
0: Α, μάλιστα. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή.
3: Ό,τι αποφασίσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς.
0: Με κλήρωση δεν είναι ή όχι?
3: Ακριβώς.
0: Με κλήρωση είναι.
3: Για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα έφεσης. Δεν εφεσιβάλλεται.
0: Έχει νόημα τώρα το ειδικό δικαστήριο να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη εκτός από την πολιτική άποψη, γιατί είστε και νομικός.
3: Από ό,τι διαβάζω και εγώ μέσα από τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας, έχει να κάνει η δίωξη συγκεκριμένη, η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει να κάνει με τα όσα ακολούθησαν το ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ότι δεν διαφυλάξαμε δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να μπορέσουν πραγματικά να εξάγουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξάγουν, προκειμένου να καταλήξουμε στις πραγματικές αιτίες του ατυχήματος, του δυστυχήματος. Αυτό δεν έγινε. Και όπως καταλαβαίνετε, αν το δείτε, εγώ σας λέω, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό που διαβάζω με τον τύπο και έχοντας τις γνώσεις ενός δικηγόρου, βλέπω ότι στηρίζεται αυτό το αδίκημα, πάρα πολύ καλά στηρίζεται, στη δυνατότητα και δηλαδή στο πρόσωπο του υπεύθυνου των αστυνομικών δυνάμεων που δεν περιφρούνησε όσο όφιλε το συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
3: Και του μια σειρά άλλων προσώπων εκεί, δημοσίων προσώπων.
0: Μη πολιτικό, να πούμε.
3: Μη πολιτικό.
1: Συγγνώμη πάντως εδώ σε αυτό. Συγγνώμη, Ρίτσα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, βλέπαμε αλλά δεν ακούγαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον Νίκο Ρογκάκο, στον Αντένα, ρωτήθηκε και είπε ότι θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπευθεί τελικώς σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Στριαντόπουλος. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα, σας το έχω ξανακάνει. Ναι. Επικαλούμενος στην επιστημονική σας ιδιότητα. Εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
3: Πάντα την εμπιστευόμασταν. Πάντα την εμπιστεύω.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέσατε, όπως απαντήσατε, εγώ κατάλαβα.
3: Να μην εμπιστεύω. Άλλο να την
1: κατάλαβα.
3: Κρίνω, την εμπιστεύω.
1: Με τον τρόπο που απαντήσατε στη Ρίτσα ότι αυτό το ειδικό δικαστήριο δεν έχει έφεση, ότι έχετε διατηρείται επιφυλάξεις.
3: Βέβαια, γιατί θέλω να δω όλες τις διαστάσεις του αντιλόγου, αν υπάρχουν. Το επειδή εγώ βλέπω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν σημαίνει, κύριε Παγάνη, ότι εγώ το αλάθητο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο ισχυρισμό.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ σας ρωτάω εάν κρίνετε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή αν διαπιστώσει ότι ο κ. Στριαντόπουλος είναι ένοχος.
3: Αλλά σας είπα ότι μπορεί να επιβάλλει ποινή στα όρια και στις διαστάσεις που εμείς το οριοθετήσαμε, τις αρμοδιότητες του.
0: Ναι.
3: Εμείς εννοώ σαν βουλή, προσέξτε, έτσι.
0: Ναι.
3: Σαν βουλή. Αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα του Πασόκ. Η πρόταση για την 13η σύνταξη ακόμα συζητείται και κυρίως νομίζω ότι τώρα, κύριε Μπιάνκι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τα κόμματα ναι, μεν προτείνουν κάποια μέτρα. Το θέμα της κοστολόγησης είναι όμως. Δηλαδή, αν είναι αληθινό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, εκεί θα φτάσουμε και στη διεθνή έκθεση με το θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που προτείνει το κάθε κόμμα.
3: Κυρία Μπιζογλή, εμείς και πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας ένα πλήρες, κατά τη γνώμη μας, πρόγραμμα το οποίο έχει κοστολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, είχαμε βρει και τους τρόπους, αν θέλετε, χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να παίρνετε υπόψη σας ότι κάθε κυβέρνηση, συγκεκριμένη περίπτωση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τι κάνει. Έρχεται και λέει: παίρνω αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα παίρναμε τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκειμένου να εξαντλήσει το 1 δισεκατομμύριο ή το 1,5 ή τα 2, τα οποία περισσεύουν, εντός εισαγωγικών περισσεύουν, δύναται να τα δώσει στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ανάλογα θα πράξουμε. Αφενός, αφετέρου, έχουμε πει κατά κόρον ότι όταν λέμε και κοστολογούμε τη 13η σύνταξη, γιατί φαίνεται από το μποχό, αν θέλετε, από τη σκόνη που σήκωσε, ότι τους πόνεσε αρκετά, δεν άρεσε αυτή η πρότασή μας και δεν άρεσε γιατί δεν είναι στις προθέσεις και στις διαθέσεις της πλειοψηφίας να δώσουν τη 13η σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης γενιάς.
0: Δεν θέλουν να αναρεστεί. Γιατί να το κάνουν, δεν θέλουν
3: γιατί
0: να
3: δικαιώσουν. Γιατί οι επιλογές τους είναι να χρηματοδοτήσουν άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και κερδοφόρα κατά τη γνώμη.
1: Επειδή πριν από εσάς είχαμε τον κύριο Χάι Θεοχάρη και τον ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς, μας είπε ότι για το 28 υπάρχει μηδενικός δημοσιονομικός χώρος.
3: Προσέξτε, αφού έχει συμπεριλάβει τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι η διαφορά, κύριε Παγάνη. Εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή, έρχονται οι άνθρωποι και λένε: έχουμε αυτό τα δυνατότητα των 1-2 δισεκατομμυρίων, τα δίνουμε εκεί εμείς. Εσείς που θα βρείτε τα άλλα δύο. Προσέξτε τι σας λέω. Αλλά εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάντα σε αντιδιαστολή. Αφενός, αφετέρου. Εάν δείτε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε όσοι ασχολούμαστε με την καθημερινά, με την πολιτική, τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος που έχει φτάσει στα 12 δισεκατομμύρια, με κατελάχιστον μία έκπτωση των 10-20% θα σας πω εγώ, μιλάμε για 1-2 δισεκατομμύρια. Αν δείτε ό,τι γενικότερα έχει δοθεί σαν μεγάλο έργο με τη συμμετοχή ενός και μόνο ενδιαφερόμενου, θα καταλάβετε πόσα χρήματα μπορούμε να εισπράξουμε και να κερδίσουμε, εντός εισαγωγικών, να ωφεληθούμε από μια σειρά άλλη διαχείριση που θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν με το ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες, βλέπουμε τους αγρότες, ξέρετε, που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, είναι μέσος όρος η σύνταξη των αγροτών, και οι οποίοι αγρότες καλούνται με 400 ευρώ το μήνα να αντιμετωπίσουν αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, αυτή την κατάσταση στην οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχοντας κόψει το ΕΚΑΣ, αφού προϋπήρχε για τόσα χρόνια η αφαίρεση, αν θέλετε, πολύ μεγάλων ποσών εισοδημάτων από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά προσγειωμένοι σε ένα χαμηλό εισόδημα, καλούμαστε, υποχρεούμαστε, δεν το κάνουμε για ψηφοθερικούς λόγους. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν υπήρχε, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μην νιώσουν ότι είναι παραπεταμένοι στην άκρη της ζωής, αφού προσέφεραν ό,τι προσέφεραν.
0: Μάλιστα.
3: Και στην κοινωνία και στις οικογένειές τους.
0: Λοιπόν, κύριε Πιάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα πάτε στο νησί τώρα κοντά, όχι ακόμα, ε?
3: Να κλείσει η Βουλή πρώτα, κυρία Μπιζόγλη.
0: Να κλείσει το νησί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτεριά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέο make-up, παντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin & Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτεριά. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτεριά και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Τα φιλιά μας στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα, Ελένη μας. Και στο Real Blogger, ο οποίος λέει να θυμίσω ότι τότε που εσείς είσαστε πιτσιρίκια ή αγέννητοι, η φίλη μου η Ρίτσα δεν είχε γεννηθεί καν, έπεσε η Χούντα στις 23 Ιουλίου του 1974. Βεβαίως, λέει, το κόστος το πληρώνουμε ακόμη.
0: Λοιπόν, να πούμε και ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πύλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπουλα της Sea Jets από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Κοπέλτσα μου, σε βλέπω λίγο ανήσυχη και θέλω να σε καθησυχάσω.
1: Από τη φύση μου είμαι ανήσυχη.
0: Μην ανησυχείς, τα καλύτερα έρχονται. Πότε? Από την Κίνα. Με χελώνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Την επαφή την έχω δροσίσει λίγο τώρα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και έρχεται με δύο βιβλία. Γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί στην αυλή, γιατί στην εξοχή, γιατί στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζεις. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά Μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος από χθες παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, παρέδωσε την έδρα του, ήταν βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τον τριγκάρω λίγο.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς την παραδώσατε την έδρα. Ο κύριος Φάμιλος όμως τον άκουσα να λέει ότι θα πολεμήσει και εντός και εκτός κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας όσους τον ψήφισαν.
2: Εντάξει, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με τα πιστεύω του, τις αξίες του. Δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Φάμελ ούτε κάποιον άλλον.
1: Αλλά μέχρι προχθές, μέχρι χθες, ήσασταν σύντροφοι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα εσείς τι θα κάνετε, κύριε Κόκαλα, δηλαδή ποιος είναι ο προσανατολισμός σας, έχουμε φτάσει πια στην επόμενη μέρα.
2: Καταρχήν, κύριε Πουσόκλη, έχω δουλειά να κάνω.
0: Είστε δικηγόρος Παραλιοπάγου, δεν το ξέρω.
1: Είναι και εξαιρετικός δικηγόρος. Έχω ακούσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικός δικηγόρος.
2: Και δραστηριοποιούμε και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πρόσφατα εξελέγει πρόεδρος και δραστηριοποιούμε. Τώρα,
0: πολιτικά αρχοκή... λέω τώρα εγώ, ναι, ξέρω ότι έχετε δουλειά.
2: Επειδή η Θεσσαλία έχει πολλά προβλήματα, οι συμπολίτες, θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Έχετε σκεφτεί δηλαδή για παράδειγμα να πάτε
1: να συμπαραταχθείτε, ναι. Να συμπαραταχθείτε με την αριστερή συμπαράταξη.
2: Να πούμε λίγο για την παρέτηση.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό το οποίο προσωπικά θέλω λίγο να σας πω, η δυσκολία ήταν η έλλειψη μετά εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή. Αφενός. Αφετέρου όμως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, σε χάος θα έλεγα, που ο βουλευτής κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με τους αλληλοσπαραγμούς, ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Και βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόφαση. Αποχώρηση με ανεξαρτητοποίηση ή παρέτηση. Εγώ επέλεξα την παρέτηση γιατί θεωρώ ότι είναι πλέον έντιμη στάση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
2: Τελεία και πάμε.
1: Και το βάζω αυτό στα συν, διότι σας θυμάμαι στις συγγνώμη, στις επιτροπές για τον ΑΠΚΠ. Είχατε έργο και ερωτήσεις και επιμονή και οι ερωτήσεις που έχετε κάνει κοινοβουλευτικές. Εγώ όμως τώρα θα κάνω την ερώτηση που θα την κάνω πολλά χρόνια, κύριε Κόκαλη.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και συγχωρέστε με αν ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας στην αριστερά ή βλέπετε τον εαυτό σας στο κέντρο ή στην κέντρο δεξιά. Το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι από πού ξεκινήσατε. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, είχατε και μια διαφορετική προσέγγιση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Δευτική Συμμαχία. Δεν θεώρησα ποτέ ότι είσαστε, ότι έχετε ομοιότητες με τους γηγενείς αριστερούς του συνασπισμού.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι.
2: Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ήσασταν ποτέ το ίδιο πράγμα. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ.
2: Καταρχήν, είμαι το πώς βλέπω την πολιτική. Δεν απεχθάνομαι την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική. Πρώτον. Δεύτερον, με το ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία συνεργάστηκα εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, συμφώνησα σε πάρα πολλά πράγματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Για τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ, εγώ δεν το κρύβω, ότι είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα για να πω το οτιδήποτε για την ελληνική αριστερή.
1: Εκεί πάντως σας βλέπετε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
2: Ακούστε, τώρα να μιλήσουμε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων. Εγώ εκφράστηκα θετικά, όπως και εκφράζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχω μάθει να μην βιάζουμε.
0: Ωστόσο, κύριε Κόκαλη, το έχετε δηλώσει, το γράψατε και στην επιστολή σας. Είστε θειασότης ενός ευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις, να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Είμαστε πια στο 2026. Αυτό κάπως πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί καταλάβατε, να βρει μια μορφή εντός Βουλής.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιός.
1: Τρώτε κολλιό και στην
0: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο γι' αυτό.
2: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο.
0: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
2: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι είναι, θα είμαι συνεχώς δίπλα στους συμπολίτες μου, όπως ήμουν. Συνεχώς.
1: Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εγώ βλέπω και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή παράταξη. Και αυτό που είπε η Ρίτσα πολύ ωραία το επανέφερε τώρα, ότι έχετε πει σε πρώτο χρόνο, μάλλον σε προηγούμενο χρόνο, ότι θα βλέπατε μια προοδευτική συμπαράταξη και σε επίπεδο κομμάτων. Υπάρχουν και χώροι, ξέρετε, που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χώροι που είναι στο κέντρο.
2: Να μην τριγκάρετε, προσπαθείτε.
0: Κάνει δουλειά, τι να τώρα.
1: Ότι κάπως έχετε απελευθερωθεί με την καλή έννοια. Με εισαγωγικά το βάζω το
2: αγαπητό. Προσπαθείτε να με τριγκάρετε.
1: Από κομματικά δεσμά εννοώ. Από κομματικά δεσμά.
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ μια ευρεία κοινωνική συμμαχία με πρόγραμμα. Κύριε Παγάνη, κυρία Μπεζόγλη, με πρόγραμμα. Μάλιστα. Σήμερα ο πολίτης δεν πείθεται από τις φωνές. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, κάποια πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Πείθεται από το πρόγραμμα και από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η χώρα απαιτεί διοίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί ο πρωτογενής τομέας, να διοικηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Και αυτό ο πολίτης πρέπει να το νιώσει αυτά τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και η μαγική λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Προτείνεις κάτι, πώς θα το κάνεις.
0: Κύριε Κόκαλε, έτσι για να σας αφήσουμε, ποιο είναι το σημείο εκείνο που εσείς με όλες αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις γκρίνιες, με τις διεργασίες, με τις παραιτήσεις, είπατε ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να παραιτηθώ. Ποια ήταν αυτό το γεγονός που είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι?
2: Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η τελευταία διάσπαση, η τελευταία κεντρική επιτροπή, στην οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση. Ξέρετε, όταν ο βουλευτής κάνει τόσες ερωτήσεις, και πιστέψτε με, έκανα εβδομαδία δεκάδες ερωτήσεις, όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, και διαπίστωνα ότι προηγούνταν, όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων, προσέξτε, δεν φταίνε δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προηγούνταν στην επικαιρότητα οι αξιμαχίες, οι κόντρες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Και δεν ήθελα να υποκρίνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς, πάρα πολλές φορές.
1: Να είστε καλά. Τώρα του ανθρώπου, να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο, να περάσει με τους δικούς ανθρώπους και να κάνει μετά την καλύτερη επιλογή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Λίγο νητή.
0: Τζίμι, από το Ρότερνταμ, ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω και σε αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνεις θα σου απαντήσω με τον επίκουρο το στοϊκό. Μη σε απασχολεί τι τρως και τι πίνεις, Τζίμι μου, αλλά με ποιους τρως και με ποιους πίνεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Για σας που λατρεύετε να πλοηγήσετε στο κινητό, όχι, δεν το χρησιμοποιείτε μόνο για τις κλήσεις δηλαδή, αλλά για να περνάτε και χρόνο να ενημερώνεστε στο διαδίκτυο, να σας πω ότι έρχεται μια εξαιρετική εφαρμογή, ένα συγκλονιστικό app. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν για iOS και Android. Αναζητάτε το real.gr.
1: Στις ειδήσεις της ημέρας, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά τον καύσωνα έρχονται μπουρίνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα προβλέπεται κακοκαιρία από αύριο, Παρασκευή, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Τα φαινόμενα, μάλιστα, σε πολλές περιοχές θα συνοδευθούν κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές και στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες και στην ανατολική Στερεά. Θα το δείτε το φαινόμενο από αύριο. Απλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί μετά από ένα καύσωνα, όταν έρχονται τέτοια φαινόμενα, είναι επικίνδυνα πάντα.
0: Και επίσης εκεί που ζέστανε η θάλασσα, θέλετε να μου την κρυώσετε πάλι.
1: Άρχισες πάλι με τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν την αφήνετε
1: ζεστή, δηλαδή. 40 βαθμούς στη θάλασσα.
0: Όχι, 38.

0: Πόσο έχουμε ακόμα, κύριε Γιώργο, έχουμε 2-3 λεπτά. Τα έχουμε.
1: Πόσο χρειάζεσαι.
0: Εγώ πολύ λιγότερο.
1: Θα το ρυθμίσουμε.
0: Ναι,
1: γιατί, προχωρά.
0: Γιατί η Κατερίνα η Καβουρά.
1: Και το Κατερίνα.
0: Από την Πανέμορφη λέει ναι. Ανέκδοτα με πολλά παγάκια. Εσύ τι θέλεις, θέλεις να είναι σφινάκι ή θες να είναι ποτήρι. Με παγάκια.
1: Ποτήρι.
0: Από τη ρηθέ.
1: Ναι.
0: Την παραδέχομαι γιατί. Είναι θαραλέα, δεν κάνει ποτέ πίσω ρε. Μπαίνει μέσα μετά.
1: Για προχώρα.
0: Στα προβλήματα, γιούρια μπαίνει
1: ναι,
0: μέσα.
1: Στον ταβλά λοιπόν, με τα γιούρια, για να σε ακούσω.
0: Ρωτάει η Kate Winslet. Θυμάσαι την Kate Winslet,
1: κυρίως από
0: το
1: Τιτανικό.
0: Την αγαπά.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Έχει πάρει και Όσκαρ.
1: Λοιπόν,
0: ρωτάει
1: φορές,
0: λοιπόν
1: ναι.
0: η Kate Winslet τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Να αγαπά αληθινά. Και απαντάει ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Να βουλιάξει το καράβι αν λέω ψέματα ρε.

0: Δεν έχει ξανακοιτάξει έτσι ποτέ στη ζωή σου?
1: Μα τι να σε κοιτάξω? Έχασα το φως μου, τι να σε κοιτάξω?
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Μα τι να σου πω.
0: Έχεις και εμένα, το ξέρω.
1: Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Γιώργος χτυπάει ό,τι βρει. Χαρτιά, βιβλιαράκια, τα χεράκια του κάθε διάρκεια. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο real.gr και στο ενικός.gr. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
0: Σε όλα τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα, έτσι. Τα καλύτερα στο
0: όλα θα πάνε καλά.
1: Τα καλύτερα στο δρόμο σας.

0: Τζίμι μου φίλε, να περάσεις όμορφα σου εύχομαι, αφού θα μας έρθεις κιόλας εδώ από την Ολλανδία, να ξεκουραστείς.
1: Α, έρχεται, με το καλό.
0: Και τον Οκτώβρη προβλέπεις εκλογές εσύ. Γιατί λες θα είναι και η κυβέρνηση που θέλεις. Ότι θα έχουν γίνει εκλογές και θα είναι η κυβέρνηση. Εγώ στο εύχομαι. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν γίνει Οκτώβρη, εντάξει. Περίμενε λίγο. Μπορεί να γίνει σε 5-6 μήνες.
1: Καλά, δεν θα αργήσει πολύ.
0: 4 χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα
0: είσαι 8 χρόνια, ρε.
1: Σε 8 χρόνια.
0: Είσαι 12, ξέρω εγώ. Πάντως το εύχομαι να σου συμβεί.

0: Κατάλαβες πώς είναι ο ερωτευμένος άντρας. Ακούς πώς τραγουδάει ο Μάικλ Τζάκσον για την Νταϊάννα Ρος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω, ξέρω.
0: Είχε έρωτα, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε έρωτα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά πολύ. Καλά, αγαπώ και τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάννα Ρος. Όπως και να έχει.
0: Την είδες ταινία το χειμώνα?
1: Όχι, όχι, και μου είπαν ότι είναι και εξαιρετική ταινία.
0: Εξαιρετική, πήγα και την είδα.
1: Και το λένε δηλαδή και από καλλιτεχνική άποψη.
0: Σε μπερδεύει ο πρωταγωνιστής, νομίζω ότι βλέπεις εσύ.
1: Ο ανιψιός του δεν είναι.
0: Ο ανιψιός του, ναι. Το Μάικλ Τζάκσον νομίζω ότι βλέπεις.
1: Είναι τόσο ίδιος, ναι, μου το είπαν. Ναι. Ο ανιψιός του είναι και μοιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Κατερίνα κάτι έπινε και πήγε να πνιγεί, λέει, με αυτό που είπα.
1: Με το ανέκδοτο.
0: Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να...
1: Μα γιατί ήταν τόσο καλό.
0: Ο Real Broker λέει ότι ο λαός απαιτεί αύριο Παρασκευή μουσική μόνο εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο, Real Broker, και εγώ το ονειρεύομαι, αλλά θέλει...
0: Εσύ να κάνεις μουσική εκπομπή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο
1: τραγούδι. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τη τραγούδια.
0: Και θα πας και τη σκαλέτα επίσης και την είδηση και την
1: ναι,
0: ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχω πρόβλημα. Αγαπάω τη σκαλέτα. Αγαπάω την είδηση και νομίζω ότι αν τη χάσουμε, πάει, μας χάσανε. Ναι, έχεις δίκιο, έχω πρόβλημα.
0: Σκοτεινιάζεις.
1: Έχω πρόβλημα. Μην γίνει κάτι. Θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, πώς το λέει το τραγούδι, στο έκτο πάτωμα. Μια ιστορική παράσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για την Αλίκη ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγουδάει η ίδια η Αλίκη. Οι Έλληνες το νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα

0: nasty.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να το ξαναπούμε, δεν βγήκε καλά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έτσι, μπράβο, όχι, παίζουμε. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης στον Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Ο φίλος μου, Αντώνης, ο Μορτάκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η άλλη φίλη μου, η Εύη Βουγιουκλιώτη, απαντά στο 211-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα, μια υπέροχη μέρα ξεκινά. Με πάρα πολλές ειδήσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε όλες μία-μία, δεν θα μας ξεφύγει τίποτα.

0: Politicians and the leaders when they do things but us. And who has the job? Καλημέρα και από μένα. Ποιος κουρεύτηκε? Κουρεύτηκες?
1: Ρε εσύ, χθες είναι. Πώς το έχει κάνει θράψη αυτό το κούρεμα.
0: Πού το παρατήρησε? Πάντα ρε παιδί μου, σε
1: δεν άκουσε το σταυρακάκι που λέει ήρθε ο Playboy από τη Ραφίνα.
0: Το άκουσα.
1: Εδώ πέρα δεν άκουσα.
0: Δεν είπα ότι είναι κουρεμένο κιόλα.
1: Χθες που το έμα. Φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό. Αυτό βγάζει μάτι η Στεφανία μου εδώ πέρα.
0: Δεν το πρόσεξε, ρε παιδιά.
1: Άσε, Στεφανία, τώρα που δεν το πρόσεξε.
0: Τι εσείς προσέχετε κάθε φορά που κάνουμε χτένισμα.
1: Κάνει ότι δεν το πρόσεξε.
0: Όχι, δεν το πρόσεξε.
1: Το είδε, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, δεν ήξερε τι να πει.
0: Ενώ τώρα.
1: Αρχικά, είχε κομπλάρει εντελώς η Στεφανία.
0: Γι' αυτό, που πήρε 24 ώρα.
1: Και τώρα λέει, θα δω πόρεση. Βρήκε το θάρρος. Λοιπόν, να σου πω. Τι είδα σήμερα το πρωί ερχόμενος στο στούντιο του Real FM 97,8.
0: Κίνηση.
1: Όχι.
0: Α, γιατί είχε σήμερα. Είχε για τέτοια ώρα πάντα μιλάμε.
1: Εσύ.
0: Μου θύμισε λίγο, όχι έτσι κανονικές, κανονικούς μήνες, χειμωνιάτικος.
1: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Κηφισίας,
0: ναι,
1: είδα δύο πατίνια.
0: Πατίνια είδες.
1: Πατίνια στη Λεωφόρο Κηφισίας, ξημερώματα,
0: ναι,
1: γύρω στις 5.30, 6 παρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν κύριοι και οι δύο. Φορούσαν κράνος,
0: ναι,
1: φορούσαν γυλαίκο, όπως φορίζε, και είχαν και ένα σύστημα στα πατίνια, ένα φωτάκι σαν φλάς να αναβοσβήνει.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Παιδιά, τώρα προσέξτε μας, είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτοί λοιπόν οι δύο κύριοι, να είναι καλά, να είναι ασφαλείς, φαίνεται ότι κυκλοφορούσαν με όλα όσα πρέπει για να είναι ασφαλείς και οι ίδιοι,
0: ναι,
1: και όλοι όσοι κυκλοφορούν στην
0: Ελλάδα. Τουλάχιστον αν επιλέξει αλλά κάποιος να κυκλοφορεί με πατίνι, καλό είναι να παίρνει όλα τα μέτρα.
1: Άρα, ρε, εσύ, πραγματικά
0: που χρειάζονται και είναι απαραίτητα, όχι.
1: Το είδα, δεν είχε ακόμα σκάσει το πρώτο φως της ημέρας, δεν είχε ακόμα ανατύλει ο ήλιος. Μου φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο μέσω μεταφοράς. Δεν θα το έκανα ποτέ. Θα προτιμούσα οτιδήποτε άλλο. Καλύτερα να πηγαίνω με τα πόδια.
0: Συμφωνώ.
1: Παρά να είμαι σε.
0: Και συμφωνώ, όχι τόσο για το πατίνι. Είναι ο συνδυασμός αθηναϊκή δρόμη πατίνι.
1: Μα αυτό είναι
0: δεν
1: το θέμα.
0: Είναι απλά πατίνι.
1: Άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα.
0: Δηλαδή είναι σαν το ποδήλατο. Το ίδιο θα έκανα και με το ποδήλατο, όχι μόνο το πατίνι, για να είμαι ειλικρινής. Παρά μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε στη Λωνδία και στη Γερμανία.
1: Περίμενε. Δεν είμαστε ούτε στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Γιατί μιλάμε για δύο πόλεις. Περίμενε, η Καρδίτσα και η Λάρισα.
0: Δεν το ίδιο μέγεθος, ρε, όμως.
1: Δεν το ίδιο μέγεθος.
0: Θέλω να είμαστε δίκαιοι.
1: Είναι όμως θέμα μορφολογίας. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους.
0: Δίκαιο, αλλά
1: η Αθήνα είναι μια πόλη.
0: Είναι χάος αυτό το πράγμα. Είναι χάος.
1: Εννοείται, αλλά ας πούμε αν ήταν όλη η Αθήνα επίπεδη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να κυκλοφορούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Αν και μόνο θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της έλλειψης ποδηλατοδρόμων
1: είναι η έλλειψη επιπαίδωσης.
0: Η μορφολογία ακριβώς. Είναι το πρόβλημα της μορφολογίας.
1: Εντάξει, είναι ένα από τα προβλήματα. Ας πούμε στη Λάρισα.
0: Θα ήταν πιο
1: και
0: δύσκολο.
1: Στην Καρδίτσα. Πολύ κυκλοφορούν με τα ποδήλατα.
0: Ναι, Αλέξανδρε, θα ήταν πιο δύσκολο να κυκλοφορήσεις γιατί θα ήταν πιο δύσκολο αν η φόρα κατ' η φόρα. Αυτό το ακούω. Αλλά όχι ότι είναι δύσκολο να φτιάξεις ποδηλατόδρομο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι
0: εφικτό. Δεν τρελαθούμε και τελείως. Έχουμε φτιάξει γέφυρες, δρόμους, λεωφόρους, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Μπες σε δήμους.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν της μόδας. Ήταν το πιο hot δημοτικό έργο τις προηγούμενες τετραετίες.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο. Έβγαινε κάθε δήμος και λέει, α, φτιάξω τώρα ποδηλατόδρομο. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, δεν έχει. Έχουν φτιαχτεί αρκετοί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν ξέρω που πας μετά, βέβαια, το τέλος του ποδηλατόδρομου.
1: Δεν έχει.
0: Δηλαδή, προχωράς με το ποδήλατο και μετά. Και μετά και μετά και μετά. Σταματάει. Και μετά και μετά.
1: Δεν έχει σταθεί ποδηλατολωρίδα, ειδικά στην Αθήνα. Σε άλλες πόλεις, ας πούμε. Στην Πάτρα έχει έναν πολύ
0: Αθήνα,
1: ωραίο ποδηλατόδρομο.
0: Μην ανοίξουμε το δρόμο της ποδηλατόδρομης.
1: Στο Φάληρο επίσης έχει έναν ωραίο ποδηλατόδρομο.
0: Ο οποίος από πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
1: Υποτίθεται τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα ξεκινούσε από τον Γκάζι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τελειώνει.
0: Πού είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι εκεί πέρα που είναι η πεζή.
0: Πού ξεκινάει, ρε παιδί μου, και πού τελειώνει.
1: Εκεί πέρα που είναι η πεζή, είναι δίπλα ο ποδηλατόδρομος. Αλλά βέβαια είναι και. Πατάνε και η πεζή εκεί πέρα. Καμιά φορά παρκάρει.
0: Ξεκινάει όντως από τον Γκάζι και φταρκεί.
1: Πηγαίνει. Δεν ξέρω αν είναι. Εγώ θυμάμαι την εξαγγελία.
0: Α, την εξαγγελία θυμάμαι.
1: Εντάξει, την υλοποίηση, στις ισολοποιήσεις λίγο πάσχουμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τις εξαγγελίες όμως.
0: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι ότι έχει ολοκληρωθεί. Τώρα θα σε γελάσω γιατί δεν είμαι ούτε κάτω.
1: Καμιά δεκαετία.
0: Θα το κοιτάξω λίγο. Μη λέμε βλακίες, θα το κοιτάξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε ποδηλατόδρομο. Τέλος. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο.
1: Τους θέλουμε.
0: Εσύ τους θέλουμε, αλλά είναι σωστή σου ξαναλέω. Δεν είναι είμαι ο Δήμος Χ και φτιάχνω ποδηλατόδρομο για τους δημότες. Άσε τώρα τους διαδημοτικούς, έτσι όπως το λέει, να συνδέει τον γκάζι με το φάληρο. Και φτιάχνω ποδηλατόδρομο για το. Δεν είσαι μικρό, να είναι 2 χιλιόμετρα και μετά τι να το κάνεις.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις, ειδικά δήμοι οι οποίοι έχουν κεντρικούς οδικούς άξονες.
1: Να σου πω, εκείνες τις ποδηλατοπορίες.
0: Θέλω να πω.
1: Εκείνες τις ποδηλατοπορίες.
0: Εξαιρετικό, και αυτό θυμάσαι. Είναι ακόμα της μόδας το βράδυ. Καθένα και η βράδυ που ήταν.
1: Δεν γίνεται ακόμα αυτό. Συγγνώμη, δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Έχω χάσει σινεμά. Από ποδηλατοπορία.
0: Έλα ρε εσύ. Ήμουν σε εμένα, ούτε, ναι, και εγώ έχω χάσει, αλλά είναι ωραίο που τους έβλεπα στον δρόμο. Μου άρεσε.
1: Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Πηγαίνετε ένας-ένας, μην πηγαίνετε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Να σου πω, σήμερα βλέπω ότι 24 Ιουλίου, ότι σύμφωνα με το ερτεολόγιο τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Και γιορτάζουν οι Χριστίνες. Δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Εκτός από την Αθηναγόρα, Κρίστα, Χριστινάκη, Χριστιάνα, δεν το γνώριζα. Και Αθηναγόρας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Επίσης, είπαμε ποιοι είμαστε μήπως.
1: Είπαμε ποιοι είμαστε.
0: Εγώ δεν είπα, δεν ήμουν εδώ.
1: Για πες το λοιπόν ξανά.
0: Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη, Αλέξανδρος Κόντης, ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση στον ήχο, έχει στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο καιρός χαλάει από σήμερα, ε. Έχει ήδη χαλάσει, δηλαδή.
1: Δεν είναι απόλυτα κακό αυτό.
0: Όχι.
1: Να δροσιστούμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Να πέσει και λίγο νεράκι στο έδαφος.
0: Βεβαίως.
1: Να δροσιστεί και αυτό. Θυμάμαι μια.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά χαλάει σχέση. Δεν ξέρω, φτιάχνει η αλήθεια. Έχεις δίκιο έτσι όπως το είπες.
1: Μια άλλη Παρασκευή που είχε βρέξει επίσης πριν από 2 εβδομάδες. Θυμάσαι για κανένα 20 λεπτό που έριξε έναν μίνι κατακλυσμό. Είχε στεγνώσει μετά. Τελείωσε αυτό. Και είχε στεγνώσει μετά. Στα 40 λεπτά ήταν σαν να μην είχε βρέξει καθόλου. Δηλαδή το κοίταζα και έλεγα πόσο ανάγκη είχε το έδαφος.
0: Έλεγε, δώσε μου νερό.
1: Για νεράκι λιγάκι.
0: Ναι. Πάντως αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα. Αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιές στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατάτοπιση ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, έτσι επίσης και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το βράδυ και από τα δυτικά. Έχει και προειδοποίηση, μισό λεπτό. Κόκκινη προειδοποίηση έχει. Σποράδες Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία. Λάρισα και Μαγνησία δηλαδή. Και τα υπόλοιπα είναι πορτοκαλί, δηλαδή κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Στερεά, όπως και η Αττική δηλαδή. Και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 30 με 32. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι 33. Και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ, παρακαλώ. Όταν είναι δύσκολη μέρα.

0: Την ίδια στιγμή, τώρα αυτό το αναφέρουμε κάθε μέρα πρωί-πρωί, διότι οι εξελίξεις σε αυτό μας βρίσκουν το βράδυ. Και τι εννοώ, μιλάω για το τι συμβαίνει στο πεδίο της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, καθώς είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πάρα πολλές πόλεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά με μια μαζική επίθεση, ενώ είχαμε και δηλώσεις από τους αξιωματούχους της Τεχεράνης, προειδοποιούν και οι ίδιοι για βαρύτερα πλήγματα. Είναι η 13η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ένας νέος ακόμα γύρος επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για την διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν, όπως αναφέρεται, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και ναυτικές υποδομές. Σημειώνεται μάλιστα από τις ΗΠΑ ότι περισσότερα από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες εξακολουθούν να επιχειρούν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Είχαμε και δύο τραυματίες από εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα. Και την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από αυτό το σημείο και στο εξής, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Είχε ανεβάσει τους τόνους ο Τραμπ.
0: Είχε ανεβάσει τους τόνους. Τώρα είχαμε και την απάντηση του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου. Παρουσιάζει εντελώς διαφορετική την κατάσταση σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η άσκοπη επιθετικότητα που υποστηρίζουν ότι θα διασφαλίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει, υπό Αραχτσί. Δεν είπε ότι δεν θα επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά θα πληρώσετε πολύ περισσότερο για αυτήν.
1: Διαβάζω λίγο τα ξένα μέσα τώρα αυτή την ώρα. Είχε ένα δημοσίευμα, το μεταδίδει τώρα το CNN από τους New York Times βασικά, ότι το Ιράν, λέει, απέρριψε μία συμφωνία κατάβαψης του πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών που παρουσιάστηκε στην Τεχεράνη από τον Ιρακινό Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, λέει, στη στιγμή της πρότασης. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για μία προσωρινή συμφωνία, δεν ενδιαφερόταν για μία προσωρινή συμφωνία που θα άφηναν επίλυτο το ζήτημα του ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή κάποια αντίδραση από το Λευκό Οίκο, αλλά αυτό είναι, νομίζω, έτσι ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Δείχνει μία, ναι, έναν ρόλο πάλι διαμεσολαβητή από το Ιράκ, ενώ ως πρόταση. Την προηγούμενη φορά από το Πακιστάν δεν είναι η πρόταση, η Αλέξανδρα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και όλες οι συνομιλίες έδειξαν στο Πακιστάν.
1: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Πετρέλαιο θέλω να δω επίσης, να δω πού βρισκόμαστε.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Νομίζω ότι
0: όσον αφορά το πετρέλαιο.
1: Ναι. 100 δεν δολάρια. Ναι, έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το Μάιο το πετρέλαιο εξάλλου.
0: Ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπή με 78 δολάρια.
1: Δεν θυμάμαι από πού ξεκινήσαμε.
0: Με 78, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά ξέρεις, μετά τις επιθέσεις των Χούθη που στόχευσαν στα δωραβικά πλοία στην Ερυθρά και απειλώντας έτσι να αποκόψουν, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη αυτή. Να αποκόψουν μία ακόμα διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που ήδη έχουν πληγεί προφανώς ανεπανόρθωτα μετά το κλείσμα των στενών του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου, ναι, έχει ξεπεράσει 100 δολάρια. Unfortunately, που λένε και στο χωριό.
0: Έχει πάει λοιπόν πάνω από 100.
1: Δεν είχε πάει μετά τις επιθέσεις. Έχει πάει πάνω από 100. Θα δω τώρα πόσο είναι στο live. Απλά θέλω λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, 100,69.
1: 100,69.
0: Μάλιστα. Το προηγούμενο κλείσιμο, ναι, και 100,44 σήμερα. Το περάσαμε το ψυχολογικό, είναι μόνο το κατόφλι αυτό των 100 δολαρίων το βαρέλι. Δεν νομίζω να είναι μόνο ψυχολογικό, είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό και πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς...
1: Το προηγούμενο κλείσιμο χθες.
0: Το προηγούμενο κλείσιμο ήταν 100,69, σήμερα είναι
1: 186.
0: Οκ. Okay.
1: 186.
0: 100 και...
1: 83. Είναι χρηματιστήριο, συγγνώμη, αλλάζουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, έτσι εξέλιξε όλα.
1: Όλα, 79.
0: Live η τιμή του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, ναι, είναι σε χρηματιστήριο ούτως ή άλλως. Και ένα χρηματιστήριο όμως το οποίο επηρεάζει πάρα πάρα πολύ άμεσα την τσεπούλα μας.
0: Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει βεβαίως και μια άλλη εξέλιξη που έχει...
1: Με την τσεπούλα μας.
0: Με την τσεπούλα μας που έχει επηρεάσει και την τιμή του πετρελαίου. Μιλάμε για τις απειλές των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Και μιλάμε για μια αναβάθμιση ουσιαστικά των επιθέσεων από τις οποίες απειλούνται τα πλοία που διέρχονται,
1: ναι,
0: από την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ. Ξέρουμε ότι είναι ένας από τους βασικότερους, μία από τις βασικότερες διόδους ναυσιπλοείας στην Ιφίλιο, και αυτή επίσης επηρεάζει τις τιμές και το πετρέλαιο και πολλών άλλων εμπορευμάτων. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στη Real News, mm-hmm, που αναμένεται να κυκλοφορήσει από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή σε ολόκληρη την χώρα, έχουμε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, τι συμβαίνει και με την ελληνική παρουσία που βρίσκεται στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επιθέσεις του Χούθη, έτσι. Λοιπόν, και αυτές οι δηλώσεις έγιναν αφότου οι Χούθη της Ιεμένης, έτσι, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των δύο Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Επίσης, να πούμε, επειδή υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά την τσεπούλα μας που έλεγα νωρίτερα, μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν και αυτές στο στόχαστρο νέων δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών, μόλις εκπνεύσει ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που είχε θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ τον Φεβρουάριο. Οπότε από σήμερα κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρύνονται με δασμούς από 10 έως 12,5%. Ήτανε ουσιαστικά 10 τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινωθεί τότε και ισχύς εκπνέει τώρα. Αυτά, στόχαστρο είπαμε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς, Βρετανία μεταξύ άλλων.

Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας, τον Κώστα από τα Πατήσια. Κώστα, δεν σε πιστεύω, ό,τι και να πεις. Στον φίλο μας τον Παύλο από το Ντίσελντορφ και σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσουμε με διεθνή. Όχι.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Χατήρι, θα σου χαλάσει.
0: Ό,τι θέλω εγώ.
1: Ποιος είναι.
0: Καταρχάς να πούμε, ξέχασα ότι κάτι χρηστικό, είναι η τελευταία μέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τη φετινή σεζόν.
1: Ναι.
0: Μας αποχαιρετάει ο δακτύλιος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε από αύριο, από τη Δευτέρα, όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως κάθε καλοκαίρι. Η ισχύς του μέτρου αναστέλλεται. Ε.
1: Ναι.
0: Μετά από πότε είναι, από Οκτώβρη.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εκεί. Το φθινόπωρο, τέλος πάντων. Πάντα η ημερομηνία έναρξης.
1: Έχω κάρτα κυκλοφορίας, να ξέρεις, οπότε δεν
0: με απασχολεί.
1: Βεβαίως, αμέ. Όχι, παίζουμε.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία της νέας περίοδος εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση που ακόμα δεν την γνωρίζουμε. Έχεις κάρτα κυκλοφορίας, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ακροατές.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν, ούτε εγώ. Βέβαια, να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν μου χρειάζεται κιόλας. Κινούμε απέριξ.
1: Δεν μπορεί πηγαίνεις, ναι.
0: Δεν πολύ πηγαίνω. Εδώ, εδώ, στη γειτονιά. Πόση ώρα έχουμε, έχουμε χρόνο?
1: 2 λεπτάκια.
0: 2 λεπτάκια.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, 2 λεπτάκια. Επίσης, τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να πληρώσουμε την εφορία μέχρι το τέλος του μήνα, γίνει 24. Λοιπόν, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο πάρκινγκ του Cinema Kids, στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, ώρα για σερφ. Ένας νεαρός πιγκουίνος ονειρεύεται να γίνει πρωταθλητής του σερφ και ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, φιλίες και απρόσμενα μαθήματα ζωής.
1: Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και η καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή του να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντας μας πως, όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, σημείωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι είπε το έκανε. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και...
0: Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και όλοι εσείς στη διεύθυνση studio@realfm.gr για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Όπως έχει κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος, είναι 6 και 25 και ήδη στον Κηφισό, στην έξοδο για μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Δουλεύουν δύο ταμεία με υπάλληλο και τα υπόλοιπα έχουν μόνο e-pass ταλαιπωρία παντού. Την καλημέρα μου και να περνάτε όμορφα. Είναι η μέρα που θα υπάρχει έντονη κινητικότητα.
1: Σας το είπατε, θα έχει έξοδο επίσης.
0: Εννοείται. Από πολύ νωρίς το πρωί, ξέρεις. Κάποιοι ξυπνάνε και λένε, α, τώρα που ξύπνησα νωρίς, θα φύγω τώρα να αποφύγω την κίνηση. Αν δεν...
1: Όχι καλά, έχει κίνηση βέβαια.
0: Θα σε πετύχει από το πρωί μέχρι το βράδυ σήμερα.
1: Φαίνεται σήμερα από το πρωί.
0: Στις εξόδους της Αττικής.
1: Να τελειώσω λίγο γιατί με τις εφορίες παρακαλώ, γιατί έχω ένα μεγάλο καημό για τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί είναι σήμερα 24 η προθεσμία μετά την παράταση που είχε.
0: Για την υποβολή.
1: Βεβαίως. Οπότε τέλος.
0: Όσοι δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση, σπεύσατε, φίλες και φίλοι, σπεύσατε.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω είναι ένας, πιστεύω θα έχουν υποβάλει περισσότεροι. Νομίζω είχε ένα σχετικά μικρό αριθμό σχέση με τον πληθυσμό. Υπήρχαν βέβαια αρκετές χιλιάδες ακόμη. Αλλά αντιλαμβάνομαι τώρα, είχα τα στοιχεία πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω τώρα τα χθεσινά. Όσοι όμως δεν υποβάλλουν πρόθεσμα τη δήλωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που γυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Και μάλιστα από φέτος η επιβολή τους γίνεται αυτόματα από την ΑΔΕ. Λοιπόν, φόρος επίσης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν περίπου ένα στους τρεις, ναι, καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ. 35% των δηλώσεων είναι μηδενικές, δηλαδή δεν προκύπτει επιπλέον φόρος, και 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή με το μέσο όρο να φτάνει τα 326 ευρώ. Η πρώτη δόση είναι μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία στην Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Εντάξει, και αν το επιλέξετε, αν επιλέξετε να το εξοφλήσετε την οφειλή εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, δικαιούστε έκπτωση από 2 έως 4% ανάλογα όμως με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Έτσι πάει.

0: Αλέξανδρε, χθες βγήκαν και κάποια στοιχεία από κάποιοι έλεγχοι. Από την αρχή το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα πόθεν έσχες. Και φαίνεται να διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων. Αυτό έφεραν τουλάχιστον σαφώς οι διασταυρώσεις στους υποχρεούς. Μόνο λέει για το πρώτο εξάμηνο του 26, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Έχει και άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα έχουμε στο nikos.gr.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Μιλάμε για 8.650 υποχρεούς υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Είναι δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ουσιαστικά είναι από αμέλεια. Δεν έχουν υποβάλει την
0: από αμέλεια.
1: Βεβαίως, εγώ το πιστεύω.
0: 430 που κρύβουν 2 εκατομμύρια.
1: Οι 8.650 υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν η συντριπτική πλειοψηφία είναι από αμέλεια. Οι 430 όμως, περίπου το 5%, τους πιάσανε. Αυτούς λοιπόν, εννοείται.
0: Οι 350 λέει δεν έχουν υποβάλει καθόλου.
1: Ναι. Και οι 430 διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτοί οι έλεγχοι είναι πραγματικά πολύ μεγάλο δώρο για τα δημόσια ταμεία, το γεγονός ότι γίνονται οι έλεγχοι στο πόθεν έσχες. Είναι το 5% περίπου το 430 άτομα.
0: Σε πόσο είπες, είναι 430 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μέση συνολική.
0: Τόσο είναι το μέσο. Ναι. 350 είναι. Δικό μου λάθος. 350 γιατί είναι. Βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση πόθεν έσχες. Εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα 900.000 μέσης αξίας. Μέση συνολικής αξίας. Μάλιστα. Ναι. Και 80 υπέβαλαν με δήλωση, αλλά ήταν λευκή, καταλαβαίνω. Δηλαδή, τίποτα.
1: Ναι, άκου να δεις. Πριν από 2 εβδομάδες η Real News είχε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα για το τι συμβαίνει στις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουμε όλοι, ο τίτλος του ρεπορτάζ ήταν «Βασίλεια Διφθορά στις πολεοδομίες» και μιλάμε για τους ελέγχους που έχει γίνει από την αρχή για το ξέπλυμα, την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως είναι το επίσημο όνομά της, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος των πολεοδομιών στην Αττική και κυρίως στα Βόρεια Προάστια, που είχε εξαρθρωθεί στις αρχές του Ιουνίου, όπως θυμάσαι πολύ καλά, με πάρα πολλά χρήματα τα οποία ζητούσαν από διάφορους πολίτες για να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους αλλά και να εκδώσουν άδειες εκεί πέρα που ενδεχομένως
0: και εδώ πρωταθλητές μεταξύ άλλων είναι και όσοι ασχολούνται και με τοπική αυτοδιοίκηση και με πανεπιστημιακά ιδρύματα και πολεοδομίες, γιατροί και δημοσιογράφοι.
1: Έχει ξεκινήσει την και δημοσιογράφη.
0: Οι πολεοδομίες πάντα είναι δυστυχώς.
1: Έχει ξεκινήσει ένας πανελλαδικός.
0: Σε αρκετές λίστες.
1: Πανελλαδικός έλεγχος στις πολεοδομίες και υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν βρει σε περισσότερες από 10 πολεοδομίες ανά τη χώρα. Πού χτυπάει το σύστημα κόκκινο στην αρχή για το ξέπλυμα, εκεί που υπάρχει αυτή η μέθοδος της λευκής κόλλας. Δηλαδή, αντί για το συμπληρωμένο πόθεν έσχες, εντοπίζονται μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία, με τη μέση αξία τους να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, για 80 πρόσωπα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υποχρεών που κατέθεσαν λευκή κόλλα αντί ενός μιας συμπληρωμένης κανονικά δήλωσης όπως έπρεπε. Εκεί πέρα λοιπόν χτυπάει καμπανάκι στους ελεγκτές της αρχής η λευκή κόλλα και εκεί πέρα κάνουν τους ελέγχους όπως θα πρέπει να γίνονται.

0: Και έρχεται και κάτι ακόμα που είμαστε σε οικονομικό περιβάλλον. Υπάρχει το οικονομικό και επιστοληπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρησης. Πλέον θα αποτυπώνεται μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης που δημιουργούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μια πρωτοβουλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως ο κρατικός τηρεσίας. Και στόχος του νέου μηχανισμού ποιος είναι? Είναι να συγκεντρωθούν τα οικονομικά στοιχεία από το σύνολο των φορέων του δημοσίου για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την φορολογική και οικονομική κατάσταση και φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης όμως το πλαίσιο αυτό θα δίνεται και η δυνατότητα να βγει και σχετική βεβαίωση, φαντάζομαι σαν φορολογική ενημερότητα κάπως έτσι, μέσα σε μόλις 24 ώρες έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Θα είναι σαν φορολογία, αλλά φαντάζομαι πιο αναλυτική, δηλαδή με όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτό το προφίλ μας. Είναι ουσιαστικά ένας αντίστοιχος ρόλος του ιδιωτικού τηρεσία. Απλώς η διαφορά του πια θα είναι ότι θα παίρνει πληροφορίες αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του δημοσίου. Δηλαδή θα παίρνει πληροφορίες από την ΑΔΕ, από τις φορολογικές δηλώσεις, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους δήμους, τα περιουσιακά μας στοιχεία, οικονομικές υποχρεώσεις, ιστορικό φυλών, όλα αυτά. Οπότε θα δημιουργείται ένα προφίλ, μία εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς μας. Θα μας φακελώνουνε, παιδιά, απλά. Τέλος. Και θα έχουμε και αξιολόγηση. Ελπίζω να είμαστε σε καλή βαθμίδα. Κόντι, 6 βαθμίδες για πολίτες, 10 για επιχειρήσεις. Θα μας κατατάσσει το συστηματάκι. Τα φυσικά πρόσωπα σε 6 βαθμίδες, οι επιχειρήσεις σε 10 βαθμίδες. Γιατί είναι συνολικά. Έχει και τη σημερινή κατάσταση και τις συνέπειες στις προηγούμενες υποχρεώσεις. Δεν νομίζω εγώ ότι θα ανέβω στο βάθρο, είναι 100% σίγουρο τώρα που συνεχίζω τις προϋποθέσεις.
1: Θα σου κρεμάσω και μετά.
0: Θα πάω κουβά εγώ, αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Και θα 100% όμως, και θα εκτιμάτε η δυνατότητα κάλυψη και μελλοντικών οικονομικών δεσμεύσεων. Λοιπόν, εξαιρετικά.
1: Όχι, Στεφανία, εγώ σε πιστεύω, είσαι νοικοκυρεμένη σε όλα.
0: Δεν είμαι.
1: Θα πάρεις το χρυσό φορολογικό μετάλλιο.
0: Αυτά να μην τα πιστεύεις για μένα. Είμαι από τους ανθρώπους που γενικότερα είμαι πολύ.
1: Έχεις πληρώσει ποτέ πρόστιμο?
0: Εγώ.
1: Ναι, για φορεία. Κάτι, ας πούμε, να έχεις ξεχάσει να
0: πεις. Σε παρακαλώ, με ρωτάς τον αέρα στα πράγματα. Αλήθεια, πραγματικά.
1: Πόσα βγάζεις κάθε χρόνο?
0: Μην το συζητήσω.
1: Τι έχεις δηλώσει φέτος?
0: Είναι δυνατόν.
1: Φέρουμε λίγο τον έμφυα σου να δούμε.
0: Θέλω έμφυα, πληρώνω κάτι 7-8 ευρώ.
1: Πού έχεις τα χωράφια σου, Στεφανία?
0: Χωράφια πάρα πολλά.
1: Επιδοτήσεις πήρες φέτος?
0: Επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ, όχι.
1: Ναι, τι.
0: Θα έπρεπε βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Τι θα δηλώσεις, κάνα αμνοερήφιο παραπάνω?
0: Δεν έχω αμνοερήφιο.
1: Α, σε που δεν έχεις.
0: Δεν έχω, λέμε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν έχω λέει πολλές φορές όμως, η αλήθεια είναι.
1: Τι πήγε στο πειρασμό να δηλώσεις?
0: Όχι, ξεχνιέμαι.
1: Ξεχνιέσαι ότι έχεις.
0: Ξεχνιέμαι με τις υποχρεώσεις, ξεχνιέμαι πολύ. Το λέω δηλαδή πολύ με απόλυτη ειλικρίνεια. Από το λογαριασμό ενώ κινητού μέχρι τα πάντα. Γενικά ξεχνιέμαι, δεν είναι. Είμαι γιόλο που λέμε στο χωριό.

0: Θα πω στο σύστημα να δώσει το χρυσό μετάλλιο σε σένα, γιατί σε βλέπω πολύ συνεπή, οπότε όλα καλά.
1: Λοιπόν,
0: δώστε μου την τελευταία βαθμίδα εμένα και ησυχάστε, δεν πειράζει.
1: Μέχρι να μπεις,
0: είμαι αλλού πρώτη.
1: Μέχρι να μπεις στο σύστημα και να με δώσεις κανονικά, εγώ πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα? Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Αλέξανδρος Κότς, Στεφανία Κασίμη, ο Αντώνης Μορτάκης εδώ στην Ρυθμίση των Ήχων και Εύβοιου Κλώτς στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα με τον Αλέξανδρο ένα θέμα το οποίο μας μας προκάλεσε έτσι, νομίζω γενικότερα προκάλεσε και νομίζω θα συζητηθεί. Αυτά που είπε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο Ελληνικός Σιδηροδρόμων, ο κύριος Παλιός, ο οποίος μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ είναι της Βουλής, είναι πολύ συνηθισμένη διαδικασία αυτή. Αυτή που προβλέπεται τέλος πάντων, είπε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας σειρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρότι είναι εγκατεστημένο. Απάντησε σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ. Και είπε λοιπόν ότι είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό, αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, ενώ στα υπόλοιπα βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά ότι δεν λειτουργεί.
1: Γιατί όμως δεν λειτουργεί?
0: Πάντως,
1: η κυρία Αποστολάκη που έκανε την ερώτηση.
0: Σου λέω.
1: Απάντησε με ένα έκπληκτη με την έλλειψη της ελάχιστης συντριβής ενός ανθρώπου με ένα τόσο βεβαρημένο βιογραφικό, ο οποίος αντί να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα ύστερα από τόσες κραυγαλαίες αποτυχίες και από όσα ακολούθησαν τη δική του θητεία, επιμένει να βρίσκει κομματική στήριξη και να παραμένει σε αυτό το πεδίο. Ήταν κόλαφος η κυρία Αποστολάκη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Απλώς με έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Το ζητήθηκε να πούμε είναι ουσιαστικά το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: ETCS σημαίνει European Train Control System.
0: Αυτή η παραδοχή. Ναι. Είχα την αίσθηση ότι.
1: Είχαν λυθεί κάποια πράγματα.
0: Είχα την αίσθηση, ναι. Είχα την αίσθηση, ναι. Ότι πάει και παρακολουθεί και την ταχύτητα και τη θέση το τρένο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σειρμό παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη, κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα. Επεμβαίνει το σύστημα αυτόματα, το ακινητοποιεί και έτσι αποτρέπονται και τα ατυχήματα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ τα τελευταία τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Το θέμα όμως είναι ότι τρία χρόνια μετά το φρικτό αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα που έχει ημερομηνία 29 Τετάρτου του 2025, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε αναφέρει ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου είναι 15 μήνες και ότι στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός οδικός άξονας.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Αυτό είναι τον Απρίλιο του 2025. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των 15 μηνών.
0: Μα είναι εγκατεστημένο το έργο, ουσιαστικά.
1: Είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι. Δεν λειτουργεί.
1: Για άκου να δεις τώρα. Θυμάσαι πόσες ερωτήσεις είχαν γίνει στη Βουλή και όχι μόνο και στο Δημόσιο Λόγο για το αν τα τρένα σήμερα είναι ασφαλή. Σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Κατά πόσο, λοιπόν, υπάρχει ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές της χώρας και κατά πόσο είμαστε βέβαιοι 100% ότι δεν θα ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία όπως αυτή που ζήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
0: Ναι, θέλω να δω λίγο τι αναφέρουν και οι αποφάσεις της ΡΑΣ να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα. Ήθελα να το δω από χθες τι αναφέρουν οι αποφάσεις της ΡΑΣ, γιατί νομίζω ότι έχει ζητήσει και στοιχεία από την αποδείξη από την Ελένη Κτρένη ότι η ETCS μπορεί να λειτουργεί πλήρως και σωστά σε όλα τα οχήματα. Γιατί νομίζω ότι έχει εντοπίσει διάφορες, να το πω, μια έλλειπη καταγραφή στην όλη διαδικασία και χρειάζονται να επικαιροποιηθούν κάποια πράγματα, αλλά θέλω λίγο να δω και τις αποφάσεις της ΡΑΣ. Πάντως το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι καθυστερεί τουλάχιστον η λειτουργία πέρα από την εγκατάσταση του

0: Λοιπόν, ο κύριος Παλιός είπε το εξής, ότι από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη υπάρχει εγκατεστημένο της ΙΕΣ πλην ενός τμήματος λόγω της κακοκαιρίας Ντάρελ. Αυτό το θυμάμαι και πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ρεπορτάζ στον Νικός. Άρα το ίδιο είναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Επίσης, τα τμήματα από πλατείο Θεσσαλονίκη, από κέντρο Ροδοδάφνη, είναι εγκατεστημένα και διοδοτημένα από τη ΡΑΣ. Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα τμήματα του.
1: Άρα λειτουργεί τμηματικά.
0: Δικτύου.
1: Το σύστημα.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί.
0: Σήμερα
1: καθ'
0: ολοκληρία. Λειτουργούν 115 σειρμοί μενταγμένο σύστημα ETCS. Και όσον αφορά το πόρισμα του ΟΔΑΣΑΜ, είπε
1: ναι.
0: ότι οι συστάσεις προς τον ΟΣΕ έχουν καλυφθεί με νέο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας να έχει τεθεί σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί το πόρισμα του ΟΔΑΣΑΜ, θυμάσαι, ήταν αρκετές σελίδες. Είχαμε όλοι επικεντρωθεί σε πολύ λίγες από αυτές τις σελίδες.
0: Οι οποίες τελικά αφαιρέθηκαν κάποια πράγματα.
1: Όχι, ποτέ
0: ή όχι. Ποτέ.
1: Δεν αφαιρέθηκε το κεφάλαιο της πυροσβέας. Αν μπει στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΣΑΜ.
0: Συγγνώμη, είναι... τελικά είδα δεν είχαν ζητήσει τα ξένα Ινστιτούτα, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: να αφαιρεθούν. Δεν αφαιρέθηκε ποτέ το.
1: Όχι, δεν
0: το ξέρω, δεν αφαιρέθηκε.
1: Ο τότε πρόεδρος.
0: Το κοίταζα όμως, το κοίταζα.
1: Ο τότε πρόεδρος είχε πει ότι θα τα αφαιρέσω τελικά. Αφαιρέθηκε ο ίδιος από τη θέση του, δηλαδή αποχώρησε και παραιτήθηκε. Μετά
0: ο αναπληρωτής πολλές... πρόεδρος.
1: Ναι, ήταν ναι. αντιπρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ και ναι. πρόεδρος για το συνδρομικό έργο.
0: Okay, ναι.
1: Ο κ. Παπαδημητρίου τελικά παραιτήθηκε ο ίδιος. Εκεί πέρα έγιναν αρκετές παλινοδίες. Δυστυχώς, όμως, υπήρχε μια αδικία για τους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό το πόρισμα. Επεσήμαναν αρκετά από τα κενά. Πέραν από την πυρόσφαιρα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επισήμαναν αρκετά πολύ μεγάλα κενά που υπάρχουν στον έλεγχο της πορείας των αμαξοστοιχείων σε όλη την χώρα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν.
0: Ποια κυβερνητική γραμμή, αλήθεια τώρα.
1: Ποιος
0: δεν μπορεί.
1: Ο
0: Γιάννης από το ταξί, ότι μεταφέρω την κυβερνητική γραμμή. Όχι.
1: Αυτό κάνεις.
0: Συγγνώμη, από αυτό που είπα για το ETCS κατάλαβες ότι μεταφέρω την κυβερνητική γραμμή. Αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αν θέλεις να δεις την κυβερνητική γραμμή, έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα Τέμπη. Προφανώς τρολάρω. Θα το πω, όχι σε εμάς. Στα Τέμπη υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ στο νικός.gr τα τελευταία χρόνια. Πίστεψέ με.
1: Και ρωτάει ο κύριος Γιάννης, πραγματικά θέλω να δω ποιος δημοσιογράφος.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Πραγματικά λέει, θέλω να δω ποιος δημοσιογράφος θα φωνάξει τον κύριο Κυρανάκη να τον ρωτήσει γιατί έλεγε ψέματα. Ότι παραδίδεται έναν έτοιμο σιδηρόδρομο. Υπάρχει κανείς. Γιάννη μου, λίγο υπομονή. Μπαίνουμε σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς μετά το 15
0: Αυγούστου. Θέλω να βρω κάτι στο ΕΟΕΝΙΚΟ, αν το βρω στο διάλειμμα.
1: Θα το βρεις στο διάλειμμα.
0: Για το ETCS στον ελληνικό σιδηρόδρομο θα σας το πω. Δεν θυμάμαι απλώς πότε είχε γίνει. Πέρυσι το είχαμε κάνει το θέμα, θα το βρω όμως.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά.
2: Γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ο νοτιοαμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Κέσμ στο στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Χαρακτήρισε το έργο απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η κυβέρνηση με επεξήντατη συνέπεια πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Real FM 97,8. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης. Στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Απαντά στο 2-11-208-200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των σημερινών
1: εφημερίδων. Νωρίς. Χωρίς ανάσα.
0: Είναι
1: ανθρώπους.
0: 7 και 9. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη σελίδα της κόντρας. Βέρτιγκο στο Μαξίμου. Από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά για Άδωνη. Ακόμα προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια και βάσης 2026 το τμήμα που σάρωσε το top 5 και η σχολή έκπληξη. Ακόμα καταγγελίες Ελλάς ξεπουλάνε εμψυχρό τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Οι βάσεις και εδώ πρώτο θέμα. Κτηνογραφία των βάσεων. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Στα 2.125 μόρια πέταξε η σχολή Ευελπίδων. 750 το τμήμα ναυπηγών. Οριακή άνοδο σε ιατρικές και τα τμήματα που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 10.000 οι κενές θέσεις. Ακόμη στα ύψη των πετρέλαιων, ενεργειακό σοκ επιθύρες μετά την κλιμάκωση στο Ιράν. Κύκλωμα διαφθορά στην ιατροδικαστική υπηρεσία Χανίων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έγινε γνωστό χθες. Και θα έχουμε εξελίξει, νομίζω, και τις επόμενες ημέρες. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα σχέση με τις υποθέσεις που περιλαμβάνει ο φάκελος ο συγκεκριμένος. 30 εμπλεκόμενοι παραποιούσαν εξετάσεις με το ζημίο, ώστε κατηγορούμενοι να τύχουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης. Ακόμη, 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στην εγκαίνη του αυτοκίνητου δρόμου Ε65. Απαντάμε με έργα και όραμα. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι, σας το λέγαμε και νωρίτερα, έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Παραβάσεις από γιατρούς, υπαλλήλους προδομίας και ΟΤΑ εξετάζονται κακουργηματικές διώξεις. Και προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη. Θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές αναφορέα του δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. Και επίσης η ασπίδα του Αχιλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Αμυντικό υπερόπλο.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, τετράκι σε ενοχή βάρη κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωση σε μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Και κοινική ομολογία στη Βουλή, τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας και μια αποκάλυψη σοκ για τον Φεβρουάριο του 2023, το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως, Στεφανία. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις με 11 προγράμματα αντιαεροπορικού θόλου. Το κόστος φτάνει τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νίκος Δένδιας, ενισχύεται σημαντικά η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.
1: Ελεύθερος τύπος. Η ασπίδα του Αχιλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το ΚΙΣΕ ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δις ευρώ. Ακόμη, ζήτηση φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Πιάνει εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Αναλυτική πίνακα σε 170 σημεία σε όλη τη χώρα. Η ακτινογραφία των φετινών βάσεων εισαγωγή στα ΑΕΗ εκτόξευσε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές. Νομικές είναι τόσο ψηλά. Νομίζω ότι είναι λίγο πεσμένες σε σχέση με πέρυσι.
0: Άμδε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι στα top της λίστας νομικές.
0: Δεν είναι πλέον.
1: Λοιπόν, τοποθετήθηκαν 388 κάμερες σε δρόμους της Αττικής για παραβίαση σηματοδότη. Επίσης, Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Τραγωδία στο Μάτι, συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 104 θύματα.
0: Εστία με εντολή του Πρωθυπουργού συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Αποκάλυψης σοκ στην εισήγηση του εισαγγελέως. Ο υφυπουργός κάρφωσε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι οι αρμοδιότητες του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού, κύριου Μπρατάκου, που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Ρημί κατηγορών για αλλίωση του χώρου, καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και βλάβη στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο. Ξεπέρασε τη βενζίνη, τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Οι εξελίξεις ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών, σπιτάγει ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Συνταγματική αναθεώρηση μάρχη αρχηγών σήμερα στην Βουλή. Κισαία, λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Προγράμματα 4,2 ευρώ ενέκρινε η κυβέρνηση. Φοιτητική στέγη, τιμές ζωγράφου στα νησιά. Βάσει ΑΕΗ, 10.000 κενεστές και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής. Κέρκυρα Ηγουμενίτσα, άνθρωποι και απορρίμματα με το πλοίο της γραμμής. Στο φακό της εφημερίδας συντακτών.
0: Η καθημερινή πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρηματιών. Βεβαίως για τη φερεγγιότητά τους από κρατικό φορέα θα μπορούν πλέον να ζητήσουν και να λάβουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ακόμα το ΕΣΥ και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσας γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ και άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώση στις καθηγητικές.
1: Το μανιφέστο Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το είπαμε και το κάναμε, παραδόθηκε ολοκληρωμένο στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Ακόμη και Βόρεια Νοβάρτης μπαράζ αποκαλύψεων από Άδων Γεωργιάδη, έγραφε φωτιά για τον Σαλμά. Ο δικηγόρος Μαραγγέλη κατέθεσε στο δικαστήριο στοιχεία για να αποδείξει ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική για να λάβει αμοιβή μαζί με τον Δέστε Μπασίδη και τρίτο πρόσωπο, γράφει το μανιφέστο.
0: Τα νέα ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το Κισαία, ο αντιαεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και βάσει 2026 η δεύτερη ανάγνωση από κρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη και γιατί το Ριάντ. Ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
1: Ρίζοσπάστης, λεφτό δέντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνες νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης, θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Καλή σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ σε φωνικό αμόκο Αιγύπτος όταν χάλασε το deal με τον Γεωργίου και τα κουνούπια μας έλειπαν, 21 τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Μαγιορκίνης, θα μιλήσουμε και για τον ιό Δυτικού Νείλου και για τη Σαλμονέλα.
0: Άρα είναι η ώρα να μας πεις τι.
1: Περίμενε, δεν έχω τελειώσει.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε άλλα τις 2 εφημερίδες.
0: Ανοίγεις παρενθέσεις, Στεφανία, με μπερδεύεις.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Μισό λεπτό. Το παγκόσμιο κράχ, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και η μεγάλη κάθαρση. Προφητικό ημερολόγιο έως την στέψη. Ακούσε, Αλέξανδρε, το πρωτοσέλιδο ή όχι?
0: Και ναι και όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Για μια στέψη άκουσα.
1: Ωραία, γι' αυτό επειδή με πρόσεχες. Προφητικό ημερολόγιο στέψη του Βατάτζη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάμε.
0: Είναι αγαπημένο πρόσωπο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι στην πρόσωπο, καταρχάς, τι είναι ο Βατάτζης? Δεν έχω καταλάβει καθόλου. Το βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας εδώ και κάμια δεκαετία.
1: Αλήθεια.
0: Μπορεί και περισσότερο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι. Αλήθεια, ο πατάτης.
1: Νομίζω Βυζαντινή, κάτι Βυζαντινή αυτοκρατορία. Νομίζω.
0: Δηλαδή ούτε εσύ έχεις καταλάβει, Στεφανία Κασίμη.
1: Νομίζω. Τι έλεγα.
0: Αν νομίζεις, δεν μπορείς να.
1: Εκτός
0: αν εννοεί
1: κάποιον άλλο. Δεν έχω
0: υπευθύνος.
1: Υπευθύνος δεν μπορώ. Φαντάζομαι. Αυτό εννοεί.
0: Μένεις στην πρώτη σελίδα δηλαδή. Δεν διαβάζεις και τις μέσα σελίδες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι. Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο σε περιμένω εδώ τέτοια
1: αύριο
0: ώρα. Να
1: έχει
0: διαβάσει. Όχι, εγώ θα σε περιμένω. Ναι. Αύριο είναι Σάββατο. Θα έρθει εδώ από τις 6 ώρα και θα μου πεις τι λέει μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Θα σου πω και ακριβώς ποιος είναι αυτοκράτορας και τέτοια νίκες και όλη την ιστορία. Ωραία, όλη την οικογένεια Βατάτζη.
0: Ναι, και όταν έρθεις να μου πεις αν έρχομαι κι εγώ.
1: Ναι. Θα σου πω.
0: Τι γελάς, κύριε Μορτάκη.
1: Θα σου πω για όλη την οικογένεια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αναλυτικά. Political. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Πράσινο φως από το Κισέ για την ασπίδα το Χιλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα.

0: Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία θα είναι με τον κύριο Μαγιορκή να μιλήσουμε για την σαλμονέλα. Το είχαμε ξανασυζητήσει το
1: την
0: θέμα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά
1: έχει συνέχεια όμως.
0: Έχει συνέχεια. Έχει σημαίνει συναγερμός και στην Καστοριά για κρούσματα σαλμονέλας, για συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας. Οπότε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, για να μην τρομάζουμε,
1: να
0: το
1: πούμε
0: καλοκαίρι,
1: ότι οι επιστήμονες και οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί.
0: Ναι, σε σχέση ειδικά με το καλοκαίρι, είναι λίγο πιο, είναι συνηθισμένα τα κρούσματα. Εγώ να πω πάντως, ναι. Το είπα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι, μου το είπε.
0: Ότι πήγα σε μία ταβέρνα στα Βόρεια Προάστια, εδώ στην Αθήνα, η οποία αποφάσισε, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος βέβαια, γιατί ρώτησα για ποιο λόγο. Τελείως προληπτικά, επειδή έχει ακούσει ότι έχουμε ακούσει όλοι, τέλος πάντων, μετά την Λαμία, μην ταξιδέψει η σαλμονέλα, αποφάσισε να βγάλει από το μενού για κάποιο χρονικό διάστημα το κοτόπουλο.
1: Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει θέμα, το καλοκαίρι υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και εντοπισμοί αυτού του βακτηρίου, της σαλμονέλας, ειδικά σε κοτόπουλο,
0: ναι.
1: Όπου δυστυχώς
0: ναι, καλώς αλλά μας έλεγε ο καθηγητής που είχαμε φιλοξενήσει την πρώτη εβδομάδα ότι δεν είναι μόνο το κοτόπουλο.
1: Ο κύριος Τσάκνης, ακριβώς από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι γνωστός καθηγητής τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων, μας έλεγε ότι αναπτύσσεται η σαλμονέλα και σε άλλα τρόφιμα και αν υπάρχει ένα μικρόβιο σαλμονέλας σε θερμοκρασίες μη ψήξης, δηλαδή σε θερμοκρασίες δωματίου που αυτή την περίοδο είναι πολύ αυξημένες, δεν είναι φυσιολογικές θερμοκρασίες, πολλαπλασιάζεται αυτό με γεωμετρική πρόοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζήτημα. Τώρα υπάρχει θέμα και με τους ελέγχους που συμβαίνουν.
0: Σωστά.
1: Μετά όμως από ό,τι καταγράφηκε στην Λαμία, όπου περισσότερα από 30 άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι. Και πρέπει να σου πω ότι πολλούς ελέγχους κάνει η Περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδας, πολλούς ελέγχους κάνει ο ΕΟΔΗ, αλλά και ο ΕΦΕΤ. Υπάρχουν αρκετοί φορείς που έχουν πέσει πάνω στο θέμα, ούτως ώστε να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ειδικά σε μια περίοδο που καταναλώνουμε φαγητό απ' έξω περισσότερο από άλλες περιόδους, είναι το καλοκαίρι, και πρέπει να σου πω ότι πιστεύω ότι λόγω των αυξημένων ελέγχων θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες εβδομάδες.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, γιατί βλέπω τώρα σε κάποια αμερικανικά μέσα, σε αρκετά αμερικανικά μέσα, υπάρχει μία δίδυση της τελευταίας στιγμής για επιθέσεις στη Νέα Υόρκη.
1: Όπα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το πω με τίτλο και θα δω λίγο περισσότερο να δω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί φοράει και Αλλάχ Ακμπάρ ο δράστης της επίθεσης, των επιθέσεων μάλλον με μαχαίρι, είναι μία μετά την άλλη. Αλλάχ Ακμπάρ, ναι, φώναζε στη Νέα Υόρκη, έχει δύο τραυματίες, έχει προσαχθεί ο δράστης, αλλά ακόμα ασιατικής καταγωγής είναι τα θύματα, ο ένας και Εβραίος, είπαν οι αρχές, ερευνούν πιθανό έγκλημα μίσους, αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης. Οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους και έχει συλληφθεί ο δράστης, καταλαβαίνω, δεν είναι απλά ύποπτος. Λοιπόν, αυτά. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πέσει αρκετά αμερικανικά μέσα ως πρώτη, δηλαδή τώρα μπήκα στην New York Post και το έβλεπα.

0: Εν τω μεταξύ, έχει βγει και μια νέα ανακοίνωση με τις 11 περιοχές της χώρας όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Είναι το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από πολύ ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ θα υπάρξει και πιθανότητα ισχυρών χαλαζοπτώσεων. Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και την Νότια Εύβοια. Επίσης, για σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις σποράδες στο βόρειο και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, συγκεκριμένα στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Ενώ παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat 11 περιοχές, περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πύρειας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερού Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν από το απόγευμα και την Αττική. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, σημείωσε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ό,τι είπε το έκανε. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κότς για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ σε αληθινό ραδιόφωνο. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email. Μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή
1: θέλουμε
0: σήμερα
1: να συζητήσουμε κάτι πιο ευχάριστο.
0: Εννοείται κάτι πιο ευχάριστο και
1: ελπίζουμε
0: κάτι το οποίο είναι στο μυαλό όλων σας, φίλες και φίλοι. Χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει, το συζητούσαμε αυτό για άλλο λόγο και με τη Στεφανία στο διάλειμμα. Βεβαίως, μιλάμε για το καλοκαίρι, τη θερινή περίοδο, τις αφήξεις των τουριστών, τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Ποιος προορισμός έχει μεγαλύτερη πληρότητα, ποιος δεν έχει. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που είναι εξαιρετικά έμπειρος στα θέματα του τουρισμού και της ξενοδοχειακής φιλοξενίας. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και βεβαίως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Στάσια, είπα καλά όλους τους τίτλους σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, ναι.
0: Έχετε,
2: καλά.
0: Έχετε διατελέσει και πρόεδρος βεβαίως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Και είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πείτε πώς κινείται το φετινό καλοκαίρι.
2: Μια χρονιά περίεργη θα τη χαρακτήρισα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι από προορισμό σε προορισμό έχουμε διαφορετικά στοιχεία και δεδομένα. Mm-hmm. Σίγουρο είναι ότι το μαζικό λεγόμενο μοντέλο των tour operators είναι αυτό που πρωταγωνιστεί φέτος λόγω του πακέτου, όπως λέμε, δηλαδή ενός 7 ημέρου ή περισσότερων ημερών σε κάποιους πελάτες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει το αεροπορικό τους εισιτήριο και αντίστοιχα τη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον με ημιδιατροφή. Σε όλες τις εθνικότητες όπου έχουμε κυρίως από την Ευρώπη σε αυτό το μοντέλο και από εκεί και πέρα όσον αφορά τις χώρες που είναι από μακριά, να το πω έτσι, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες ή από πλευρά της Ασίας, εκεί βλέπουμε να έχουμε σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την επισκεψιμότητα στο αεροδρόμιο, κυρίως Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να έχουμε μεγάλες απώλειες από τη μία, από την άλλη ακόμη και αυτοί όμως να έχουν μια οικονομική, θα έλεγα εγώ, δυσχέρεια, ναι, όπως σε όλο το φάσμα των πελατών από την Ευρώπη ή από την νοτιοανατολική Ευρώπη, για την Βόρεια Ελλάδα παράδειγμα τα Βαλκάνια, ο δικός τουρισμός, mm-hmm, που είναι ξεκάθαρα οικονομική ανασφάλεια που ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου εκεί στο τέλος Φεβρουαρίου είναι το χαρακτηριστικό της χρονιάς. Δηλαδή ο πελάτης αναζητά σταθερά την καλύτερη δυνατή τιμή και πηγαίνει πίσω-πίσω τις διακοπές του. Γι' αυτό και χαρακτηρίζω τη σεζόν ως μήνα με το μήνα.
1: Μάλιστα. Έχει αύξηση, πάντως υπάρχει αύξηση στις αφίξεις ανάλογη για παράδειγμα με τα έσοδα, με τις εισπράξεις.
2: Το θέμα των αφίξεων και των στοιχείων που έχουμε για το πρώτο τετράμινο,
1: ναι,
2: δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή το συνολικό αριθμό του έτους.
1: Βεβαίως, είναι δεδομένο.
2: Για παράδειγμα,
1: ναι,
2: μέχρι τον Απρίλιο, mm-hmm, οι βασικοί προορισμοί της χώρας, νησιωτική Ελλάδα, παράδειγμα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κόση, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα, ουσιαστικά δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν.
1: Άρα δηλαδή το πεντάμινο, τα στοιχεία που δώσει η Τράπεζα για παράδειγμα το πεντάμινο Ιανουαρίου δεν είναι ενδεικτικό για τη σεζόν που δίνει ένα περί 20% για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά από το Μάιο ξεκίνησε η λεγόμενη καλοκαιρινή περίοδο.
1: Ναι.
2: Το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως η πόλη της Αθήνας και Πέριξ Αττικής και γενικότερα τα 12 μήνες λειτουργίας σε ξενοδοχεία. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο διάστημα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η αφήξη δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Τα στοιχεία από εμάς που έχουμε τουλάχιστον για τον ξενοδοχειακό κλάδο δείχνουν ότι έχουμε μία μείωση,
1: ναι,
2: η οποία είναι μονοψήφια και από προορισμό σε προορισμό διαφορετική.
1: Mm-hmm.
2: Αλλιώς λειτουργεί δηλαδή η Σαντορίνη, όπου ναι, μεν περίμενε παράδειγμα την κρουαζιέρα, αλλά δεν πήγαν τόσα groups όσα είχε άλλη χρονιά. Μιλάω τώρα για Μάιο και Ιούνιο.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα αρχίζει και έχει πολύ καλύτερες πληρότητες. Όπως επίσης είδαμε ότι και στον νοτικό τουρισμό ο Μάιος ήταν σχεδόν εκτός την περίοδο της Πρωτομαγιάς. Όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τις 10 Ιουνίου δεν έχει καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Έχουμε ένα προβληματισμό, δεν θα σας το κρύψω, στο πού θα καταλήξουμε.
1: Mm-hmm.
2: Κυρίως το λειτουργικό κόστος είναι αυτό που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφιχτικές όσον αφορά τους συναδέλφους.
0: Έχει πλήξει και εσάς. Είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα καύσιμα έχουν πλήξει και εσάς.
2: Ακριβώς, παράλληλα με την αύξηση του λειτουργικού κόστους συνολικά, είτε μέσω της μισθοδοσίας, είτε άλλων παραγόντων. Εγώ εκτιμώ ότι η χρονιά θα είμαι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Μάλιστα. Έχουν κόψει. Ναι, συγγνώμη που σας διέκοψα, ναι.
2: Συν πλην 5% ανάλογα, όπως σας λέω, τον προορισμό ή το ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, η βραχυχρόνια μίσθωση το Μάιο σε πολλές περιοχές της καλοκαιρινής ουσιαστικά σεζόν, που λέμε το μοντέλο αυτό, δεν δούλεψε. Φαίνεται πολύ καθαρά αυτό σε αρκετές περιοχές.
1: Έχουν μειώσει μιλάμε τώρα για τους ξένους τουρίστες. Αυτή τη στιγμή και θα περάσουμε, θα πούμε και κάτι για τους Έλληνες, τον εγχώριο τουρισμό. Έχουν μειώσει διανυκτερεύσεις.
2: Οι διανυκτερεύσεις πια είμαστε στο μέσο όρο των 7 ημερών. Μιλάμε πάντα για τους Ευρωπαίους.
1: Για Ευρωπαίους, ναι, ωραία.
2: Ναι. Ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τουλάχιστον 10 μέρες, ναι. Και 15.
1: Αυτό είναι μειωμένο το 7 ημερο, οι 7 μέρες που λέτε.
2: Είναι όπως και πέρσι.
1: Ναι.
0: Οι δαπάνες τους, τα πόσα ξοδεύουν.
2: Η επιλογή έγινε κυρίως την τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι η χώρα είχε ένα 50% εξασφαλισμένο της πληρότητάς της, τις λεγόμενες προκρατήσεις, τα early bookings δηλαδή, αλλά μετά είχαμε μια μεγάλη στασιμότητα στην επιλογή της κράτησης και πότε θα γίνει. Αν δείτε το τελευταίο διάστημα, οι Βρετανοί για παράδειγμα αρχίζουν τώρα ουσιαστικά και βομβαρδίζουν με κρατήσεις τα συστήματά τους. Αντίθετα, σε πολλές άλλες χώρες όπως και τη Γαλλία, που είναι σημαντική χώρα εθνικότητα για την Ελλάδα μας, το ίδιο, δηλαδή είχαν κάψωνα και συνθήκες καλοκαιρινές ουσιαστικά όλο τον Ιούνιο.
1: Ναι, αυτό άρα το αποδίδεται και στην γεωπολιτική αβεβαιότητα.
2: Όλο είναι θέμα οικονομικής ασφάλειας. Ναι. Ανασφάλειας, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Έχοντας κάψανε ολόκληρο Ιούνιο στην κεντρική Ευρώπη, που δεν επέλεξε κανένας εύκολα ένα πακέτο, για παράδειγμα. Χάσαμε ένα μήνα, με ένα που περνά δεν ξαναγυρνά. Το ζητούμενο είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν μια σταθερή τιμολογιακή πολιτική, με την έννοια και κάποιων διορθώσεων όπου χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν. Εκεί είναι η χρονιά φέτος.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και για τις δαπάνες, τη μέση δαπάνη, την τουριστική, ενδεχομένως την ξενοδοχειακή των ξένων τουριστών, αλλά και για τις κρατήσεις από Έλληνες.
2: Ξεκινάω από την ελληνική αγορά, όπου δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τη συνήθεια της ελληνικής αγοράς, λόγω των δεδομένων που επικρατούν, πανελλαδικές, πανεπιστήμια να τελειώσουν εξετάσεις και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά από τώρα ξεκινά ένα κύμα αφίξεων, είτε στα νησιά είτε στην υπηρετική χώρα, περίπου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Άρα είμαστε στο γνωστό ένα μήνα της ελληνικής αγοράς.
1: Και με τους ίδιους προορισμούς.
2: Για τους ίδιους και εδώ προορισμούς. Ναι. Η υπηρετική χώρα έχει περισσότερα στοιχεία καλύτερα, διότι και ο κοινωνικός τουρισμός, για παράδειγμα στη Χαλκιδική, είναι νούμερο 2 σε επιλογή όσον αφορά το κοινωνικό τουρισμό, ή το τουρισμός για όλους, και αυτό βγαίνει στην πορεία που είναι με την ΑΕΛΗ κάρτα. Και σαφώς όπου μπορεί να υπάρχει φθηνότερη, οικονομικότερη μετακίνηση.
1: Να λείπουν δεστήρια απλά, είτε ακτοπλοϊκά είτε αεροπορικά. Λογικό είναι αυτό.
2: Απλώς ο δικός τουρισμός δίνει τη δυνατότητα με ένα αυτοκίνητο σε μια τετραμελή οικογένεια να είναι πιο οικονομικά.
1: Παρά το πετρέλαιο.
2: Από να πάρει ένα αεροπορικό 4 εισιτήρια να μπει ακτοπλοϊκά.
1: Ναι. Άρα η ακρίβεια σας λέτε ότι δεν έχει τροποποίηση, εκτός από αυτό το κομμάτι τις συνήθειες δηλαδή του Έλληνα τουρίστα, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του ειδικού τουρισμού. Θέλω να πω, δεν έχει ο Έλληνας τουρίστας μικρότερες διαμονές, για παράδειγμα, ή δεν επιλέγει π.χ. Βραχυχρόνια μίσθωση αντί για ξενοδοχεία.
2: Όλο το είδος τα καταλήμματα είναι στη φαρέτρα του Έλληνα πελάτη.
1: Ναι, το λέω λόγω της ακρίβειας.
2: Ναι, αλλιώς λειτουργεί η οικογένεια. Που έχει προφανώς λιγότερες μέρες διακοπών, 5 μέρες για παράδειγμα είναι ο μέσος όρος, εξαιτίας καθαρά του μπάτζετ. Αλλιώς λειτουργεί η νεολαία που μπορεί να πάει σε ένα νησί και να μείνει 7 μέρες. Πάντως πάνω από το 7 ημέρο δεν έχουμε σίγουρα.
1: Ναι, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πείτε μας λίγο και σε γενικότερες γραμμές, σε ποιοι τουριστικοί προορισμοί φέτος έχουν κερδίσει έδαφος. Όχι μόνο για την ελληνική αγορά εννοώ, γενικά.
2: Εντάξτε, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας, το μαζικό μοντέλο στην Κρήτη Ρόδο-Κο είναι αυτό που πρωταγωνιστεί, όπως και στα Ιόνια για παράδειγμα στην Κέρκυρα ή στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, που έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα με την αγγλική αγορά. Όσον αφορά την Βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική Πιερία Θάσο, κυρίως η Χαλκιδική με μεγάλα ποσοστά οδικών αφήξεων. Εκεί θα πω ότι για την Βόρεια Ελλάδα έχουμε φέτος και μια αλλαγή, θα έλεγα, με νέες εθνικότητες, όπως για παράδειγμα τους Ουκρανούς, τους Τούρκους και τους Αλβανούς, δηλαδή σε μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τις αφήξεις τους, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη και η Τουρκία, είναι και η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αλλά και η Χαλκιδική που έχουμε πάρα πολλούς στο τελευταίο διάστημα, κυρίως μεμονωμένους πελάτες, όπως και από την Ουκρανία, που κάποιος θα πει Ουκρανία, να υπάρχει πόλεμος. Ναι, είναι 5 χρόνια όμως δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πάνω από 8 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός της χώρας τους και ταξιδεύουν.
0: Ναι, εννοείται.
2: Και επίσης, φυσικά τα μικρότερα νησιά που είναι στο Βόρειο Αιγαίο, που υπάρχει μια σημαντική συνδεσιμότητα πια και από την Καβάλα, από το λιμάνι, από τη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν σποράδες με συνδεσιμότητα αρτοπλοϊκή, που και αυτά κάνουν, δίνουν έτσι, θα έλεγα, πινελιές εντός αγωγικών, μια κινητικότητα που υπάρχει παντού. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, και στην Εύβοια υπάρχει προφανώς κινητικότητα. Δεν είναι ακριβώς υπηρετική, αλλά εν πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Οδική και εκεί.
2: Οδική και εκεί. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος. Πάντως, κενά δωμάτια υπάρχουν ακόμη. Και προτείνω, μιας και είμαστε έτσι και στα Ερδιανά, να ο κόσμος να μιλήσει, να ουσιαστικά να δώσει το στίγμα στην κράτησή του ότι πριν το μπάζε του που θέλει να κινηθεί, να μπορέσει να βρει καλές τιμές.
0: Να παίρνουν τηλέφωνο αντί να κλείνουν από πλατφόρμες.
2: Συμβαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι,
0: προσωπικά εγώ έτσι το κάνω, να ξέρετε.
2: Προσπαθεί να βρει μια καλύτερη τιμή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31
14: Ιωαννία 8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας. Πριν όμως να σας πω το εξής, αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε από χθες την είδηση για νέα κρούσματα σαλμονέλας, μια νέα συρροή, πάνω από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά. Αλλά βεβαίως έχουμε και τον εντοπισμό νέων παρτίδων με σαλμονέλα στην Λαμία. Είναι η ιστορία που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα. Και το ερώτημα είναι, να ανησυχούμε, είναι κάτι το οποίο ήθιστε να συμβαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Να πούμε καταρχήν ότι γενικά τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικός φορέας σαλμονέλα, δεν είναι κάτι κοινό. Γενικά ανεβρίσκεται πολύ συχνά η σαλμονέλα στα κοτόπουλα, γιατί υπάρχει μία έτσι σχέση όπου συχνά αναπτύσσεται η σαλμονέλα στο έντερο των κοτόπουλων. Γι' αυτό το λόγο το κοτόπουλο είναι στα κρέατα που θα πρέπει να ψηθούν καλά. Δεν είναι στα κρέατα όπως για παράδειγμα το μοσχάρι που μπορούμε να πούμε να είναι μισοψημένο.
1: Ναι.
2: Το κοτόπουλο είναι ένα κρέας που πρέπει να ψηθεί πάρα πολύ καλά και άπαξ και ψηθεί πάρα πολύ καλά δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το καλοκαίρι εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών το μικρό φορτίο που σαλμονέλας που μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι Παρασκευή του.
0: Mm-hmm.
2: Και δεύτερον, να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Δηλαδή, είναι βασική κανόνες υγιεινής, για παράδειγμα, τα σαλατικά να βρίσκονται σε άλλο πάγκο. Να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια μαχαίρια που κόβουμε το κοτόπουλο και τα σαλατικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση τα σαλατικά με κοτόπουλο και άλλα κρέατα, βέβαια.
1: Συγγνώμη, ναι. Αυτά τα ώρα τα οποία λέτε είναι κοινές πρακτικές στην προετοιμασία των γευμάτων? Δηλαδή, είναι ενήμεροι όλοι όσοι βρίσκονται στις κουζίνες και φτιάχνουν τα εκατομμύρια γεύματα, τόσα σερβίρονται καθημερινά στην χώρα μας αυτή την περίοδο?
2: Ναι, όπως το είπα, είναι βασική κανόνες υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση, υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι υγειονομικοί κανόνες, τα υγειονομικά καταστήματα είναι αρκετά γνωστοί. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή κατά πάσα πιθανότητα οι συρροές αυτές σχετίζονται και με κακή προετοιμασία του γεύματος.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θα πρέπει σε πρώτη φάση να διευκρινιστεί κατά πόσο τα καταστήματα που ετοίμασαν τα γεύματα ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής. Γιατί και μολυσμένο να είναι, που σας λέω και πάλι ανάλογα με το φορτίο, δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο, αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστούν αρκετά πράγματα. Εγώ δεν έχω τις πληροφορίες αυτές κατά
0: σωστά,
2: πόσο
0: σωστά, ναι.
2: Όντως αυτά τα κοτόπουλα θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία της προετοιμασίας.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, εσείς τα ξέρετε, αλλά ο περισσότερος κόσμος και εμείς δεν τα ξέρουμε, ακούμε σαλμονέλα, φοβόμαστε. Είναι προφανώς μία από τις συχνότερες αιτίες της τροφικής γαστρεντερίτιδας. Τι μπορούμε να πάθουμε από τη σαλμονέλα? Πόσο επικίνδυνη είναι? Για να μην τρομοκρατείτε και ο κόσμος, ναι. Και ποια είναι τα συμπτώματα?
2: Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή υπάρχουν και ασυμπτωματικές, να το πούμε έτσι, φορείες. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν μετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι όταν κάποιος έχει αρκετές διάρειες και μετούς είναι η ενυδάτωση. Δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια, Και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε, είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο. Δεν δίνεται αντιβίωση πάντα, αναλόγως βέβαια με την κατάσταση, γιατί η αντιβίωση φαίνεται ότι μπορεί να παρατείνει τη φορεία σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ανάλογα με τα συμπτώματα, οι γιατροί μπορούν να δώσουν μια θεραπεία. Η θνητότητα δεν είναι υψηλή. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θα έχετε ακούσει αρκετά κρούσματα, αλλά δεν έχουμε ακούσει θανάτους.
0: Και έχει και σπάνιες επιπλοκές.
2: Είναι σπάνιο, ναι. δεν είναι, αλλά δεν είναι και κάτι που θα πρέπει έτσι να το ακούμε με ελαφρά, να το πάρουμε ελαφρά την καρδιά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η αιτία. Και σας λέω, εάν και εφόσον η διαδικασία προετοιμασίας γίνεται σωστά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαγιορκίνη. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τα είδη των γευμάτων που καταναλώνουμε, να αποφεύγουμε κάποιο προϊόν και να προτιμούμε κάποιο άλλο?
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι καλή ιδέα να λέμε να αποφεύγουμε προϊόντα. Να προσέχουμε πού καταναλώνουμε τα φαγητά. Εάν κάποιος κάνει σωστή προετοιμασία, δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να φοβόμαστε. Να προσέξουμε και το εξής, και θα πρέπει δηλαδή οι υγειονομικές αρχές βέβαια θα το ελέγξουν. Σαλμονέλα μπορεί να μολύνει και όπως σας είπα και τα σαλατικά, έτσι, δηλαδή άρα λοιπόν μπορεί να μην πάρει κοτόπουλο, αλλά να πάρει σαλατικό και να κολλήσει τη σαλμονέλα από το σαλατικό. Είναι πιο εύκολο να το πω έτσι, να κολλήσει τη σαλμονέλα από το σαλατικό, γιατί το κρέας θα έχει ψήθει αν την είχε. Θα καταστραφεί το σαλατικό όμως που δεν προετοιμάστηκε σωστά κοντά στο κοτόπουλο, θα το κουβαλάει και από εκεί μπορείς να το κολλήσεις. Και το δεύτερο στοιχείο είναι σε κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν μολυθεί ακόμα και τα νερά. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι υγειονομικές αρχές σε κάθε περίπτωση να εξαντλήσουν
1: όλες
2: τις πιθανές πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη,
0: ευχαριστούμε. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για το Δυτικό Νείλο άλλη φορά. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μην ανησυχείτε πάντως ούτε για τον Δυτικό Νείλο. Εντάξει, για τον ιό, το λέω γιατί υπήρχαν πρόσφατα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αττική. Ήθιστε. Υπάρχει μια εγρήγορση. Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο oenikos.gr προχθές. Οπότε θα βρείτε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαγιορκίνη και του κυρίου Βασιλακόπουλου και του δημάρχου Βάρης Βουλιαγμένης, γιατί εκεί είχαν εντοπιστεί τα τελευταία κρούσματα. Είναι αναλυτικό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης. Παιδιά, εγώ πάω διακοπές.
1: Παρομοίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά, τα λέμε στις 17 Αυγούστου.
0: Καλά να περάσετε. Πραγματικά. Με ηρεμία, με την οικογένειά σας, με ό,τι τέλος πάντων κάνετε, ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε.
1: Καλές
0: αρκεί
1: βουχές.
0: Να περνάτε καλά.
1: Και καλή ξεκούραση.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλά!
7: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιταλών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Χαρακτήρισε το έργο απάντηση στην ερώτηση για το πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η κυβέρνηση με πηξίδα τη συνέπεια πράττει ό,τι λέει την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει στη μιζέρια. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Μια ξεχωριστή Παρασκευή, μια καταπληκτική Παρασκευή. Ίσως η πιο όμορφη Παρασκευή της χρονιάς.
1: Τι λες πρωί-πρωί?
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Το βλέπουμε, βλέπω ότι κάτι γιορτάζεις. Δεν ξέρω, Αντώνη μου, γιατί λες, γιατί αυτή η συγκεκριμένη Παρασκευή είναι τόσο ωραία για σένα. Δεν έχω καταλάβει. Εκτός και αν...
0: Να σου εξηγήσω για να μην μείνεις με απορία.
1: Να μου εξηγήσεις, βεβαίως.
0: Σήμερα, αγαπημένοι μας ακροατές, το κορίτσι, η κυρία Μαλία Κάτσου, βγαίνει σε άδεια, που πάει να πει ότι για 40 ολόκληρες ημέρες

0: Bye bye my darling.
1: Θα γλιτώσω από την παρουσία της. Θα γλιτώσω από τις μουτράκλες της πρωί-πρωί με το που μπαίνει μέσα στο σταθμό.
2: Ναι.
1: Από την αγριοφωνάρα της, από την γκρίνια της,
2: ναι,
1: από την μύρλα της.
2: Πες.
1: Φεύγουν όλα αυτά πάνω από το κεφάλι μου, ναι, για 40 μέρες.
2: Καλά, ωραία. Μόνο που δεν έχεις σκεφτεί. Εντάξει, 40 ημέρες, γιατί και εγώ θα ηρεμήσω, δεν θα έχω κάθε, εσένα κάθε απόγευμα και κάθε πρωί, αλλά το απόγευμα εκεί που στις 7 η ώρα, 7 και 5, 7.30, 8 παρά, αρχίζεις και λες τη σύσκεψη, αλλά του χρόνου θα με έχεις όλη τη σεζόν. Δηλαδή αυτό το σκέφτηκες.
1: Όχι, ότι δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις.
2: Εγώ στο επισημαίνω.
1: Μένω στα ευχάριστα.
2: Να το διαχειριστείς με τον εαυτό σου τώρα στις διακοπές και θα είναι και 40 μέρες που δεν θα είμαστε μαζί. Να το διαχειριστείς και να σκεφτείς ότι μια ολόκληρη σεζόν του χρόνου.
1: Τι με περιμένει.
2: Τι σε περιμένει. Απλά εγώ το λέω, το επισημαίνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εγώ μια χαρά θα είμαι, είμαι με τον Ιωσήφ. Εντάξει, με τα καλά του, με τα κακά του. Τον έχω συνηθίσει κιόλας. Του αλλάζω τη σκαλέτα, κοκκινίζει σαν μπαρμπούνι, εκείνο το άλλο, μια χαρά. Τα έχουμε βρει. Το εκείνος του έτυχε, τούλαχε κάτι που δεν το περίμενε. Σου λέει δεν έχω 40 μέρες, αλλά δεν έχω όλη τη σεζόν. Πώς θα γίνει αυτό? Έτσι γίνεται.
1: Άσε λοιπόν να μείνω τώρα στα ευχάριστα.
2: Ναι, μείνε στα ευχάριστα.
1: Αυτά που
2: λοιπόν
1: έρχονται μπροστά μου.
2: Να αποκαλακτιστείς από μένα. Δηλαδή
1: έτσι,
2: θέλω να πω, να πεις ότι αυτό. Και μετά από 31 Αυγούστου
1: να
2: εδώ θα είμαστε.
1: Να πάρω μια ανάσα ρε παιδί μου.
2: 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μια χαρά κάθε πρωί.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα στην υποθετή που στέλνει κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη. Υποθετή μου να είσαι καλά και λέει: σας αγαπάει, γι' αυτό τα λέει αυτά. Ναι, σκέψου και να μην με αγαπούσε, τι θα έλεγε. Αυτό μόνο.
1: Ναι, υποθετή μου, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν στο, ναι, ένα, ναι, μικρόφωνο, η οποία θέλει να φύγει μακριά μου όπως δηλώνει.
2: Ναι. Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή! Θα φύγω μακριά σου! Παλιοπιτατζή!
1: Και μπεταντζή.
2: Δεν μπορώ. Είσαι όμως.
1: Και μπεταντζή.
2: Όχι, δεν είσαι. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ο κορυφαίος. Δεν ξέρω,
1: έλα,
2: το ραδιοφόνο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Πάμε.
2: Εγώ λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν με νοιάζει και πιστεύει και η αγορά. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα είμαι πολύ happy. Θέλω να πω, όταν έχεις συνηθίσει έναν άνθρωπο, έχεις χτίσει και μια σχέση φιλική και λες και δύο πράγματα παραπάνω και σε καταλαβαίνει με το που σου ακούει τη φωνή. Εντάξει, έχει περάσει και αυτός δύσκολα και εγώ. Γιατί μέσα στη χρονιά δεν ήταν όλα εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι και εύκολο να έχεις κάθε πρωί μια φωνή ή έναν άνθρωπο που θα μιλήσει, θα πει κάτι και 40 μέρες δεν θα τον έχει, θα το πει. Καλά, εγώ θα τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Ωραία, φίλε.
2: Δεν θα γλιτώσω
1: το κεφάλι μου.
2: Δεν θα γλιτώσω το κεφάλι σου. Λοιπόν, μπετατζή δεν είσαι.
1: Όχι, εντάξει.
2: Εντάξει. Αυτό έπρεπε το βάλει να το βάλει. Να το βάλω εγώ, να το λες εσύ που θες να γλιτώσεις από μένα.
1: Ναι, αλλά δεν είχα κάτι άλλο πρόχειρο.
2: Δεν είχε
1: οπότε
2: αυτό.
1: Βολεύτηκα με αυτό.
2: Πολύ καλό. Είσαι πολύ, πάρα πολύ καλό.
1: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου,
2: ναι,
1: η κυρία,
2: ναι,
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να και το Κατερινάκι.
2: Τι λέει το Κατερινάκι?
1: Αχ, γλυκάκια μου λέει, και εγώ μετράω μια εβδομάδα ακόμα,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: μετά αριβεντέρτσι Ρώμα.
3: Αριβεντέρτσι.
1: Έτσι, αριβεντέρτσι αμέσως μετά, να περάσεις όμορφα.
2: Απλώς να πω εγώ ότι εγώ θα λείψω την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ο Ιωσήφ εδώ με την Κασιανή την Βραχάκη.
1: Εγώ θα είμαι με την Κασιανή 8 με 11.
2: 8 με 11. Και εγώ μετά θα είμαι το πρώτο 10 του Αυγούστου 7 με 10. Από ό,τι θυμάμαι τώρα, σας λέω, μάλλον 3 ώρα είναι και αυτό. Θα είμαι την πρώτη εβδομάδα με το Γρηγόρη.
1: Το Γρηγόρη Διβάνη.
2: Ναι, ναι, εξαιρετικό συνάδελφο. Και μετά με την Ελισάβετ Σαλαμάρ θα είμαστε εδώ πέρα, οι κλαίουσες όπως λέμε με την Ελισάβετ. Το έχουμε ξανακάνει με την Ελισάβετ. Την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου να σας κάνουμε συντρόφια.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και η απαραίτητη τροποποίηση στο πρόγραμμα του σταθμού λόγω καλοκαιριού για να πάρουμε και τις άδειές μας.
2: Ναι. Βέβαια, οι παράγοντες του ραδιοφώνου, όπως είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, θα πάρει ένα μήνα συνεχόμενο και θα γυρίσει, θα φύγει το τέλος του μήνα για να επιστρέψει 31 Αυγούστου, δρυμύτερος.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Τι λέει ο Παύλος εδώ? Καλά λέει, θα γλιτώσεις από Δευτέρα, λέει, θέλω να σε δω. Τι να με δεις, θα με δεις και θα με καμαρώσεις. Μάλλον θα με ακούσεις και θα με καμαρώσεις.
2: Μέσα τελικά.
1: Γιατί θα είμαι με την Κασιανή. Καλημέρα, Φέδρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Χαίρομαι λέει που σας ακούω. Εγώ περιμένω μέχρι τέλος Αυγούστου για διακοπούλες. Υπομονή, θα χαρώ την άδεια Αθήνα. Καλημέρα,
2: ωραία,
1: Φέδρα.
2: Ωραία, είναι και τέλος Αυγούστου. Είναι ωραία εποχή πάρα πολύ και δεν έχει πολύ κόσμο όταν φεύγεις. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλειο από τον Αγιο Στέφανο που λέει ότι μπορείς να μην με θέλεις, αλλά με θέλουν κάποιοι ακροατές. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, το fan club του Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα μπορούσα να το έχω. Δεν θα μπορούσα, δεν γινόταν, γιατί ο Ιωσήφ είναι χρόνια στο ραδιόφωνο και με μια πορεία
1: άντε
2: τεράστια.
1: Πάλι.
2: Εγώ λοιπόν έχω και εγώ τους δικούς μου θαυμαστές. Αγόρι μου, τι να κάνουμε.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στη Μαριάννα Καθοδόν για Βελιγράδι. Να περάσεις όμορφα, Μαριάννα, καλό δρόμο. Ναι. Να είσαι καλά και να προσέχετε.
2: Αναστασία μου, σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το μήνυμά σου. Καλημέρα, αγαπημένο Σπαράκι. Αμαλία, να περάσεις υπέροχα και να ηρεμήσεις και να γλιτώσεις για λίγο. Ναι, με έχεις καταλάβει. Μπράβο, Αναστασία μου, είσαι θεά.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο και στην Αναστασία από Κόμη Τίνου.
2: Από την Τίνο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Πανέμορφη Τίνο, ξέρετε, τα χωριά είναι πανέμορφα.
1: Και ο Μιλτιάδης, αφού δεν τα πιστεύεις, λέει γιατί τα λες. Να. Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο αναφέρεται. Αλλά
2: εγώ είπα την αλήθεια πάντως.
1: Καλημέρα,
2: έτσι,
1: Μιλτιάδη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μου, το Δημήτρη, το Σταύρου. Φίλε, δόξα και τιμή. Δόξα και τιμή, μόνο αυτό έχω να πω. Περισσότερα μετά τις 8.30. Σήμερα είναι επέτειος. Ιστορική επέτειος. Και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, δηλαδή.
2: Σοβάρεψες,
1: ναι, εντάξει.
2: Ανησυχώ.
1: Είναι η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
2: Βέβαια, και έχουμε
1: σαν
2: και
1: σήμερα, το 1974.
2: Γιορτή, έτσι,
1: τη δεξίωση.
2: Στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα δούμε και το λόγο καιρού που θα γίνει, γιατί λένε θα γίνει εντός του χώρου και όχι έξω στους κήπους. Δεν θα πάνε πολύ πάντως. Δεν θα πάνε πολύ. Αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Είναι όμως και μια άλλη ιστορική επέτειος σήμερα, την οποία θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε και εμείς λίγο μετά τις 8.30, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Ποια επέτειος είναι άραγε, θα μας πει ο Ιωσήφ.
1: Λοιπόν, πάμε για το σκηνικό του καιρού. Ήδη έχετε καταλάβει τη μεταβολή, έχετε καταλάβει την δροσιά, έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία.
2: Πολύ δροσιά, μια χαρά. Ναι.
1: Τι ωραία που κοιμηθήκαμε, έτσι. Ούτε ανεμιστήρια εγώ δεν χρειάστηκα, παιδιά, τα είχα αφήσει όλα ανοιχτά, μια χαρά, δροσούλα. Βέβαια, η πρόγνωση.
2: Έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, θα έχουμε καταιγίδες σήμερα και έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Εκεί προς το μεσημερό απόγευμα, άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε ότι περιμένουν καταιγίδα, ισχυρή βροχή. Καλό είναι, παιδιά. Δεν πειράζει. Καλό είναι να ρίξει και μια βροχή. Αλλά εντάξει, η Αθήνα δεν έχει και πολλή κίνηση. Σήμερα θα φύγει και αρκετός κόσμος. Θέλει μια προσοχή σήμερα. Από αύριο όμως ο καιρός βελτιώνεται και στην Αττική, λίγα σύννεφα, αλλά θα έχει και ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή πια πάλι μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιρινό καθαρά.
1: Όπως πολύ σωστά όμως είπε η Αμαλία, χρειάζεται προσοχή σήμερα. Αττική μεσημέρι προς το απόγευμα, γιατί θα υπάρχει καταιγίδα. Θα υπάρχουν και κεραυνοί αρκετοί, και όχι μόνο στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οπότε από το μεσημέρι απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ε. Τι ωραία που ακούγεται. Μέχρι και τους 32.
2: Μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Κοίτα, λοιπόν, εδώ πέρα θα έχουμε δροσιά και έχουμε από χθες ξεκινήσει και σήμερα πιο πολύ και μέχρι και αύριο, θεωρώ, γιατί αύριο είναι Σάββατο. Γιατί την Κυριακή θα πάει 33, 34, 35, μια χαρά είναι. Αλλά κάποιοι θεωρούν ότι επειδή υπάρχει κλιματική αλλαγή και εντάξει, υπάρχουν καύσονες και οι καύσονες είναι και ισχυροί. Είναι μπροστά. Από όλους. Λοιπόν, ξέρεις τι δημιούργησαν οι Ιάπωνες.
1: Καλά, οι Ιάπωνες είναι σίγουρα πολύ πιο μπροστά από όλους.
2: Ναι, δημιούργησαν λέει ένα ψυγείο για ανθρώπους λόγω του καύσωνα.
1: Τι φτιάξανε ψυγείο για να μπαίνουμε στο ψυγείο όταν θα έχει καύσωνα.
2: Ναι. Λέει λοιπόν, γιατί λέει στην Ιαπωνία, όσο περνούν τα χρόνια, τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά και οι εταιρείες αναζητούν κάποιες λύσεις για να μπορέσουν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εντάξει, οι Ιάπωνες είναι καινοτόμοι και έτσι δημιούργησαν ένα ψυγείο όχι για τρόφιμα αλλά για ανθρώπους. Λέει, είναι ένα θάλαμος ψύξης, αν το δείτε, είναι όντως, που μοιάζει με ψυγείο και έχει σχεδιαστεί για να δροσίζει το σώμα. Λοιπόν, να πούμε, λέει Do Himon Box, αν το λέω σωστά, ανθρώπινο ψυγείο, έχει μόνιμη θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι και σε χτυπά κρύος αέρας στο κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, προκαλώντας την αίσθηση αυτής της ανακούφισης όταν έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Να το πάρουμε, ρε παιδί μου, να σε
2: 5
1: βάλουμε.
2: 5 λεπτά μπορεί να δροσιστεί.
1: Να το βάλουμε εδώ, να βάζουμε την κάτζου μέσα στο ψυγείο.
2: Με κλιμακτήριο είσαι καλά.
1: Την αφήνουμε εκεί να την ξεχάσουμε να κοκαλώσει.
2: Όχι, βρε, δεν πάω αφήνει. 5 λεπτά πρέπει να με αφήσει μέσα.
1: Καλά, εγώ θα σου πω ότι θα σε αφήσω 5. Ναι. Αν μπες εσύ.
2: Θα αφήσω 25.
1: Και θα δούμε πώς
2: θα εγώ σαν εσκιμός. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι ωραία θα ήταν για μένα να έχω ένα παντού ένα ψυγείο και να μπαίνω όταν έτσι με πιάνω αυτές οι εξάψεις λόγω του μαρτυρίου. Εσύ θα με αφήσει μέσα εκεί, να μην βγω ποτέ από εκεί.
1: Όχι, θα σε βγάλω εγώ στα 5 χρόνια.
2: Ναι, πάντως. Τι καλός άνθρωπος, την καλή του κουβέντα. Δεν απαιτεί λέει εργασίες εγκατάσταση στο συγκεκριμένο ψυγείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ενώ είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχούς, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί όπου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τον έχεις κάπου. Έχει τροχούς. Το μπας. Το φέρνεις μέσα εδώ. Μετά το βγάζεις έξω.
1: Έτσι θα σε μετακινούμε. Θα σε βάλουμε εκεί πέρα μέσα και θα σε πηγαίνουμε και θα σε φέρνουμε.
2: Κοστίζει 1,5 εκατομμύριο γεν. 8.055 ευρώ.
1: Τα δίνω.
2: Τα δίνεις αυτά.
1: Για πάρτι σου τα δίνω.
2: Τα δίνεις αυτά πραγματικά. Και θα με αφήσεις εκεί για πάντα.
1: Για να σε καταψύξω.
2: Δεν καταλαβαίνεις ότι θα με πηγαίνεις με τροχό. Δεν με πηγαίνεις όπου θες ρε παιδί μου.
1: Frozen κάτσου.
2: Σαν το ναι, Disney, μπράβο, μπράβο, Αντώνη. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυγείο για ανθρώπους που δημιούργησε και κατασκεύασε η Ιαπωνική εταιρεία. Πραγματικά απίστευτο, αλλά και όμως αληθινό που ο Καλαμαράκης νομίζω ότι θα ψάξει λεπτομέρειες και πώς μπορεί να το παραγγείλει. Θα το φέρει εδώ του χρόνου, θα το έχει εδώ με τροχούς απ' έξω, έχει τροχούς και θα λέει περάστε κυρία Κάντζου, με μια που θα περάσω και μια που δεν θα βγω ποτέ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, οι Ιάπωνες τώρα νομίζουν ότι είναι μπροστά.
2: Ναι.
1: Ας φάνε τη σκόνη μας.
3: Βρήκαμε στο ψυγείο μια κοπέλα.
4: Μια κοπέλα στο ψυγείο.
3: Μάλιστα, τη βρήκε ο πρώτος μάγειρας.
4: Πλέγας είσαι, κύριε. Πού τη βρήκες?
3: Στο ψυγείο.
4: Μάλιστα.
3: Μέσα στο ψυγείο.
4: Μάλιστα.
3: Κρυμμένη πίσω από τα βοδινά.
4: Πάλι καλά που μπορούσες να την ξεχωρίσεις. Εγώ έτσι που τη βλέπω δεν την ξεχώριζα.
3: Και δεν ήθελε και ώρα να βγει.
4: Γιατί ζεσταινόταν έξω.
3: Ξέρω εγώ.
4: Τι γυρεύες ρε κοπέλα μου στο ψυγείο.
1: Εκεί θα είναι η κάτσου παιδιά πίσω από τα βοδινά, να ξέρετε. Πέρα από την πλάκα όμως, φανταστείτε που πηγαίνει το πράγμα.
2: Εντάξει,
1: με
2: αυτό.
1: Αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή που οδηγούμαστε, για να έχουν πάρει λοιπόν τώρα αυτά τα μέτρα οι Ιάπωνες και να κατασκευάζουν ψυγεία για ανθρώπους, φανταστείτε πώς μπορεί να είναι η ανθρωπότητα τα επόμενα 50-100 χρόνια. Καλημέρα στον Γιάννη στην Ξάνθη, να είσαι καλά αγαπητέ Γιάννη. Αμαλία λέει, είμαι φανατικός οπαδός σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Α, γιατί μόνο έχει σειράξει θαυμαστές.
1: Καλημέρα Γιούλα, μην ακούς τι λέει το αγόρι μας. Η ψυχούλα δεν το ξέρει. Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ντεμάη στην Ξάνθη. Ευχαριστούμε πολύ Ντεμάη. Παιδιά, για να μην μπερδευτούμε, η Αμαλία βγαίνει σήμερα σε άδεια. Εγώ συνεχίζω την ερχόμενη εβδομάδα. Μετά ξαναγυρνάει η Αμαλία,
2: έτσι.
1: Ξαναφεύγει η Αμαλία, ξαναγυρνάει η Αμαλία και μετά κάποια στιγμή γυρνάω κι εγώ.
2: Α, καλά τα είπες τώρα. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσει και αφού θα έχει απλώσει τις κορμάρες του και το πολώνιο κορμί του στις παραλίες όλης της Ελλάδας, λέμε τώρα. Έτσι το λέω υπερβολή. Τώρα αυτό είναι υπερβολή. Έτσι το λέω να τον πειράζω. Θα πει ότι πρέπει να γυρίσουμε να ξεκινήσουμε πάλι εκπομπή. Εντάξει, αυτό να τα ακούει η διοίκηση. Απλά το λέω εγώ ότι κάνει ό,τι γουστάρει ο Καλαμαράκης, όποτε θέλει θα έρθει.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Άρε Βαζέλα λέει, είσαι θεός, αλλά η Αμαλία είναι κορυφή. Χθες πήγα στο γαλάτσι μια παραγγελία και τι βλέπω στο κουδούνι. Κουρέτας.
2: Κάνεις πλάκα.
1: Όχι. Άρε Καλαμαράκι λέει που θέλεις.
5: Ρε κουρέτα.
1: Αφού το πέτυχες εκεί σε παραγγελία, τι να σου πω. Καλά είναι αυτά τα οποία λέμε τώρα και για το καλοκαιράκι και για τις άδειες και έτσι λίγο πιο ανάλαφρη διάθεση. Αλλά παιδιά δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Γιατί ο Τραμπ συνεχίζει να χτυπάει εκεί πέρα το Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει χτυπήματα σε χώρες εκεί του κόλπου. Και ταυτόχρονα οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανηφόρα. Πιάσαμε το κατοστάρι για τα καλά.
2: Για τα καλά, πάτησε και πάνω από τα 100 έφτασε. Και τώρα είναι πάνω από τα 100. Πέφτει 0,25 ελάχιστα. Είναι στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Πραγματικά εφιάλτης. Εφιάλτης. Θα μου επιτρέψει μόνο να πω ότι διαβάζοντας, προσπάθησα να διαβάσω κάποιες αναλύσεις να δω τι λένε οι αναλυτές. Γιατί δεν είμαστε οικονομολόγοι όλοι. Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να μείνει εκεί στα 100 δολάρια ή κάπου εκεί στα 95-90. Το άλλο σενάριο είναι να ανέβει στα 120 δολάρια το βαρέλι. Και βεβαίως το πολύ εφιαλτικό σενάριο είναι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη σοβαρή στο βρυσικό κόλπο, να φτάσει στα 150 δολάρια το βαρέλι. Αυτές οι τιμές ήταν εποχής 2008. Δεν το είπα τυχαία, το 8. Λοιπόν, κρίσης, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον αλλάζει τελείως το τοπίο για την παγκόσμια οικονομία. Οι κεντρικές τράπεζες είναι σε συναγερμό. Άκουσα αυτές την Κριστίν Λαγκάρντ, την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να λέει ότι ναι, πατήσαμε φρένο στην αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο. Το Σεπτέμβριο όμως, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για πληθωριστικό σοκ, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί της αύξησης των επιτοκίων.
1: Επί της ουσίας το επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από αυτό το ενεργειακό σοκ. Θα τις δούμε το επόμενο διάστημα, μετά το φθινόπωρο και ενδεχομένως το χειμώνα. Άφησε ορθάνυχτο λοιπόν το ενδεχόμενο για την αύξηση των επιτοκίων από το Σεπτέμβριο και μίλησε για έναν επίμονο πληθωρισμό. Από την άλλη, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς, νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους.
2: Γιατί όμως?
1: Γιατί
2: δεν καταπολέμησαν?
1: Γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική, λέει, εργασία.
2: Θα τρελαθούμε.
1: Μα τι καλός άνθρωπος.
2: Μα είναι πάρα πολύ καλός.
1: Τι πονόψυχος. Δηλαδή πραγματικά σκέπτεται τον εργαζόμενο.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Δηλαδή...
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Μπράβο του.
2: Μπράβο του.
1: Και γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσε νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέοι δασμοί λοιπόν που τέθηκαν σε ισχύ και κυμαίνονται από 10 έως 12,5% σε όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στις ΗΠΑ. Μιλάμε περίπου για το 99,4% των εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα δημιουργείται.
2: Δεν υπάρχει αυτό που δημιουργείται. Και μάλιστα χθες υπήρξαν και διάφορες αναλύσεις για τα σίτηρα. Ότι, ότι λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, καύσεων κτλ., έχει μειωθεί η παραγωγή. Και μέσα σε όλο το κομμάτι και ανεβαίνουν και οι τιμές στις διεθνείς αγορές, αναμένεται νέο κύμα ανατιμίωσης στα προϊόντα που προέρχονται από σίτηρα. Και δεν είναι λίγα. Πρώτα απ' όλα είναι το ψωμί. Μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αυτό δεν αφορά και τη χώρα μας. Δηλαδή, όταν βλέπετε ένα.
1: Καλά τώρα.
2: Ναι,
1: καλά
2: το
1: τώρα.
2: Λέω εγώ.
1: Σιγά μη μέναμε εμείς απ' έξω. Εμείς είμαστε πρώτοι.
2: Πρώτοι και καλύτεροι.
1: Πρώτοι από όλους.
2: Πρώτοι.
1: Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι.
2: Έτσι.
1: Εμείς
2: λοιπόν,
1: πάντα.
2: Εντάξει,
1: είμαστε.
2: Είναι εφιάλτης και το κόστος των καυσίμων πλέον. Δεν ξέρω τι θα δούμε στην Αγγλία τώρα, τις επόμενες μέρες μετά από την εκτείναξη του πετρελαίου. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα δούμε στην Αγγλία.
1: Να σου πω εγώ τι είδα σήμερα.
2: Παρακαλώ.
1: Και έτριβα τα μάτια μου.
2: Θα σε ρωτούσα.
1: Λοιπόν, σήμερα είδα ένα πρατήριο το οποίο είχε αμόλυβδη 1999.
2: Ωραία.
1: Πετρέλαιο κίνησης 1999. Ίδια τιμή. Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Δεύτερο πρατήριο. 2018 η αμόλυβδη, 1998 το πετρέλαιο κίνησης. Και το τρίτο πρατήριο, εδώ δώσε προσοχή, 2054 η αμόλυβδη, 2018 το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ναι. Καταλαβα...
1: Μήπως θα πρέπει στην κυβέρνηση να ξυπνήσουν και να βάλουν μπροστά
2: τα
1: κάποια
2: μέτρα
1: στήριξης.
2: Γιατί ακούγεται ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει, πολύ σωστά το λέει ο ΣΥΒ, δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Έχει βγει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως και η τιμή του ντίζελ που έχει ξεφύγει, θυμάσαι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να το θυμάται ο ΣΥΒ, ότι οι αναλυτές μιλάνε για κρίση ντίζελ στην Ευρώπη. Να το λοιπόν τώρα και το ντίζελ. Και το ντίζελ δεν είναι. Ναι, το ντίζελ χρησιμοποιείται και στην παραγωγή και από, θέλω να πω, από
1: μεταφορές.
2: Μεταφορές, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ίσως θα πρέπει νωρίτερα από, από αυτό που, ξέρω, που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο μυαλό της, να παρέμβει και να προχωρήσει σε, σε κάποια μέτρα. Γιατί σίγουρα και το fuel pass η παράταση είναι μες στα μέτρα. Θα δούμε τι άλλο σκέφτεται η κυβέρνηση. Όμως πια η κατάσταση γίνεται εκρηκτική.
1: Εγώ άκουσα λοιπόν τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, τα οποία είναι διαθέσιμα για να υπάρξει στήριξη σε έκτακτες καταστάσεις.
2: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια έκτακτη κατάσταση. Όταν πλέον βλέπουμε τέτοιες τιμές, δηλαδή σήμερα το πρωί στην Αθήνα, η αμόλυβδη να είναι 2054 και το ντίζελ 2018, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα αυτά τα μέτρα στήριξης.
2: Ωραία. Αυτό το λέω και το στενίζομαι και εγώ να πω όμως, να δείτε πόσο όλο αυτό έχει επηρεάσει και άλλες οικονομίες και μάλιστα την ατμομηχανή της Ευρώπης, τη γερμανική οικονομία. Χθες έπαιξε είδηση παντού, σε όλα τα και στα εγχώρια, μέσα και στα διεθνή. Ρεκόρ στις πτωχεύσεις στη Γερμανία εκτοξεύτηκαν σε υψηλά 20ετίας. Πτωχεύσεις ρεκόρ λοιπόν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, από τις μεγαλύτερες του κόσμου, και χιλιάδες απολύσεις. Όταν η Γερμανία, η γερμανική οικονομία, έτσι, βλέπετε τώρα τι γίνεται εδώ, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για μια πιο εύθραστη οικονομία όπως είναι η ελληνική. Αυτό λέω, θέλω να πω.
1: Ναι, και λέει ο Real Blogger και έχει και δίκιο.
2: Α, τι λέει, για να δούμε.
1: Αμάνε ρε ζωγράφια, έτσι για ανοίξει το στόμα σου βρέχει ανατιμήσεις.
2: Τι να κάνω εγώ φταίω.
1: Λάντε ρε, Κασάνδρα, τα λέω εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε εδώ πέρα και μία παράκληση από το φίλο μας τον Τριαντάφυλλο. Μπας και μας ακούσει κάποιος στον ΙΣΑΠ. Γιατί λέει, στον σταθμό ΙΣΑΠ Αττική έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες για να δροσίζονται οι αναμονή οι επιβάτες. Όμως έχουν τοποθετηθεί ώστε να φυσάνε προς τα πάνω. Οπότε κανένας δεν δροσίζεται. Παιδιά, κάποιος εκεί από τον ΙΣΑΠ, αν ακούνε, ας πάρουν μια πρωτοβουλία να τους ρυθμίσουν εκεί πέρα τους ανεμιστήρες. Μπορεί σήμερα λόγω αλλαγής του καιρού να μην χρειάζονται, αλλά τις επόμενες μέρες σίγουρα θα χρειαστεί. Αφού τους βάλατε που τους βάλατε, τουλάχιστον να φυσάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να τιμήσουμε και την άλλη ιστορική επέτειο της ημέρας.
5: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία,
5: ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγη ή ταράτσα, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. βοήθεια!
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
11: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.

0: στους 97,8.
1: Ναι, αγάπη μου, γιατί ζήνεις όλη την ώρα το φως?
2: Εγώ το σβήνω και εσύ τα ανάβεις.
1: Εγώ το ανάβω γιατί θέλω να σε βλέπω. Θέλω να χαίρομαι κάθε στιγμή την ευτυχία μας.
2: Και εγώ το σβήνω γιατί τρέχω.
3: Φτιάξε την πόρτα! Βρες το φως!
2: Ο άντρας μου!
3: Ο Ταμίας μου! Ξεδιάντροποι πρόστιχοι! Πού σου βρώμα! Έννοια σου και θα σας καθαρίσω και τους δυο τώρα αυτή τη στιγμή!
2: Ήσυχα παρακαλώ!
3: Πού σου! Ψυχραιμία κύριε, ψυχραιμία, των λόγων τώρα έχει εξουσία.
1: Ναι, η εξουσία. Πάνω απ' όλα η εξουσία.
2: Δώσε μου την τροπή.
3: Εμπρός, εμπρός, σηκωθείτε.
4: Μπρος.
3: Εμπρός.
4: Τι έγινε ρε άντε, τους πιάσατε στα πράσα?
3: Όχι κύριε Πομιέραρχε, στο καρβάτι τους πιάσαμε.
4: Όλο τσίτσιτος, φέρ τους εδώ αμέσως όπως τους βρήκες. Αφού έτσι ορίζει ο νόμος για τη μοιχεία.
3: Σιγά βρες και τι άνθρωπε. Εμπρός το τμήμα.
5: Τα ρούχα μου, δώσε μου το ρουχαλάκι.
3: Άμα υπογράψετε την κατάθεση.
5: Καλά, και εγώ έτσι στον δρόμο, θα μου περάσω για τρελό.
3: Ο νόμος το λέει.
5: Ο νόμος.
3: Α, θα τον καταργήσω. Δεν ξέρεις καλά εμένα.
6: Καλώς μου το.
7: Καλημέρα σας. Ζάβαλος. Κύριε διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω.
4: Και αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλυγούλα.
3: Μα σε τι χέρια έπεσε, Παναγία μου. Σε τι χέρια έπεσε. Και στο σινγκ σινγκ τάμνα θα μου δίνα. Ρεκορτές πιτζάμες. Ζούγκλα είμαστε.
8: Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε.
3: Αυτό λοιπόν, αφήστε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.
8: Ε, δεν φταίμε εμείς που σας πιάσαμε από αυτό φόρο.
3: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τις κάτσες μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
8: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας.
3: Ε, σε στενόμουν, κακό είναι. Κύριε Λέισον, εγώ σπίτι μου γυρίζω ολόγινος. Και εκεί δεν είναι ολόγινος, ούτε κύριε ήταν ολόγινος. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλες μας πιάσατε. Αν μας βρίσκατε σε μια ρινή ακτή με μαγιό, θα μας πιάνατε.
8: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
3: Βρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα.
9: Όντως, μεσαίωνας. Ζούγκλα. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
10: Μια χαρά.
9: Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
10: Γιατί πηγαίνανε να κάνουν αυτό που δεν πρέπει. Καλά τους κάνανε.
9: Καλά μιλάς σοβαρά
10: τώρα. Μυχεία δεν είναι.
9: Καλά τους κάνανε.
10: Διαπόμπευση.
9: Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου.
10: Όχι δεν τρέπομαι.
9: Δηλαδή οι άνθρωποι για μια στιγμή έτσι χαράς.
10: Αντώνη, συμφωνήσεις με το καλαμαράκι και σε έχασε εκτίμηση.
9: Ναι, δηλαδή μια ανθρώπινη στιγμή.
10: Διαπόμπευση.
9: Τι διαπόμπευση, παιδί μου, τους παίρνανε τους ανθρώπους με τα σεντόνια και τους τρέχανε στα τμήματα.
10: Καλά τους κάνανε.
9: Όπως ήταν εδώ τώρα στην ταινία Η Βίλα των Οργείων. Γιατί στη χώρα μας η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του ποινικού νόμου της Βαβαροκρατίας. Ήταν σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1950 η διάπραξη μοιχείας χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα. Παρέμεινε ως πλημέλημα και με το νέο ποινικό κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 1951 και προβλεπόταν λοιπόν ποινή ενός έτους για τους μοιχούς, ενώ το έγκλημα εδιώκεται μόνο με την έγκληση του παθόντος συζύγου. Δηλαδή μόνο άμα πήγαινε.
10: Δηλαδή τι?
9: Ο παθόν.
10: Ο παθόν, εγώ, δηλαδή εσύ, ναι. Εγώ. Ναι.
9: Ακριβώς.
10: Ο σύζυγος, ναι.
9: Η μοιχεία κρινόταν ατιμόρυτη όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή αν υπήρχε ανοχή του παθόντος συζύγου. Δηλαδή αν έλεγε εκείνος εντάξει δεν έγινε και τίποτα, δεν υπήρχαν επιπτώσεις. Οι δράστες λοιπόν έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτό φόρο για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν αυτές οι σκηνές οι κωμικοτραγικές όπου μεταφέρονταν οι άνθρωποι στα τμήματα μέσα στα σεντόνια σαν τον Καλυγούλα. Η μοιχεία λοιπόν αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας μια ημέρα σαν τη σημερινή. Καταργήθηκε λοιπόν η ποινική δίωξη της μοιχείας σαν σήμερα το 1982 από την κυβέρνηση της αλλαγής. Να τα λέμε και αυτά έτσι παιδιά.
10: Να 1982. Λέμε, να βέβαια, 82.
9: Έτσι, μπράβο, καταργήθηκε η μοιχεία. Και ποιος το ψήφισε αυτό φυσικά? Η Πασοκάρα.
11: Ω, Πασοκάρα!
9: Πλάκα, πλάκα τώρα, τι τραβάγανε οι άνθρωποι. Τι τραβάγανε οι άνθρωποι.
10: Δηλαδή, σε βλέπω τους συμπονάς.
9: Μια κοινωνική επαφή δηλαδή.
10: Ναι, εντάξει. Ναι.
9: Για μια στιγμή ρε παιδί μου έτσι λίγο χαράς, μια στιγμή ευτυχίας.
10: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου.
9: Μην σου δείχνω τη στιγμή. Δηλαδή τι να μεταφέρεσαι τώρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να γίνεις ρεζίλια, να σε βλέπουν όλοι
10: εκεί.
9: Υπάρχει
10: εντολή.
9: Καλά, υπάρχει εντολή, ναι, το ουμιχεύσεις. Αυτό ισχύει για μας, ισχύει για τους Ινδουιστές, ισχύει για τους Μουσουλμάνους.
10: Εγώ δεν είπα για, εγώ λέω για τους Χριστιανούς.
9: Υπάρχουν άλλοι όμως, λέει, που είναι πιο ανεκτικοί. Μάλλον, συγγνώμη, στον Ιουδαϊσμό, στον Χριστιανισμό και στον Μουσουλμανισμό υπάρχει αυτό το ουμιχεύσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο ανεκτικοί, όπως οι Ινδουιστές, οι Εσκιμόοι.
10: Μάλιστα.
9: Και ορισμένοι λαοί της Αφρικής και της Πολυνησίας.
10: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι πιο ανεκτική στη Μυχεία.
10: Πιο ανεκτική, είναι στη Μυχεία.
9: Εκεί δεν τρέχει τίποτα.
10: Δεν τρέχει τίποτα. Λέει λοιπόν.
9: Έγινε σκυμός.
10: Ναι, ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα ανέκδοτο. Πρέπει να χωρίσουμε. Μα γιατί, αφού περνάμε τόσο καλά. Το ξέρω, αλλά τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ θα με ψάχνει ο άντρας μου. Α, εντάξει. Το στέλνει ο Αβραάμ την καλημέρα μας.
9: Και ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα ότι σαν σήμερα το 82 ψηφίζεται ο νόμος για την αποποινικοποίηση της Μυχείας. Ναι, ναι. Κανονικά λέει μόνο για αυτό το νόμο θα πρέπει να ψηφίσετε όλοι για πάντα Πασόκ.
11: Πασοκάρα!
9: Έτσι!
10: Πασοκάρα! Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο όπου ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
9: Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος πηγαίνει αεροδρόμιο, είναι με το ταξί και λέει πηγαίνω έναν Ισπανό στο αεροδρόμιο,
10: ναι, ναι.
9: Και μου λέει το πετρέλαιο εκεί έχει 1,4. Το πετρέλαιο στην Ισπανία.
10: Ναι.
9: Μπράβο. Περαστικά
10: μας. Μπράβο, μπράβο.
9: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο το Λεωνάρδο. Καλημέρα και στον Τάσο. Άκουσε την είδηση. Φεύγω για Πολυνησία.
10: Α, στην Πολυνησία θα πάει. Ωραία. Μια χαρά.
9: Κοίτα, για Πολυνησία δεν ξέρω αν προλαβαίνεις. Αλλά για Κυκλάδες μπορείς να φύγεις σίγουρα και μπορείς να φύγεις και οικονομικά. Γιατί με τη C-Jets σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Λοιπόν, και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Παναγιώτη, εγώ ήρθα πολύ γρήγορα σήμερα. Συναντηθήκαμε και κάτω από το σταθμό. Τι γίνεται στους δρόμους?
6: Καλημέρα, ισχύει. Τα πάμε και κάτω που βρεθήκαμε με την Αμαλία. Είναι κάπως άδεια η Αθήνα.
10: Μπα, δόξα τω Θεώ.
6: Σε κάποια κεντρικά σημεία, ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα, θα τα πούμε αναλυτικά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, ύψος της Γλυφάδας, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στην αριστερή λωρίδα. Απροσπέλαστη κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και η άνοδος από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και εννοείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
9: Αυτά ήτανε.
10: Εντάξει.
6: Ναι.
9: Εντάξει.
6: Σε αναμενόμενα
9: σημεία. Θετικά, θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε στις 9 και 20. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα από το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί συζητήσαμε και χθες για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Σχετικά με την αλλίωση στο χώρο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών. Χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι 3 χρόνια μετά την τραγωδία το ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης πέδησης, το σύστημα αυτόματης προστασίας δηλαδή των σιδηροδρόμων, είναι εκτός λειτουργίας. Όπως το ακούτε, 3 χρόνια μετά λοιπόν είναι εκτός λειτουργίας. Το παραδέχθηκε στη Βουλή χθες ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο κύριος Παλιός, είναι ο κύριος Χρήστος Παλιός. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Εκεί λοιπόν, μετά από ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον ρώτησε επανειλημμένα σχετικά ναι, με το ETCS, το σύστημα ασφάλειας δηλαδή που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι το σύστημα ακόμα δεν λειτουργεί. Να ακούσουμε ακριβώς την απάντηση που έδωσε λοιπόν ο κύριος Παλιός στην κυρία Αποστολάκη.
12: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
13: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
14: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
12: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
14: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
12: Ολοκληρώστε,
14: κύριε Παλιέ.
13: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
12: Πού λειτουργεί, κύριε?
13: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
12: Μου απαντήσατε.
10: Καλά, είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή δηλαδή πρώτα απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έτσι. Μία τραγωδία, δεν ξεχνιέται αυτό που γίνεται στα Τέμπη, όπως δεν ξεχνιέται και δεν το βάζω, όπως και χθες μιλούσαμε για το μάτι. Και λέμε η πρόληψη και τι κάνουμε, αυτά δεν λέμε σε κάθε φορά που γίνεται μία τραγωδία.
9: Τόσο καιρό δεν ακούγαμε ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα συστήματα ασφαλείας.
10: Ναι, εγώ το άκουγα. Θέλω μια επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο. Πραγματικά τι θέλω.
9: Ο κύριος Παλιός λοιπόν είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Είναι ο νέος ΣΟΣΕ, για να το πούμε έτσι. Και χθες λοιπόν στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, μετά από τις ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη, είπε ότι αυτό το σύστημα, το ETCS, ναι μεν έχει εγκατασταθεί, ναι είναι λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ακόμα. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Και ενώ επαναλαμβάνω, Αμαλία, το προηγούμενο διάστημα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο είχαμε ακούσει ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα, ότι υπάρχουν πλέον όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας.
10: Αυτό αναρωτιέμαι. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Δεν λέγαμε ότι μετά την τραγωδία αναβαθμίζει και τα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα αυτά. Τι έχει γίνει? Δηλαδή ο κύριος Παλιός αυτό το εξήγησε με κάποιο τρόπο γιατί δεν λειτουργεί το ECTS.
9: Θα περιμένουμε λοιπόν και τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι. Από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
10: Ναι, ναι, εγώ.
9: Αλλά νομίζω ότι και η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
10: Όχι, είναι σοκαριστική, συγγνώμη που το λέω.
9: Ναι, θέλω να πω ότι όταν τοποθετείται στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, δεν μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό. Αυτό
10: ναι,
9: θα ισχύει.
10: Καλά, φυσικά. Εγώ...
9: Δεν λειτουργεί.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που είναι και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Χριστόφορο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά, και εσείς για Πολυνησία μεριά σας βλέπω.
10: Πολύ είναι για την Ισία, για Πολυνησία, ναι, όπως το λέτε.
9: Για Πολυνησία.
10: Πολυνησία, Πολυνησία,
9: υπό. Μετανάστες εκεί.
10: Σας βλέπω εκεί.
9: Να γλιτώσουμε τη διαπόμπευση. Ζάβαλος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και επειδή είμαστε όλοι σε mood διακοπών, αν αναζητάτε ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ημέρες μας και για το χρόνο αλλά και για οικονομικούς λόγους, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, και με μία μαγευτική ατελείωτη θέα στον Κορινθιακό κόλπο.
1: Αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lily App Learn and Work δίνει παράταση σε αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lily App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό που ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Παλιό για το σύστημα ETCS, το οποίο δεν λειτουργεί. Και ο Τάσος, για παράδειγμα, λέει ότι πάμε όπου και όπου βγει, τελικά ισχύει ακόμη, και ότι θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα είχε πει για τα τρένα ότι πλέον έχουν επανέλθει σε μια κανονικότητα και ότι έχει παραδώσει τον έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο από ό,τι παρέλαβε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά, γιατί σήμερα θα μιλήσω λίγο για τους συνταξιούχους που περιμένουν πώς και πώς αυτό το 300 το Νοέμβριο, που πια θα δίδεται και πέρσι δόθηκε αυτή η ενίσχυση. Όμως υπάρχει ένα σενάριο που μιλά για αύξηση του συγκεκριμένου ποσού, μπορεί και στα 400 ευρώ, 350 με 400 ευρώ, και αυτό το περιμένουν περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα η αύξηση, τι θέλω να πω, αν είναι 350 ευρώ ή 400 ευρώ. Ακόμα όμως και το 1 συν 100 ευρώ για κάποιους και για όλους τους συνταξιούχους είναι σημαντικό, το περιμένουν. Απλώς να πω ότι το βασικό σενάριο λοιπόν είναι η αύξησή του και θα το ανακοινώσει μάλλον ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ως το Δεκέμβριο του 25, εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω χειρίας, καθώς στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει στα 60 έτη. Και πάμε λίγο στα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά. Για άγαμους, χείρους και χείρες, ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 35.000 ευρώ εισόδημα και 400.000 ευρώ ακίνητη περιουσία. Οι αποφάσεις αναμένονται εκεί στα τέλη Αυγούστου. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι το 300 θα αυξηθεί. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν γίνει 350 ευρώ ή 400 και θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Χθες είχαμε και τα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού έργου. Ο δρόμος Ε65.
1: Πολύ σημαντικό έργο.
0: Πραγματικά που θα μειώσει το χρόνο.
1: Σε παρακαλώ. Εντάξει, γιατί
0: για πολλές διαδρομές.
1: Από το 2007, ήταν να γίνει.
0: Περίπου 20 χρόνια. Να. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το έργο, εγκαινιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία. Θα μειώσει λοιπόν το χρόνο, θα μειώσει τις αποστάσεις. Μιλάμε για παράδειγμα τώρα ότι κάποιος που θέλει να πάει στα Γρεβενά θα χρειάζεται μόλις 4 ώρες. Ή κάποιος που θέλει να πάει στο Μέτσοβο θα χρειάζεται 4 ώρες. Λίγο παραπάνω για να πας, ας πούμε, για παράδειγμα στην Καστοριά ή στην Κοζάνη. Μειώνονται λοιπόν οι αποστάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και για το χρόνο της διαδρομής αλλά και για την ασφάλεια των οδηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε χθες εκεί στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου και έκανε την αναφορά.
2: Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό και αυτό, ήταν να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, απάντησε.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είδα λίγο τις, πόση ώρα είναι να πας στην Καρδίτσα, ή να πας στα Τρίκαλα, ή να πας στο Καρπενήσι. Εντάξει, μιλάμε για μία και μία μισή ώρα λιγότερη και δύο και δυόμιση. Ένα δύσκολο έργο. Πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Από σήμερα λοιπόν δίδεται στην κυκλοφορία Y65. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και μακάρι, ξαναλέω, το δίκτυο των αυτοκινητόδρομων να αναβαθμιστεί και άλλο. Έχουν, δηλαδή, εγώ τώρα το λέω για το χωριό μου. Είναι στην, έξω από την Αμαλιάδα. Είχαμε αυτό τον πραγματικά το δρόμο Καρμανιόλα.
0: Καλά, αυτό ήταν δράμα.
1: Έτσι, Πάτρα,
0: δράμα
1: Πύργου.
0: Μεγάλο.
1: Εγώ λοιπόν, όσοι δεν θα πάω, ελπίζω να πάω σύντομα στο χωριό. Λοιπόν, μου λένε όμως οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει από τον καινούριο δρόμο ότι είναι πραγματικά. Πέρα από το ότι είναι πολύ γρηγορότερα. Αυτό το αφήνω. Είναι...
0: Η ασφάλεια που νιώθεις, δεν είναι. Έκανες πριν το Πάτρα Πύργος και έκανες το Σταυρό στη συνέχεια.
1: Ναι, εγώ εκεί σε κάθε διάβαση σε χωριά, ξέρεις τώρα. Λέω ποιος θα μου πεταχτεί. Ποιο...
0: Και βγαίναν τα τρακτέρ, μπράβο, και βγαίνανε τα
1: λοιπόν,
0: φορτηγά.
1: Αυτά να τα λέμε. Δεν έχει... τα έργα τα κάνει κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία. Αλλά είναι για όλους τους πολίτες και όλους τους Έλληνες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δηλαδή, όποια κυβέρνηση κι αν ήταν και έδινε αυτόν τον δρόμο ή οποιοδήποτε άλλο, τι θα λέγαμε. Τι θα λέγαμε. Ότι δεν πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο έργο.
0: Όχι, όταν
1: δύσκολος...
0: γίνεται κάτι το οποίο είναι καλό, θα το πεις. Μιλάμε τώρα ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για όλη την περιοχή.
1: Ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας ήταν αυτός. Τώρα, μην κάθεστε να συζητούμε για τις καθυστερήσεις, τι έγινε, πώς έγινε. Εντάξει. Τα έργα είναι σημαντικά. Τα έργα υποδομών είναι σημαντικά. Εκεί και βάζεις τελεία.
0: Και συμπλήρωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός από τα Γρεβενά χθες εκεί όπου βρέθηκε ότι εμείς το είπαμε και το κάνουμε, γιατί η Ελλάδα των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται νέα έργα, τα κατασκευάζει και τα παραδίδει. Γιατί διαθέτουμε σχέδιο και βούληση και τη γνώση για να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση. Αυτά λοιπόν σχετικά και με τον αυτοκινητόδρομο Y65. Καλό δρόμο σε όλους.
1: Καλό δρόμο, έτσι, με ασφάλεια. Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο ο χρόνος που μειώνεται, είναι η ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολ.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτα και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 69.

0: από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει προσαχθεί ζευγάρι. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Λιβάκοβιτς που αγωνίζονταν στη Φενερμπαχτσέ είναι ο Ολυμπιακός σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καθυστέρησα λίγο, Αμαλία μου. Γιατί μου λέει, έλα, πάμε, τι κάνεις, ξέρω εγώ κτλ. Διαβάζω τα μηνύματα. Θέλω να δω τι έχουν στείλει μέχρι τώρα οι ακροατές, σε τι αναφέρονται και είναι πολλά τα θέματα.
1: Είναι και τα θέματα και για, για τον ε65.
0: Και για τον ε65 και για τα τρένα. Και για τις συντάξεις, είναι πολλά τα θέματα τα οποία απασχολούν τους ακροατές και θα πρέπει να τα μεταφέρουμε σιγά σιγά. Λέει για παράδειγμα ο Χάρης. Μεγαλύτερη αδικία από το ηλικιακό όριο στο επίδομα των συνταξιούχων δεν υπάρχει.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ποιος το σκέφτηκε, λέει. Όσοι πήραν σύνταξη κάτω από τα 65 την πήραν παράνομα, ή αν είσαι κάτω από 65 ή 60 σου φτάνει η σύνταξη των 600 ευρώ.
1: Συμφωνώ με το Χάρη. Η

0: κυβέρνηση και γιατί έχω ρωτήσει, λέει ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τους χάμηλους συνταξιούχους. Εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να το ξαναδούν το ηλικιακό όριο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοιο ρεπορτάζ. Θα συμφωνήσω απόλυτα όμως, γιατί είναι αδικία. Συμφωνώ. Και επειδή λέμε για συντάξεις, να πούμε ότι η πρώτη πληρωμή των συντάξεων θα γίνει την Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα το απόγευμα, δημόσιο, και μετά την Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, είναι ΙΚΑ και τα λοιπά. Άρα, Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα μπαίνουν οι συντάξεις και ολοκληρώνονται η καταβολή, για όσους ρωτάτε για τις συντάξεις.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είναι ευχάριστο, λέει, να γίνονται νέοι δρόμοι για την Ελλάδα του αύριο και έτσι πρέπει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, λέει, και με τα διόδια. Πρόσφατα πήγα στα Ιωάννινα και πλήρωσα 90 ευρώ με επιστροφή. Ενώ στην Ευρώπη πληρώνεις μία φορά για όλο το χρόνο.
0: Εντάξει, εγώ θα πω και για τα διόδια και είναι και άλλα μηνύματα που αναφέρονται στα διόδια. Αλλά ξέρετε, τα έργα αυτά δεν μπορούν να μην έχουν διόδια, αυτοί οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι.
1: Όχι, να έχουν, αλλά.
0: Εντάξει, εγώ
1: τόσα χρόνια ακούμε να πληρώνεις για την απόσταση την οποία πραγματοποιείς.
0: Θα συμφωνήσω με έναν τρόπο αναλογικό. Ναι. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ιωσήφ. Εγώ, λοιπόν, επειδή πάω συχνά πυκνά στην Καλαμάτα, που είναι και πολύ κοντά και για άλλους λόγους, γιατί έχω συγγενείς κτλ., θέλω να πω ότι πας με 30 ευρώ, 32 ευρώ, πήγαινε έλα. Έναν δρόμο που ήταν πραγματικά, ήθελες 4 ώρες να φτάσεις και κάνεις 2 ώρες και ένα τέταρτο. Εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό που λένε οι ακροατές και θα ήθελα έναν αναλογικό τρόπο στα διόδια, ανάλογα με τα χιλιόμετρα. Και αυτό θα συμφωνήσω, γιατί άλλο είναι να μπει. Δηλαδή να φτάσεις, ξέρω εγώ, ή να πηγαίνεις σε μια απόσταση 2 ωρών και άλλο 4 ώρων και άλλο 6 ώρων και αναλόγως με τα χιλιόμετρα. Έτσι κάπως πάει και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν αυτό στο Υπουργείο, όμως δεν μπορώ να παραμερίσω και να μην πω ότι αυτά τα έργα, όλα τα έργα που έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, έχουν αναβαθμίσει το δικό δίκτυο της χώρας.
1: Βέβαια. Και η Εύη λέει: το θέμα είναι όμως να μην βαφτίζει η κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία το κάθε έργο δικό της. Έχεις δίκιο. Φυσικά,
0: ναι,
1: το
0: φυσικά,
1: έργο είναι για τη χώρα.
0: Φυσικά για τους πολίτες, τους Έλληνες.
1: Καλημέρα και στη Μαρίκα, στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Μαρίκα. Άντε, λέει, και στο ΒΟΑΚ μας. Εύχομαι να μην περάσουν 20 χρόνια.
0: Δίκιο έχει.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, είπε ότι θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου.
0: Ακριβώς, είναι τα και άλλα εγγένεια που θα γίνουν εκεί στο ΒΟΑΚ επιτέλους, γιατί πραγματικά έχει θρυνήσει πολλά πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί η Κρήτη με τα τροχαία. Να δούμε λοιπόν αυτό το έργο που όλο ξεκινούσε και όλο σταματούσε, μήπως και ολοκληρωθεί.
1: Και μια τελευταία αναφορά στα χρηστικά πριν πάμε στα επόμενα.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή ρωτάει ο Ιωάννης για τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας.
0: Ναι.
1: Με ποια πληρωμή θα γίνει?
0: Με την πληρωμή του Αυγούστου.
1: Του Αυγούστου.
0: Από τον Αύγουστο, λοιπόν, τα ποσά που θα πάρουν οι χείρες και οι χείροι θα είναι αυξημένα, δεν θα έχουν την περικοπή. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όμως επιτέλους ένας μνημονιακός νόμος καταργείται και είναι άδικος. Ήταν άδικος, όπως και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, άδικος νόμος, οπότε επιτέλους δεν θα υπάρχει αυτή η μείωση κατά 50%. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά, φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θερμή παράκληση, λέει, θα κάνω αίτηση και με πρωτόκολλο να μην διακοπάρετε πριν από τις 7 Αυγούστου. Δεν επιτρέπεται. Σκεφτείτε το, γιατί θα μου λείψετε. Αγαπημένη μας Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε απογοητεύσω όμως, γιατί η κυρία Αμαλία Κάτζου από σήμερα πλέον, μετά και την εκπομπή, θα βγει σε άδεια, οπότε θα φύγει.
2: Θα χωθώ σε μια αγωνία και δεν θέλω να δω κανένα. Και θα φύγω. Θα φύγω από όλους σας. Δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω να σας ξέρω, δεν θέλω τίποτα.
1: Δεν θέλει. Δεν θέλει τίποτα. Θα κρυφτεί σε μια αγωνία.
0: Δεν θα κρυφτώ.
1: Θα κρυφτεί εκεί.
0: Στο λαγούμι.
1: Θα φύγει.
0: Γιατί κάνεις έτσι εσύ?
1: Θα φύγει μακριά μας. Αυτό συνέχεια μου λέει κάθε πρωί με το που μπαίνει, μου λέει θα φύγω μακριά σου. Αυτό μου λέει κάθε πρωί, παιδιά, 6:30 που μπαίνει μέσα. Αυτό μου λέει, έτσι φωνάζει κιόλας. Στερικά.
0: Δεν μπορώ να θεμάσαι. Δεν μπορώ πρωί-πρωί. Δεν του λέω τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: καλά, το πιστεύετε. Εντάξει.
0: Εντάξει, θα φύγω για μια εβδομάδα και θα επιστρέψω.
1: Ναι, μην ξεχάσεις. Θα μας λείψεις πολύ.
0: Με δεν χάσεις εσύ εδώ, τι πρόβλημα είναι.
1: Τι λέω εγώ τώρα.
0: Θα είμαι μετά τις 31 Αυγούστου, από 31 και μετά θα είμαστε.
1: Εγώ θα είμαι εδώ βράχος πάντως, για να ξέρετε,
0: βράχος.
1: Μέχρι και τις 31 Ιουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα είμαι το πρωί 8 με 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά. Όχι, που θα κάτσω να σκάσω. Oh my goodness. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Σήμερα προβλέπονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζει σε κάποιες περιοχές, ισχυρή άνεμη. Για την Αττική η πρόγνωση κάνει λόγο για καταιγίδα από το μεσημέρι προς το απόγευμα, για έντονα φαινόμενα και κεραυνικά φαινόμενα. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Από θερμοκρασία πάμε καλά, δροσίσαμε. Σας είπαμε φυσικά για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που έχουν σαν αποτέλεσμα τη τιμή του πετρελαίου να έχει φτάσει τα 100 δολάρια για να τα έχει περάσει αναβαρέλι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και εδώ τιμές στα καύσιμα και να τραβάμε τα μαλλιά μας. Είδα σήμερα το πρωί στην Κηφισίας αμόλυβδη 2054, πετρέλαιο κίνησης 2018. Πετρέλαιο κίνησης 2018.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή πραγματικά έχει μετατραβεί σε φιάλτη η Αγγλία. Σε φιάλτη, πραγματικά.
1: Για πες μας, Αμαλία μου, πού βρίσκεται τώρα το πετρέλαιο?
0: Αν θέλεις να σου πω αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
1: Αν το έχεις πρόχειρο.
0: Πρόχειρο, θα το έχω, μην ανησυχείτε, σε ένα λεπτό θα σας το βρω. Λοιπόν, Brent 100,038. Α, έπεσε κάτω από το 100, 99,96. Πέφτει 0,71%. Εκεί, κοντά στα 100 δολάρια πάντως.
1: Είναι στην περιοχή εκεί των 100 δολαρίων. Αναμένοντας λοιπόν και την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, τα νέα μέτρα στήριξης, γιατί είχαμε ακούσει από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αν το πετρέλαιο φτάσει στα 100 δολάρια θα υπάρχει νέα στήριξη για τις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτή η στήριξη. Ο Τραμπ βάζει νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους από σήμερα, επειδή δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να καταπολεμήσουν την καταναναγκαστική εργασία, όπως λέει, 10 με 12%, ναι, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ και προαναγγέλει αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο. Σας είπαμε φυσικά για την χθεσινή τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, του κυρίου Παλιού, μετά από επίμονες ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη.
0: Ακριβώς.
1: Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην κυρία Αποστολάκη για την παρουσία της εκεί στις επιτροπές της Βουλής. Οπότε είπε λοιπόν ο κύριος Παλιός ότι το σύστημα ETCS, αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης παίδησης για τα τρένα, έχει εγκατασταθεί, είναι μεν λειτουργικό, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί.
0: Ναι, άρα τι κάναμε ακριβώς μετά τόσα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών? Γιατί αυτό είναι ένα σύστημα ασφαλείας. Αναρωτιέμαι. Πραγματικά περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο. Περιμένω μια απάντηση από το Υπουργείο γιατί δεν λειτουργεί το ETCS. Σωστά δεν το είπα?
1: ETCS.
0: Ακριβώς, είναι το αυτόματο φρένο ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο? Αν ισχύει, δεν ξέρω, για να το πει όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τι να πούμε τώρα εμείς, ο Διευθύνων Σύμβουλος το είπε, δεν το λέμε εμείς.
1: Και βέβαια σας είπαμε για τα εγγένεια που έγιναν χθες, τον Ε65, ναι, το νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία και θα μειώσει τις αποστάσεις.
0: Ένας ασφαλής δρόμος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: πολύ σημαντικό έργο.
0: Είπα και για τις συντάξεις, πότε πληρώνονται, την Δευτέρα το απόγευμα και την Τετάρτη το απόγευμα. Είπα όμως και αυτό το επίδομα των 300 ευρώ, που στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μαξίμου υπάρχει σχεδιασμός για αύξησή του, 350 ή 400 ευρώ, με συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Είδαμε και τα μηνύματα των ακροατών, άδικο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα θα σας πω περισσότερα μετά το τέλος Αυγούστου, γιατί εκεί θα κλειδώσει η αύξηση αυτού του επιδόματος.
1: Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις των βάσεων,
0: ναι, ναι,
1: για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν το στόχο τους.
0: Συγχαρητήρια
1: σε όλα τα παιδιά τα οποία προσπάθησαν.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να
1: έτσι,
0: πω.
1: Κυρίως αυτό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, παιδιά. Καλά, δεν ξέρω αν μας ακούνε και παιδιά, βέβαια, αυτή την ώρα. Αλλά το μήνυμα είναι ότι όταν είσαι 17, όταν είσαι 18, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να την πάρεις στα χέρια σου και να την κάνεις όπως εσύ έχεις ονειρευτεί. Τίποτα λοιπόν, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με μία βαθμολογία.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο αυτός που ξέρεις που παλεύει και που έχει και ένα στόχο θα το βρει το δρόμο του, έτσι. Λοιπόν, είχαμε εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, μεγάλη άνοδο στις ιατρικές και στις οικονομικές όμως σχολές και στις σχολές ψυχολογίας. Δηλαδή βλέπετε και πώς η αγορά εργασίας αλλάζει τις επιλογές των υποψηφίων. Εντάξει, σε πολλά τμήματα παρέμειναν οι νομικές και όλα ήταν περίπου ήπιες οι μεταβολές. Εγώ όμως θα μιλήσω για αυτό, όλο αυτό, την εκτείναξη στις πολυτεχνικές. Δηλαδή φαίνεται ότι εκεί λόγω real estate, τα κινητών και όλα αυτά βλέπεις, και όχι μόνο, okay, πληροφορική, ηλεκτρολόγη, μηχανολόγη, όλα αυτά. Και ιατρική βέβαια, γιατί είδα μια κοπέλα που έγραψε 19.700 κατημόρια. Τι είναι αυτό το... Έλεπες κάποια παιδιά δηλαδή, που εγώ δεν υποτιμώ τα άλλα παιδιά προς Θεού, έτσι. Συγχαρητήρια και στο Δημήτρη, το Δημήτρη μας, τον αμυψιό μας, ο οποίος πέρασε στο χαροκόπιο. Συγχαρητήρια πολλά.
1: Συγχαρητήρια
0: πολλά και στην κόρη του Ιωσήφ που πέρασε, γιατί δεν είπαμε, το κορίτσι μας. Λοιπόν,
1: πολύ.
0: Όλα τα παιδιά λοιπόν, νομίζω ότι αν επιλέξουν κάτι που τους αρέσει, ακόμα και αν δεν ήταν η πρώτη επιλογή, γιατί άκουγα τον κύριο Στατηγάκη και θα το πω. Πολύ γιατί. Εντάξει, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην πρώτη επιλογή, υπάρχουν τα παιδιά που πέρασαν στην τρίτη επιλογή. Όμως και εκεί. Και εκείνος έδωσε αυτή που λέω και εγώ, είδες, το συζητήσαμε μαζί. Τι κάνεις, μπορείς να πας, να γραφτείς, να παρακολουθείς, να δεις αν σε ενδιαφέρει.
1: Μπορεί να σε ενδιαφέρει.
0: Μπράβο.
1: Και να το ακολουθήσεις.
0: Και μετά να κάνεις και κάτι άλλο μαζί με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές.
1: Ή μπορεί να επιλέξεις να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Μπράβο. Ή να γραφτείς όμως, να παρακολουθήσεις.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: αν δεν
1: ναι,
0: σου αρέσει,
1: ναι,
0: να ξαναδώσεις. Είναι αυτό το 10% με το μηχανογραφικό που ξανακάνεις. Αν το έχω καταλάβει σωστά το μηχανογραφικό, γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα, δεν τα θυμάμαι. Εμένα δεν ίσχυε αυτά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μην βάζετε, δηλαδή κάποια παιδιά στεναχωρήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να στεναχωρηθούν τα παιδιά και υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία που νομίζω αφορά όλα τα παιδιά.
1: Από την άλλη βέβαια να σημειώσουμε το γεγονός...
0: Και τις αρχικές σχολές θέλω να σημειώσω.
1: Ναι, ότι έμειναν 10.000 κενές θέσεις.
0: Ναι.
1: Στα πανεπιστήμια, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, μιλάμε ότι ένα στα έξι έδρανα των ΑΕΗ θα μείνει άδειο.
0: Λόγω ελάχιστης βάσης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είναι, εδώ πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Είναι 4.600 λιγότεροι πρωτοετής.
0: Ναι, μήπως πρέπει να το δούμε αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το έχω ξαναπεί. Επίσης να πω ότι είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις στρατιωτικές σχολές. Θυμάστε που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι στρατιωτικές σχολές ήταν μόνο στο πρώτο πεδίο. Αν θυμάμαι καλά, αν λέω σωστά τα πεδία. Τώρα μπήκε και στο δεύτερο. Νομίζω και στο τέταρτο, δεν θυμάμαι. Μπήκε και σε άλλα πεδία. Άρα, και αυτό και ανέβηκαν εκεί βάσεις. Άρα, η ευελπίδων, οι ναυτικών δοκίμων και αυτά. Άρα, πάρα πολλά παιδιά και από άλλα πεδία δήλωσαν σε στρατιωτικές σχολές και υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
1: Αλλά αυτό πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι. Δηλαδή, το γεγονός ότι μένουν 10.000 κενές θέσεις,
0: ναι,
1: στα πανεπιστήμια μας και παιδιά τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να έχουν μια συγκεκριμένη επιλογή και δεν την έχουν, κάπως θα πρέπει να το ξαναδούν στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει,
0: ναι,
1: στην παιδεία και με τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών.
0: Γιατί έχει ξεκινήσει συζήτηση, μια επιτροπή διακομματική. Δείτε και αυτό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ξάνθη. Με συγχωρείτε.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πες.
1: Όχι. Παρακαλώ.
0: Μα μηνύματα διάβαζα. Πες και θα διαβάσω.
1: Όχι, μετά. Με ρωτάει ο Γιάννη στην Ξάνθη τι έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες.
0: Ναι, κάτι πήρε το.
1: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στην Ουγγαρία με την Μπάξη.
0: Ναι.
1: Επικράτησε 2-1.
0: Μπράβο.
1: Και πήρε το προβάδισμα για την επόμενη φάση στα προκριματικά του Conference League.
0: Μόλις μπήκε ο
1: ΠΑΟΚ επίσης.
0: Είδες τι έκανε ο Βολάνιος.
1: Τι έκανε. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ επίσης επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 3-2 και πήρε και εκείνος προβάδισμα για την επόμενη φάση.
0: Μπράβο,
1: στα προκριματικά του Europa League.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν με το δεξί.
0: Ωραία.
1: Και πάνω που είπα, ξεκίνησαν με το δεξί. Μπαίνει μέσα με το αριστερό ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι γνωστός κατσικοπόδαρος.
0: Παναγιώτη μου. Μου έστειλε μήνυμα η μητέρα μου και περιμένει να σε ακούσει για να δει αν μπορεί να. Γιατί έχει να πάει κάπου, να θέλει να ακούσει από το στόμα σου, από σένα την κίνηση, για να δει αν θα ξεκινήσει τώρα ή αργότερα. Για ρίξτα.
3: Το εκτιμώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Μου το έστειλε μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
3: Και θα κάνω και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο, να κάνεις.
3: Προς τιμή του Ιωσήφ.
0: Μπράβο.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Σταδίου και Μάρνη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Παραλιακά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ιώτα και το φορτηγό που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, οπότε εκεί δεν έχουμε άλλα ζητήματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία, μπράβο, Παναγιώτη. Ωστε,
1: φεύγει η Κάτζου, φεύγει και ο δακτύλιος.
3: Σωστά. Μετά τις 3 αναστέλλει τη λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
1: Ωρίστε, τώρα που θα πήγε εσύ.
0: Παναγιώτη μου, σ' άκουσε η μαμά. Να σου πω, η κάθοδος του Κηφισού έχει κίνηση, λοιπόν.
3: Έχει από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι.
0: Α, μαμά, άκουσε. Λοιπόν, τον Παναγιώτη. Είναι εγγύης ο Παναγιώτης, οπότε οκ.
1: Γεια σου, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
3: Άντε, ας μην πω κάτι.
0: Πες, παιδί μου, πες.
3: Μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ εύκολα.
1: Εντάξει, ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Ξεχώρισα το Γιάγκουσιτς όμως.
1: Καλός ο Γιάγκουσιτς, ήταν καλός.
0: Ορίστε, είδες το παιδί.
1: Αν εξαιρέσει το Γιάγκουσιτς, κατά τα άλλα πονέσανε τα μάτια μας. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη κάνει μια πρόταση και λέει, για παράδειγμα, να δίνουν τα παιδιά εξετάσεις στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Αυτό είναι εξέλιξη και ίσες ευκαιρίες. Θέλω πολυτεχνείο, δίνω μαθήματα για το πολυτεχνείο.
0: Συμφωνώ.
1: Απλά τα πράγματα. Είναι μια πρόταση.
0: Είναι μια πρόταση, παιδί μου.
1: Καλημέρα, Ειρήνη. Τώρα, επειδή λέμε για τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Έχει σεβασμό κόντρα.
1: Εκεί ξεσπάσει κόντρα, γιατί είχαμε αρχικά την τοποθέτηση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ότι δεν θα καταργήσει το νόμο του κ. Πιερακάκη, γιατί δημιουργιάνεται τελεσμένο.
1: Και αποτέλεσμα αυτού
0: αλλά θα
1: ήταν.
0: Αλλάξει το πλαίσιο.
1: Ναι, και αποτέλεσμα αυτού ήταν να δεχτεί επίθεση η Ελλάς από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και από τη Νέα Δημοκρατία που
0: και
1: κατηγορεί
0: Πασό,
1: την Ελλάς.
0: Και από την αριστερά.
1: Μας δικαιώνει και από το Πασόκ και από την αριστερά. Τώρα λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Οι οποίες εκφράστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη και την κυρία Γιαννακοπούλου. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις λοιπόν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
4: Η θέση του Πασόκ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ. Δηλαδή, η αναθεώρηση του άρθρου 16,
1: ναι,
4: προκειμένου να επιτρέπεται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
5: Η μεγάλη εικόνα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Είναι κάτι το οποίο. Ισχύει η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών, ισχύει μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα.
4: Και ξύλωμα του νόμου Πιερακάκη, προκειμένου να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν μία μέση οικογένεια να έχει 20.000 ευρώ το χρόνο να δώσει.
5: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω.
1: Παιδιά, μήπως να συνεννοηθείτε.
0: Ναι, εντάξει. Και να συνοηθούν. Από την άλλη πλευρά είναι λίγο περίεργο. Γιατί θέλω να πω ότι υποτίθεται το Πασόκ είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σου λέει δεν είμαστε όχι των κερδοσκοπικών. Έτσι, να μην είναι κερδοσκοπικά. Πού είναι, λένε. Έτσι λένε στο Πασόκ. Αλλά το ότι ακούγονται και διαφορετικές φωνές μέσα στο Πασόκ, κάτι γίνεται.
1: Ναι, αλλά εδώ ακούμε για παράδειγμα κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Η κυρία Γιαννακοπούλου λέει από την άλλη δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο σε κανένα όργανο.
0: Και στην κοινωνική ομάδα. Περίεργα πράγματα.
1: Παιδιά, συνεννοηθείτε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη για αυτό το θέμα, γιατί κάνατε και επίθεση στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, που επί τη ουσία.
0: Έχει μια ξεκάθαρη στάση.
1: Τοποθετήθηκε πιο κεντρώα, να το πούμε έτσι. Φεύγει από προηγούμενες θέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και είναι δικαίωμά του. Κάναν αυτή την επίθεση, αλλά τώρα στο Πασόκ δεν είναι τόσο καθαρή η στάση του σε αυτό το θέμα. Ή τουλάχιστον υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Η νέα εφαρμογή του RealGR φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
6: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
0: Η
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο
17: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
18: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
19: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
20: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
21: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
22: Ο Παναθηναϊκός.
21: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
22: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
21: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
22: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
21: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια με αεροπλάνο που έθεσε στη διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ Δεστέν. Ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ομιλεί σας μετά την ορκομοσία του προς τον ελληνικό λαό, είπε τα εξής.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνουν την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μετά την οδυνηρά δοκιμασία των τελευταίων ετών θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή και ότι θα την ασκήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοηγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους. Σας ευχαριστώ.
1: Σαν σήμερα 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τη νύχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο που του έχει παραχωρήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερί Ζεσκάν Ντεστέν. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Η αποκατάσταση λοιπόν της δημοκρατίας σαν σήμερα το 1974 μετά από 7 χρόνια. Χούντας με τραγικό επίλογο την τραγωδία της Κύπρου.
0: Για να μην ξεχνάμε.
1: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα Μιμίκα στην Πάτρα. Βροχή αέρας, μπουμπουνιτά και θερμοκρασία 24 βαθμοί λέει από τους 37 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, είναι πια σε δυτικά η κακοκαιρία.
1: Ναι, έτσι. Γιατί και στη Σάμη, μου στείλανε φωτογραφία από τη Σάμη, βρέχει και στη Σάμη, βρέχει και στην Κεφαλονιά, ναι. Οπότε έχει ξεκινήσει από δυτικά. Μιμίκα σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Πάτρα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, όπως το ακούτε, από 28 ευρώ. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί
1: εγώ.
0: Μόνο. Και εσύ, εγώ ξέρω γιατί. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μείνει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία που μας έχει στείλει το μήνυμα για τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Δηλαδή, αγαπητή Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου και όπως καταλαβαίνεις, λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε τώρα να το διαβάσουμε στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε όμως που μπήκε στη διαδικασία να μας το στείλεις. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα μας με την Αμαλία. Είχαμε προβλήματα με σαλμονέλα πάλι.
0: Και στη Λαμία λέει νέα κρούσματα και από άλλους προμηθευτές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο προμηθευτής ο οποίος, ξέρεις, είχε μια παρτίδα κοτόπουλων, δεν ξέρω τι άλλο, είχε πρόβλημα. Και είδες πόσοι άνθρωποι είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο. Βρέθηκαν και άλλοι τώρα. Και άλλα κρούσματα από άλλους προμηθευτές. Αλλά εσύ το πρωί μου πες ότι υπάρχουν κρούσματα και στην Καστοριά.
1: Και στην Καστοριά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Καστοριά υπάρχει πρόβλημα. Συναγερμός λοιπόν για κρούσματα σαλμονέλας και στην Καστοριά. Νοσηλεύονται πάνω από 10 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν πάει
0: μεγάλη προσοχή
1: νοσοκομείο.
0: Στο κοτόπουλο αυτή την περίοδο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εκεί που το κόβεται, αυτό λέει, άκουσα τους ειδικούς να λένε και το μαχαίρι που κόβεται πρέπει να απολυμένεται πάρα πολύ καλά. Και ο χώρος και η κουζίνα και ο πάγκος και όλα. Πάντως φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
1: Είναι τα συμπτώματα πολύ έντονα.
0: Δηλαδή,
1: 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Και αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πυρετό πάνω από 40.
0: Πω, πω.
1: Κάτι το οποίο αύξησε και την ανησυχία των γιατρών.
0: Βέβαια.
1: Τελικά κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και είναι καλύτερα στην υγεία τους. Όμως υπάρχει διερεύνηση αυτή την ώρα από τον ΕΟΔΗ που έχει συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Κρούσματα λοιπόν σαλμονέλας και στη Λαμία για δεύτερη φορά, αλλά επίσης και στην Καστοριά. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το επανέλαβε για άλλη μια φορά. Ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 2027. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Άντωνη Σαμαρά. Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φόρο επιδρομής του. Και ταυτόχρονα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ΟΠΕΝ, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και τώρα που λέμε για εκλογές, Αμαλία μου, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η γνώμη των πολιτών, τον γκάλο που λέμε οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και όχι μόνο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά και από τους πολίτες. Βγαίνουν λοιπόν τα κανάλια και ρωτάνε τους πολίτες. Αυτή τη φορά λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ τους ρωτήσανε για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή τους είπανε Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ποιον επιλέγετε? Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν οι πολίτες στις ΣΕΡΕΣ. Ποιον να επιλέγουν.
4: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
5: Και τους τρεις.
6: Ανδρουλάκη.
4: Ποιος πιστεύετε ότι σας εκφράζει
5: περισσότερο? Μητσοτάκης.
6: Ο Μητσοτάκης. Που είναι πρώτος.
23: Όποτε πει ο Πρωθυπουργός. Σε παρακαλώ.
4: Όποτε πει ο Πρωθυπουργός.
6: Ανδρουλάκης.
4: Σας εκφράζει περισσότερο. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
24: Μητσοτάκης μέχρι του 30 και τελειώσαμε. Βλέπουμε μετά.
4: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας.
25: Από αυτούς που είπατε κανένα.
26: Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας.
4: Κομμουνιστικό κόμμα, βεβαίως.
27: Τσίπρας.
28: Άλλα 10 χρόνια με Μητσοτάκη θα έχουμε.
4: Άλλα 10 χρόνια.
28: Μην χασομοιράτε.
4: Μήπως θέλετε να μου πείτε κι εσείς.
27: Ανδρουλάκη δεν
4: Ανδρουλάκη, να έχουμε ποικιλία. Εσείς.
27: Τσίπρας.
28: Ποιες δεν χρειάζεται να κάνουμε. Άλλα 10 χρόνια με Μητσοτάκη. Μια χαρά πάμε.
1: Αυτές ήταν οι γνώμες των πολιτών. Μερικές μάλλον από τις γνώμες των πολιτών. Εκεί πέρα ο τελευταίος ήταν άλλα 10 χρόνια θέλει.
0: Ναι, άλλα 10 χρόνια και.
1: Μια χαρά πάμε. 10 χρόνια ακόμα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση, είχε 2-3 Ανδρουλάκη.
0: Είχε,
1: μη σου πω και 4.
0: Και αρκετές Τσίπρα.
1: 2-3 Τσίπρα και ένας κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι, μια χαρά πάμε, αφήστε τις κουβέντες, 10 χρόνια και βλέπουμε. Αυτά από τις ΣΕΡΕΣ. Τις επόμενες ημέρες θα φροντίσουμε να έχουμε ανάλογες απόψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά για να δούμε λίγο πού κινούνται οι πολίτες, τι σκέπτονται, τι να σκέπτεται, άραγε τώρα που είπα σκέπτονται, τι να σκέπτεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, Αμαλία. Για παράδειγμα, τι άποψη έχει για τους πολιτικούς της αντιπάλους.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να έχει, για τον κύριο Βελόπουλο εγώ θέλω να δω τι θα πει.
1: Ρωτήθηκε λοιπόν από τη Μάγδα Τσέκ.
0: Ωραία.
1: Έτσι, σε διαδικτυακή συνέντευξη και είπε η κυρία Λατινοπούλου.
29: Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, θέλω λίγο να σας χαλαρώσω τώρα και θα σας κάνω ένα μικρό εντός εισαγωγικών παιχνίδι. Θα σας λέω ονόματα και εσείς θα μου απαντάτε.
30: Ναι.
29: Ξεκινώντας φυσικά από το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης.
30: Αμετανόητος σοσιαλιστής.
29: Αντώνης Σαμαράς.
30: Σοφός γέροντας.
29: Κυριάκος Βελόπουλος.
30: Ναι. Μπαρμπαξερόλας.
1: Ορίστε για τον Βελόπουλο που ενδιαφέρονται. Μπαρμπαξερόλας ο Βελόπουλος,
0: ναι.
1: Σοφός γέροντας,
0: ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, αμετανόητος σοσιαλιστής.
0: Ο Μητσοτάκης. Ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Δηλαδή σοσιαλιστής.
0: Αμετανόητος. Σοσιαλιστής.
1: Δηλαδή, ναι. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Αχ, Θεέ μου, τι ακούμε. Τι ακούμε. Για πες μου λίγο τι έγινε και με την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί εγκρίθηκε χθες από το Κησέα.
0: Ναι, ναι, είναι, ένα, είναι σημαντικό και ξέρεις και εγώ προσπαθώ επειδή... Λες τι είναι αυτός ο θόλος, αλλά είναι σημαντικό. Ενισχύεται η αεράμινα της χώρας και δεν είναι απλό. Εγκρίθηκε λοιπόν, αλλά εγκρίθηκαν και άλλα εξοπλιστικά. Δηλαδή ένα πακέτο εξοπλισμών συνολικού ύψους περίπου 4,2 δις ευρώ. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα λέει, δεν είχε πάρει την τυπική έγκριση. Είχαν γίνει διαπραγματεύσεις, έτσι. Ουσιαστικά θα συμμετέχει και για μένα είναι σημαντικό αυτό η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε ένα ποσοστό 25%. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ουσιαστικά τι είναι ο θόλος, σε προστατεύει από τις απειλές νέου τύπου. Και στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας και στον πόλεμο στον κόλπο, τι βλέπουμε, ότι ο πόλεμος πια γίνεται με άλλα μέσα. Κυρίως με ντρόνς δεν γίνεται. Άρα αυτός ο θόλος που θα είναι βεβαίως και έχει την Ισραηλινή τεχνογνωσία και οι Ισραηλοί σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πολύ μπροστά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι, θα προστατεύει όλη, σχεδόν όλη τη χώρα. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, μίλησε ο κύριος Δένδιας. Νομίζω ότι η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων και η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της χώρας είναι κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, θα το ξαναπώ, γειτονάς μας δεν είναι το Βέλγιο, ούτε το Λουξεμβούργο. Είναι η Τουρκία. Λοιπόν, σε συνδυασμό βεβαίως και με το ότι η Τουρκία ακόμα δεν έχει μπει στο πρόγραμμα F-35 και δεν ξέρω αν θα μπει μετά και την απάντηση του State Department στο Κογκρέσο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι προς θετική κατεύθυνση. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας χθες είπε ότι το φθινόπωρο θα ανακοινωθούν και άλλα τέτοια προγράμματα. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα το δούμε λοιπόν τότε.
1: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης.
7: Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Η χώρα έχει περάσει στην νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα. Σε ό,τι αναφέρθηκα υπάρχει ελάχιστη ελληνική συμμετοχή 25%. Δεν υφίσταται πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που δεν θα τηρηθεί το 25% πλάς. Έχουμε το σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν στην νέα εποχή, στη νέα πραγματικότητα και στις ένοπλες δυνάμεις. Καλημέρα στον Παντελή. Λοιπόν, λέει, μιας και η Αμαλία θα λείψει 40 μέρες,
0: ναι, ναι.
1: Πάρε, λέει, ο ΣΥΦ το ψυγείο για τον καύσωνα, βάλτε μέσα σε 5 εβδομάδες, δηλαδή όσο είναι η άδειά τη. Καλά να περάσει η Αμαλία. Μια χαρά θα περάσει εκεί πέρα, θα γίνει παγάκι.
0: Δεν θα ξαναβγω ποτέ.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε Παρασκευή και όλοι σκεφτόμαστε που θα πάμε και το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες που το καλοκαίρι θα φουλάρει, καθώς πλησιάζουμε και για Αύγουστο, στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στο Κορινδιακό και με μοναδική θέα, επιμένω να το λέω. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα βρίσκεστε στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort για να νιώσετε μια μοναδική εμπειρία.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Κυριακή 26 Εβδόμου. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάμε για τα τελευταία λεπτά της τελευταίας εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί βγαίνει σε άδεια το κορίτσι και όπως λέει εδώ η Καταρίνα, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κάτζου που μας χαρίζει απλόχερα τη γνώση και το χαμόγελό της και θα της ευχηθώ να περάσει υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μην ξεχάσετε λέει το τρέιλερ από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, κύριε Καλαμαράκη μας.
1: Και, το
0: έχετε
1: και το γυμναστήριο,
0: τάξει.
1: Όχι, δεν είναι. Πρώτα θα έρθει στο γυμναστήριο Καλαμαράκη και μετά θα πάμε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει.
0: Σε πάω εγώ στο πρώτο, δεν την γλιτώνεις με τίποτα.
1: Είπα εγώ, άμα έρθεις στο γυμναστήριο και σηκώσεις έτσι που θα σε βάλω κάτω από την μπάρα, σήκωσε τα κιλά, εγώ θα έρθω, εγώ το έχω πει, δεν κάνω πίσω. Αλλά σε θέλω με αθλητικό, έτσι, σορτσάκι και τέτοια, όχι...
0: Μα εγώ είμαι αθλητής,
1: έτσι. Και επειδή είσαι αθλητής και τούμπανο, λέω να αυτό θα είσαι όπως πρέπει μέσα στο γυμναστήριο όταν έρθεις.
0: Τώρα δεν μου λες, μου έλεγες έναν τρόπο για να τρώμε λιγότερο.
1: Ναι. Λέ, και παιδί μου, εγώ, τι... Και εσύ δεν σου λέγανε όταν είσαι μικρός πίνε πολύ νερό για να μην τρώσει πολύ φαγητό.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς πίνω πολύ νερό.
1: Και εγώ πίνω πολύ νερό. Άλλο, την ώρα του φαγητού λέω. Δεν λέγανε οι περισσότεροι ότι για να τρως λιγότερο πίνε νερό για να φουσκώνεις.
0: Εμένα μου έλεγε λοιπόν φίλος,
1: ναι,
0: διατροφολόγος,
1: ναι,
0: να μην πίνω πολύ νερό με το φαγητό.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μου έλεγε χαρακτηριστικά με το φαγητό μισό ποτήρι νερό.
1: Ναι.
0: Όχι παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι αυτός που σου έλεγε αυτό είναι έρευνα, έγινε έρευνα.
0: Ναι.
1: Και όχι οποιαδήποτε έρευνα. Δηλαδή, τρώμε λιγότερο να πίνουμε νερό με το φαγητό. Αυτός είναι ο τίτλος της έρευνα. Και λέει ότι αν. Ρε παιδί μου, πάρα πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να έχουν ένα ποτήρι νερό δίπλα στο φαγητό τους. Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Cornell και Penn State αμφισβητούν τη λογική ότι το νερό γεμίζει το στομάχι και ότι ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού. Λοιπόν, μάλιστα λέει η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στο Appetit και διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού δεν έτρωγαν λιγότερο. Αντίθετα, κατανάλωναν περισσότερη τροφή και άρα περισσότερες θερμίδες.
0: Άρα είναι μύθος.
1: Πω, είναι μύθος.
0: Είναι μύθος, είναι μύθος το δασίτριχό μου στήθος. Αυτό.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
0: Τραγούδι.
1: Α, τραγούδι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι πως το πες φοβήθηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή η έρευνα των δύο πανεπιστημίων, καταρρύπτει αυτό το μύθο. Μας λέγανε πρέπει λέει να πίνεις ελάχιστο νερό έως καθόλου την ώρα του γεύματος.
0: Ωραία, το επιδώσαμε.
1: Αντί για κορεσμό σου δημιουργεί την όρεξη για περισσότερο φαγητό.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αμαλία, καλή ξεκούραση, κορίτσι μου και στα δικά μας. Καλημέρα και στον Τόρπι. Να είσαι καλά, φίλε, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσουμε και το μεγάλο διαγωνισμό. Κλήρωση Δευτέρα στην εκπομπή της κυρίας Κασιανής Βραχά και του κυρίου Ιωσήφ Καλαμαράκη. 8 με 11, πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο. Προσφορά της Selecta Rendecar για ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Και κλιματιστικό Offit 12.000 BTU στην κλήρωση της Δευτέρα, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα, ρίξε μου ένα καλό, real.gr. Αυτό λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία σήμερα που φεύγει η Αμαλία μας.

0: χάνω.
1: Οπωσδήποτε.
2: Γιατί το έβλεσαι το τραγούδι, λοιπόν. Επειδή εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να χαιρετήσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και εσάς τους ακροατές. Τους ακροατές μόνο για μία εβδομάδα, γιατί 30 Ιουλίου Δευτέρα θα είμαι εδώ για δύο εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα με τον Γρηγόρη το Διβάνη, τη δεύτερη εβδομάδα με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον Ιωσήφ, εμείς θα τα λέμε με τον Ιωσήφ σίγουρα, αφήστε τη λέει. Ο Ιωσήφ δεν θα ξεχάσω. Λοιπόν, θα τον ξαναβρούμε, θα τον ξαναβρω. Θα είμαστε μαζί από 31 Αυγούστου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ιωσήφ για αυτήν την. Ακόμα μια πολύ ωραία χρονιά που με έκανε σοφότερη, θα το πω πώς το νιώθω, όσον αφορά το ραδιόφωνο. Με τον Ιωσήφ έχετε καταλάβει ότι δεν είναι μόνο ότι είμαστε ένα ραδιοφωνικό δίδυμο, είμαστε φίλοι, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Τον ευχαριστώ για όσα μαθαίνω στο ραδιόφωνο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, παρά τα 54 μου χρόνια, να παίρνω κάτι από την τεράστια διαδρομή του Ιωσήφ στο ραδιόφωνο. Εντάξει, την αλήθεια λέω τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι.
2: Είμαι αυτή που είμαι, όπως είμαι, με ξέρεις.
1: Με τα καλά σου, με τα στραβά σου. Ευτυχώς τα καλά είναι πολύ περισσότερα.
2: Εντάξει, έχω και τις κακές μου μέρες, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ τον Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Και τους ακροατές. Και εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Το φιλαράκι μου πραγματικά είναι ο Ιωσήφ. Έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, να πω να ευχαριστήσω τους ακροατές για την εμπιστοσύνη τους και αυτή τη σεζόν. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την κριτική και για τα. Δεν είναι ότι πρέπει να σου γράφουν πάντα καλά λόγια. Νομίζω ότι προσπαθούμε με την Ιωσήφ να σας κάνουμε να χαμογελάτε και να δώσουμε την επικαιρότητα πάντα με έναν τρόπο διαφορετικό, όμως καλύπτοντας όλα τα θέματα. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι πολύ όμορφα ξανά εδώ με τον Ιωσήφ στις 31 Αυγούστου.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε πολύ λίγο. Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργος Παγκάνης.
3: Στο κύμα σ' αγκαλιάζω. Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
4: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύω.
3: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Ιόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο.

0: και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου με 3-2 στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό με 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε.
0: Σου συμβαίνει και σένα. Μερικές Παρασκευές εγώ ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι είμαι από 21 μέχρι 82.
1: Ναι, εγώ στο 82 κλειδώνω, αλλά δεν είναι μόνο Παρασκευή.
0: Και εγώ έχω κλειδώσει στο 83, σήμερα.
1: Γιατί να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια για μένα, είτε είναι Παρασκευή, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω δηλαδή σε μέρα, το έχω σε κατάσταση.
0: Είναι μέρα φευγιού σήμερα. Φεύγει κόσμος, ε.
1: Λες. Α, είδα κίνηση, ναι. Είδα 20 λεπτά στην έξοδο 8. Ναι. Προς Λαμία, έχεις δίκιο. Ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Φεύγουνε, παιδί μου, φεύγουνε. Τι θα κάτσουν εδώ.
1: Είναι η τελευταία του Ιουλίου, δεν
0: να
1: είναι.
0: Να ακούνε την Πιζόγλη και τον Παγάνη, αυτό θα κάνουν. Real FM 97,8.
1: Έχουν και καλύτερα πράγματα.
0: Είδες τη ιδέα που υπογράψαμε.
1: Και Τζένιφερ Λόπες, γιατί έχει γενέθλια σήμερα και
0: πέρα. Με τρόμαξες.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Ήμασταν έξω και έχει βάλει Τζένιφερ Λόπες. Λέω, τι έγινε, τι τη συνέβη. Μου λέει γενέθλια.
1: Πέθανε, μου λέει. Α, τώρα. 57 χρονών είναι η γυναίκα.
0: Πώς είναι,
1: 57.
0: Έχει αφαιρέσει τα καλοκαίρια όμως, ε.
1: Την έχει δει, Τζένιφερ Λόπες, πώς είναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Έχεις κοιταχτεί, με έχεις κοιτάξει εμένα και έχεις κοιτάξει και τον εαυτό στον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, καρδούλα μου.
0: Εμείς προσθέτουμε και τα καλοκαίρια.
1: Εμείς παίρνουμε όλο το χρόνο που δεν φαίνεται στην Τζένιφερ Λόπες και το βάζουμε επάνω μας. Άστα ναι. Λοιπόν αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μορδάκης εδώ, Αντώνης, ναι. Να βοηθήσει τον Γιώργο Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όχι την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200. Ο Μορδάκης ετοιμάζεται για ψυχτικό και μπράβο σου, φίλε, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει πιο περιζήτητο επάγγελμα αυτή τη στιγμή από το ψυχτικό, παύλα υδραυλικό.
1: Εντάξει, καλό είναι. Άμα θέλει να γίνει και ψυχτικός ο Αντώνης.
0: Όχι, εγώ σε προκαλώ. Πάρε τηλέφωνο τώρα, μόλις βγεις έξω από το ραδιοθάλαμο και κλείσε ραντεβού, αν μπορείς, για σέρβις στο κλιματιστικό σου.
1: Το έχω δοκιμάσει και περιμένω 20 μέρες, 25 και δεν ήρθε κανένας.
0: Και σε αγαπάνε, γι' αυτό περιμένεις 20-25 μέρες.
1: Δεν ήρθε κανένας ποτέ.
0: Σου δίνει ραντεβού και σου λέει, άμα τον καταφέρεις και έχεις γνωστό, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης σου λέει, επειδή ήμασταν συμμαθητές, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα σου βρω. Θα σου πει, θα έρθω. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν έχεις άλλες δουλειές να κάνεις.
1: Στην Κέρκυρα πάντως από τον Ιούνιο ένα τηλέφωνο που είχα κάνει για να πάνε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τέλος Αυγούστου δεν είχε έρθει κανένας. Και πέρασε ένας χρόνος. Οπότε μην το συζητάμε, δεν είναι μόνο η Αττική, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακούγα πριν τα παιδιά τον Ιωσήφ με την Αμαλία για τις αλλαγές με τις πανελλαδικές και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που τα κατάφεραν και σε αυτά που δεν κατάφεραν, σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας. Αν δηλαδή τώρα υπήρχε, ξέρω εγώ, ΑΕΗ ψυχτικών, πιστεύω θα ήθελε 22.000 μονάδες, 24.
1: Και θα θέλαν οι γονείς να πάει το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εσύ πολλούς τέτοιους γονείς που θα θέλαν το παιδί τους να γίνει ψυχτικό.
0: Λέμε, βάζει γνωστό για να σου έρθει.
1: Όχι, όχι, αν θέλει, ξέρεις εσύ οι γονείς που λένε, παιδί μου πήγαινε, σπούδασε ψυχτικό. Το ξέρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά τι να κάνουμε, έγινα δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Και ψυχτικό, δημοσιογράφος ψυχτικός.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο βαρύνο πράγμα.
1: Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού. Τα υπόλοιπα τα ακούσετε, μπορείτε να στείλετε και mail στο dpapakirialfm.gr.
0: Έχω ένα ταραγμένο μήνυμα από ένα φίλο σου. Μου λέει, καλημέρα, μη μου ταράζεις την κυρία Ρίτσα. Κυρία είναι, αλλά έτσι όπως το έχει γράψει με ενοχλεί, φίλε Δημήτρη. Δεν μ' αρέσει. Σκέτο Ρίτσα. Εγώ Ρίτσα την ξέρω, Ρίτσα θα συνεχίσω να τη λέω. Και επειδή σήμερα θα σταματήσω και να είμαι και μαζί της, θα αποσυρθώ από το...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο μου.
0: Ναι, και θα γυρίσω στο...
1: Να αποσυρθείς Γιώργο.
0: Στο δύο ώρο που...
1: Ναι, καρδούλα μου.
0: Ναι. Ρίτσα είναι, πάντα Ρίτσα θα είναι.
1: Καλά, εμείς γνωριζόμαστε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρακάκη.
1: Από τα χρόνια της Λόπες γνωριζόμαστε, κατάλαβες. Αυτά που δεν φαίνονται της Λόπες, ε. Αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί η Λόπες φαίνεται 35.
0: Πόσο?
1: 35 με τα ζώδια.
0: Βάλε κάτι ακόμα, ρε.
1: Φαίνεται παραπάνω από 35 η Τζένιφερ Λόπες.
0: Να σου πω κάτι πάντως.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν καταλαβαίνεις. Την έχει ζει την Τζένιφερ Λόπες, ε.
0: Την έχω δει, ναι, στη τηλεόραση, στο κινηματογράφο.
1: Καλά, από κοντά ποιο την έχει δει.
0: Ο Μπεν Αφλεκ δύο φορές.
1: Ναι.
0: Δύο φορές την παντρεύτηκε και δύο φορές τη χώρισα.
1: Ναι, τον χώ.
0: Τον χώρισε.
1: Έχει σημασία αυτό που
0: λέω. Είναι αυτό που λέμε το Δίσεξ Αμαρτίν.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκε εφαρμογή εκεί.
1: Ναι, υπάρχει τρεις όμως.
0: Ναι, σωστό. Άντε να πετάξω ένα γιατί μου το ζητάτε. Ρίτσα, ταιριάζει και με τις ημέρες. Κρατήσου, Ρίτσα. Πώς λέγεται αυτός που κάθε φορά που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση έρχεται από το πουθενά και σου πετά παγάκια λύνοντας κάθε πρόβλημά σου?
1: Πώς λέγεται?
0: Ο παγωμηχανής Θεός.
1: Το χειροτερεύει εσύ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κλίμακα στο χειρότερο. Υπάρχει. Δεν ήξερα. Δηλαδή, μαζί του έχω γνωρίσει την κλίμακα του χειρότερου. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν χειρότερο, λέει τα χάλια. Καλό, το πάει, το πάει, το πάει κλιμακωτά.
0: Το τερμάτισα.
1: Το πας, όχι, δεν ξέρω. Όχι, θα μπορούσα να πω υπό κανονικές συνθήκες, ναι, το τερμάτισες, Γιώργο.
0: Εντάξει, πες ότι το τερμάτισα.
1: Αλλά μπορεί την επόμενη ώρα να μου έρθει τίποτα άλλο και να πω, όχι, Γιώργο, δεν το έχεις τερματίσει. Πραγματικά, δεν το έχεις τερματίσει.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, τι λες?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Να πάω από εκεί εγώ. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εκμέευσε από τον διευθύνοντα του ΟΣΕ, τον κύριο Παλιώτη, το σύστημα αυτό, το ATS. Αν το λέω σωστά, ζητώ συγγνώμη αν το λέω λάθος.
1: Πες τι, το σύστημα παίδησης. Αυτό, παίδησης. Τα φρένα, βρε παιδί μου, ναι, τα αυτόματα φρένα. Ναι.
0: Το οποίο ναι, δεν λειτουργεί, είπε ο κύριος Παλιός. Όμως ο Πρωθυπουργός έχει κάνει δήλωση από πέρσι το καλοκαίρι ότι από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί. Υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι εξπέρ στα συστήματα των σιδηροδρόμων, ούτε είναι κάποιος ειδικός του ΟΣΕ. Υποθέτω ότι τον ενημερώνουν. Και τον ενημερώνουν, υποθέτω θεσμικά. Αλλά τον
1: καλά, ένας υπουργός, ο γραμματέας, ο υπουργός, έτσι πάει. Αυτά τα πράγματα έτσι συμβαίνουν.
0: Μπράβο. Επειδή τώρα έχει εκθέσει όμως τον Πρωθυπουργό ο κύριος Παλιός, μήπως να βγάλει μια ανακοίνωση λεπτομερή γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό από το Σεπτέμβριο?
1: Καλά, και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να πάρει θέση.
0: Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βγει μια ανακοίνωση. Γιατί? Υπάρχει κάποιος διαγωνισμός, υπάρχει κάποιο εμπόδιο, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Μα τι διαγωνισμός, αφού έχει εγκατασταθεί.
0: Το λέω.
1: Υπάρχει εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν λειτουργεί.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται.
0: Μα παίζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα τις κουμπάρες και να λέμε λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί? Μήπως δεν λειτουργεί γιατί αυτό, μήπως δεν λειτουργεί γιατί το άλλο. Βγάλετε μια ανακοίνωση από τον ΟΣΕ και πείτε μας.
1: Το θέμα είναι ότι περάσανε 3 χρόνια και από το δυστύχημα των Τεμπών και νομίζαμε ότι θα έχουμε βάλει κάποιο μυαλό και υπάρχει αυτή η αδιανόητη ομολογία.
0: Αδιανόητη,
1: ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό με τις παίδησεις στα τρένα. Αδιανόητη. Μέσα στη Βουλή, αδιανόητη.
0: Όχι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή. Βάζω μέσα όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων 15-20 ετών. Κάνουν μια προσπάθεια να πάνε μπροστά τη χώρα. Να τη φέρουν στο σήμερα. Σε αυτό που λέμε ψηφιακό αύριο, τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και εξακολουθεί το δημόσιο να είναι αυτό το δημόσιο που μας μεγάλωσε. Το γνωστό δημόσιο. Έχουν ένα σύστημα, έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Έχουν 3 δικαστήρια. Έχουν ένα. Μια τραγωδία εθνική με 57 νεκρούς. Και κάθονται και λένε, εντάξει, αυτό το σύστημα τώρα δεν λειτουργεί. Αλήθεια, λέτε, έχετε δίκιο, δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι, ούτε φυσιολογικό είναι, ούτε λογική έχει, ούτε λέγεται. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη μου αλήθεια. Αν είσαι διευθύνοντας σύμβουλος των ελληνικών σιδηροδρόμων, δηλαδή υπεύθυνος γι' αυτό και το λες, έχεις και εσύ πρόβλημα.
0: Δεν είναι ρε Σιρίτσα.
1: Τι το λες δηλαδή, τι μας το λες.
0: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω.
1: Τι μας το λες και, δηλαδή.
0: Αλλά
1: και
0: αυτό το πράγμα στο δημόσιο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά το καταλαβαίνω.
1: Αυτό μπορεί να το δηλαδή καταλαβαίνω. Και αυτό ο ίδιο.
0: Είναι αδιανόητο, ρε παιδί.
1: Είναι υπεύθυνο σε έναν τομέα πολύ συγκεκριμένο. Και τι το λες.
0: Τι μας το λες δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Επαναλαμβάνω, συγχαρητήρια στη Μιλένα Αποστολάκη.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε από το κέντρο της Αθήνας.
0: Εσύ που κάνει σχολεία για τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να βάλει περισσότερα γκολ.
2: Δεν ισχύει.
0: Εσένα η ομάδα σου έπαιξε, έχει παίξει ακόμα?
2: Σε 10 μέρες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, με έναν Άγιαξ έπαιξε φιλικό. Πώς θυμάσαι πόσο ήταν το αποτέλεσμα?
2: Χάσαμε. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, χάσαμε.
0: Ναι.
2: Έχασε 1-0.
0: Ναι. Η ομάδα που με την ίδια ομάδα που περιγράφεις, που έπαιξε φιλικό, πώς θυμάσαι η ομάδα που άσκησε και πόσο
2: λεπτό,
0: ήρθε?
2: Μισό λεπτό.
0: Πώς θυμάσαι, να σε βοηθήσω.
2: Στα επίσημα στη League Face, ο Champions League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, πήρε διπλό στην Ολλανδία Ολυμπιακός και προκρίθηκε.
0: Και έπαιξε εξαιρετικά. Ο Ολυμπιακός. Εξαιρετικά. Και ήταν στο Champions League, ήταν ανεπανάληπτο.
1: Τι θα γίνει το αθλητικό καφενείο.
0: Αλλά ρε μεγάλη, από τώρα κάνεις κριτική. Το πρώτο παιχνίδι.
2: Ο Ιωσήφ ήταν πιο αυστηρός. Εγώ είπα για τον Γιάνγκουση, ότι ήταν πολύ καλός.
0: Ο Μουρίνιο.
2: Ταπεινά πάντα.
0: Βολάνιο Μουρίνιο.
1: Έλα, τελειώστε με το αθλητικό καφενείο. Πάμε.
2: Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίου διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στι Βασιλίσσα Σοφία και Βασιλίσσα Αμαλία. Στην Ομόνια δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πειραιώς, Σταδίου, Πατησίων και Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Φιβών και στο καθοδικό στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττικιώδη έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί θα πάει μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω.
1: Ναι, έτσι πάει. Ναι, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.

0: 20 λεπτά με τις 10. Δεν νομίζω, Κώστα μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ευκαιρία. Όχι, να μην υπάρξει ξανά πάλι τέτοια ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη με το καλημέρα είναι πολλά, αλλά είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας κυρίως.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε στούντιο papakirialfm.gr.
1: Το είπα εγώ, γιατί δεν με προσέχεις. Το είπα.
0: Το είπα. Εύη Βουγγιουκλιώτη. Άρε τη Βουγγιουκλιώτη, 500 χρόνια εδώ πέρα δεν θα. Όλο Σαρδάμ θα κάνω στην επιθέτω της.
1: Είναι δύσκολο. Βουγγιουκλιώτη.
0: Εύη Βουγγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει το επικοινωνία σου για αυτήν, ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Μάνο Νιφλίκ, στο Γιάννη Κολοκυθά, στους δύο συναδέλφους μας. Δεν είπε κάτι ιδιαίτερο από ό,τι κατάλαβα στο Open. Ναι. Δηλαδή το θέμα των εκλογών πάλι το ίδιο. Νομίζω είναι 15η φορά.
0: 15η σήμερα, ναι.
1: Ή 15η, 16η.
0: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, τους είπε.
1: Ναι, που λέει για τις εκλογές ότι θα γίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη. Για το θέμα της ακρίβειας, για το θέμα των υποσχέσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την κοστολόγησή τους και για το θέμα της διεθνούς έκθεσης, τι θα έχει το καλάθι, αν θα δώσει, τι θα δώσει. Νομίζω πλέον βάζει στο επίκεντρο τους μικρομεσαίους.
0: Ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά και είπε δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και το άλλο που είπε, ότι η αυτοδυναμία δεν είναι αλαζονία, αλλά μια αναγκαία συνθήκη, είναι και αυτό ένας τρόπος με τον οποίο κινεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι αυτό που είχε πει με το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο. Ναι. Αυτή η συζήτηση που έχει σηκωθεί εδώ και 2 μήνες. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχουν 2 Κυριακές εκλογές, υπάρχει μία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν θέλουν και πολλοί στην αντιπολίτευση να γίνουν μπάχαλα από μόνοι τους.
1: Γιατί, σε ποιο θέμα
0: δεν θέλουν, δηλαδή. Μπορεί με το θρόισμα του αέρα.
1: Για ποιο λόγο λες, σε τι αναφέρεσαι.
0: Με το θρόισμα των φίλων, μάλλον στον αέρα. Σε τι αναφέρομαι. Θες να μάθεις.
1: Ναι, βέβαια θέλω να μάθω.
0: Πάμε να σου πω τώρα.
1: Γιατί το ίδιο συμβαίνει παντού και στην κυβέρνηση. Δεν θέλουν πολύ για να γίνουν. Να μην σου θυμίσουν τους 15 βουλευτές που κατέθεσαν ερώτηση, να μην σου θυμίσουν τον κύριο Βλάχο που έστειλε επιστολή. Για πες μου τώρα. Λοιπόν,
0: βγαίνει ο κύριος Δοδονής από το Πασόκ και λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί ο κύριος Μπεντενιώτης έχει κάποια διοικητική θέση σε ένα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο γιος Μπεντενιώτης όμως, γιατί ο πατέρας είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μετά. Έρχεται ο κύριος Καρχημάκης, λέει να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όλοι στο Πασόκ αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μόνο στην Κούβα δεν λειτουργούν και στη Βόρεια Κορέα τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, καλά, είπε και όλος ότι δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική
0: ομάδα. Στα όργανα.
1: Ναι, στα όργανα.
0: Στην εσύ τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, όλα καλά.
1: Εγώ μένω στην τοποθέτηση του τομεάρχη του Πασόκ, του Παραστρατήδη, που είπε ότι το Πασόκ τάσσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Εκεί είναι το θέμα. Η μη κερδοσκοπική λειτουργία.
0: Και ναι, το ξέρουν όλοι οι σύντροφοι όμως. Είναι ενήμεροι όλοι οι σύντροφοι. Έχουν ενημερωθεί.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Α, γι' αυτό σου λέω. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Ή αν είναι, ναι. Έχουν διαφορετική άποψη, αντίληψη των πραγμάτων.
1: Μπορεί.
0: Ναι, όπως προχτές, ας πούμε, βγάλανε μια ανακοίνωση για την Νοβάρτης. Πρώτη ανακοίνωση που βγήκε ήταν να επαναξεταστεί η υπόθεση. Τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο το ρωτήσανε. Τον κύριο Κουτρουμάνη.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Όταν γίνονται κάποια
0: θέματα. Εκτός και αν δεν είναι ο Βενιζέλος Πασόκ, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην
1: είναι. Όταν γίνονται κάποια θέματα και κάποιες καταγγελίες, δεν μπορείς συνέχεια να κοιτάς τον ουρανό ψηλά. Κάτι
0: όχι, να μην το
1: κοιτάς.
0: Αλλά όταν μας έχεις πλακώσει στην ανακοίνωση και στη δήλωση ότι εκεί ήταν στημένη υπόθεση και ότι πήγαν να κάνουν κακό στο Πασόκ. Όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πήγαν να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει και λέει. Η πρώτη σου ανακοίνωση είναι για αναψηλάβηση τη υπόθεση. Εκεί υπήρχαν και άλλοι μέσα.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Οι οποίοι ήταν. Πρωτοκλασάτες τελικά του Πασόκ.
1: Όταν σου έρχονται νέα στοιχεία, αλλάζεις και θέση. Έτσι που θέλει ότι είναι στην πολιτική.
0: Είναι.
1: Αναθεωρεί, ζητάς κάτι και λες αναψηλάφιση. Δεν πας το κατηγορώ. Στην αναψηλάφιση πας. Δεν πας το κατηγορώ. Κάτι πρέπει να πεις. Τι να κάνεις. Να βλέπεις τα νέα στοιχεία να περνάνε έτσι και θα λες, α, ωραία, εντάξει, έχουμε ένα νέο στοιχείο.
0: Και επειδή την αναψηλάφιση.
1: Είχα πει μια δήλωση παλιά.
0: Την αναψηλάφιση τη ζήτησε και ο κύριος Σαλμάς. Της υπόθεσης, με τις καταγγελίες που έκανε κατά του Άντωνη Γεωργιάδη. Να κάνω μια ερώτηση για την Νοβάρτης, λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αναψηλάφιση και για την ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες οι οποίοι είχαν καταθέσει κάτι για τροχύλατες βαλίτσες, ότι πήγαινε έρχονταν στο μαξί μου τότε. Που πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και αποδείχθηκε ότι. Πήγανε σε δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Αυτά δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Άρα τι θες να πεις τώρα,
0: θέλω
1: αν ο κύριος Σαλμάς ζητάει το σύνολο.
0: Ο κύριος Σαλμάς ζητάει να ψηλάφισε τις υπόθεσεις για ποιους. Μόνο για αυτούς που έχει θέμα. Για τους υπόλοιπους. Πώς την έχουν δει, ρε, εσύ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν θέλει την ολότητά του, έχει προχωρήσει σε κάποιες καταγγελίες με σοβαρότητα, όπως ο ίδιος λέει, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ο ίδιος πάντα λέει, υποστηρίζει, καταγγέλει, γιατί είναι δικές του λέξεις. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξει την ολότητά της υπόθεση.
0: Εγώ διαβάζω σε παρασκήνια και παραπολιτικά μπορεί να συζητάει με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Και λέω, όταν από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς έχει παρακινήσει τον αδέλφο να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και τη δικαιοσύνη. Θυμάται, γνωρίζει ότι υπήρξαν και κάποιες καταθέσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν στη δικαιοσύνη που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για τροχήλατες οι οποίες πήγαν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα λες ότι να μην το ζητήσει ή να ζητήσει
0: όχι.
1: Πιο διευρυμένο,
0: όχι.
1: Να μην το ξεχάσει. Τι?
0: Λέω να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων, αυτό λέω.
1: Στην πολιτική
0: και σοβαρότητα επίσης.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι 100% μαζί σου. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα αναθεώρησης. Υπάρχει αναθεώρηση.
0: Να αναθεωρήσουν που... ρεσίδιτσα, αλλά πρώτα να
1: μπορεί
0: απαντήσουν.
1: Μπορεί να το ξαναδώ, μπορεί ωραία. Θέλω να δω, να, πέσω, να δω μια λεπτομέρεια που δεν μου την είχα δει.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Να απαντήσουν πρώτα λοιπόν πώς χάθηκε η ευκαιρία να συνεννοηθεί το ελληνικό δημόσιο με την Νοβάρτης, η οποία Νοβάρτης πλήρωσε ένα σωρό λεφτά σε αποζημίωση στους Αμερικανούς, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Πώς χάθηκε η ευκαιρία να βρούμε ονόματα και διευθύνσεις αυτών οι οποίοι πραγματικά ωφελήθηκαν. Και επίσης, να μην παίζουμε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να θυμίσω ότι ο κ. Μανιαδάκης ως Αναστασίου προστατευόμενος μάρτυρας, πριν να επικοινωνήσει με τον οποιοδήποτε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι κατήγγειλε ο κ. Μανιαδάκης ότι τον πίεζαν να πει πράγματα που δεν ίσχυαν για τους 10 αυτούς ή κάποιους από τους 10, και στη συνέχεια, από προστατευόμενο μάρτυρα, πρέπει να τον κάνουν κατηγορούμενο.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία προηγήθηκε αυτό που είπε ο κ. Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Μην παίζουμε με την πραγματικότητα.
1: Άρα, λες ο κύριος Σαλμάς να ζητήσει να πολύ, πολύ μεγάλη διεύρυνση της καταγγελίας του, να διευρύνει το κατηγορό, λες, σε πολύ μεγαλύτερη
0: βέτα. Είναι μια υπόθεση την οποία την ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη από το 17.
1: Ναι.
0: Από τους 10, οι 7 αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας του Λουπάκη. Οι 3 αρχιοθετήθηκαν μετά από την πάροδο 4-5 ετών.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς δηλαδή να διευρυνθεί.
1: Άρα να μην μιλήσει ο κύριος Σαλμάς.
0: Όχι, να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει.
1: Αλλά τι θα γίνει, θα πρέπει να μιλήσει, να πει μια καταγγελία.
0: Να με λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, εσύ.
1: Μα κάτι πρέπει να καταγγείλω.
0: Μα γνωρίζει όμως ότι ο κύριος Μανιαδάκης πιέστηκε, αυτό καταγγείλει ο κύριος Μανιαδάκης ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Και εκεί του είπανε αυτοί που τον ρωτούσαν από προστατευόμενος μάρτυρας, πας κατηγορούμενος.
1: Δεν μπορείς να μην καταγγείλεις κάτι που θες να καταγγείλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν πρέπει να. Επειδή δήλωσε ο ένας έτσι και ο άλλος έτσι και πήγε η υπόθεση του αρχείου ή δεν πάει η υπόθεση του αρχείου.
0: Έχω θέμα με τον Ταβαρίνο. Δεν μπορεί να παίρνω την πραγματικότητα και να την πηγαίνω όπως γουστάρω. Πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Ένα.
1: Δεν μπορώ να υπερασπιστώ άλλο τον κύριο Σαλμά.
0: Μην το κάνεις.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Όχι, μην το κάνεις.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Open ανέφερε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Σημαντική επιδείνωση του καιρού έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές που θα συνοδεύονται κατόπους από θελώδεις ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ένας άνδρας συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο, έπειτα από τραυματισμό με χειμερινό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια του βαρελί.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Λιωσίων έως Αχαρνών και στην κάθοδο στους Αγίους Αναργύρους, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην Αρθιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 10. Ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Υποθέτω ότι αρκετούς από εσάς σας βρίσκει στην προετοιμασία για να φύγετε. Άλλοι θα περάσετε αυτή την ημέρα, υποθέτω, πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Με μια προσοχή για τις βροχές όμως, λέει, στη Δυτική
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, αλλάζει. Και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, και στην Αττική.
0: Και στην Αττική.
1: Μετά το μεσημέρι έχει, αυτά τα, έχει έντονα φαινόμενα. Έχει μεγάλης ραγδαιότητας βροχές και διάρκειας. Η Αττική δεν είναι σε κόκκινο συναγερμό, είναι σε κίτρινο. Mm-hmm. Είναι πάνω η Πιερία, η Μαγνησία, είναι σε διάφορες περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα είναι δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί. Και κεραυνή, μαζί όλα με αυτό.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε όταν βρέχει, καλό είναι να μην είστε μέσα στη θάλασσα όσοι έχετε σκοπό να κολυμπήσετε σήμερα.
1: Επίσης, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, όταν βρέχει, καλό είναι να μην περάσουμε το ρέμα.
0: Πάρα πολύ σοφή συμβουλή.
1: Ναι, όταν το βλέπετε ότι μπορείτε να περάσετε, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί κανείς να το περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε.
0: Καλημερίσουμε. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Είσαστε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συζήτηση. Ξεκινάει.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Εντάξει, είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί είναι και η μέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, 52 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας και δυστυχώς μετά την Κυπριακή τραγωδία. Είναι μια σημαντική μέρα για την πολίτευμά μας και φυσικά γίνεται ακόμα πιο σημαντική, διότι είναι η δεύτερη μέρα που συζητάει η Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να καταλήξει τη Δευτέρα στην πρώτη ψήφο επί του σχεδίου αναθεωρήσεως.
1: Θα προχωρήσει τίποτα από αυτό το σχέδιο, θεωρείτε, κύριε Μάτζο? Μάλλον όχι,
2: Κοιτάξτε, θα προχωρήσει.
1: Μάλλον πολλή κουβέντα γίνεται χωρίς να γίνει τίποτα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που επελέγει δυστυχώς να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε, ξέρετε, υποβάλει μια ένσταση για το χρόνο που ξεκίνησε η συζήτηση. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι η προεκλογική περίοδος, άρα οι αντιπαραθέσεις είναι πιο έντονες και δεν βοηθούνται οι συνενέσεις, όσο κυρίως για το γεγονός ότι επελέγει η διαδικασία, η περίοδος, η χρονική του θέρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες που αξιώνει το Σύνταγμα παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, άρα η Βουλή θα είναι κλειστή. Ακόμα δηλαδή και αν η πλειοψηφία ήθελε να πετύχει τις μεγάλες συνενέσεις, όπως λέει, δεν θα μπορούσε καν να γίνει μια τέτοια συζήτηση με τη Βουλή κλειστή. Άρα γι' αυτό και δεν υπάρχει και αυτό το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον που έπρεπε να υπάρχει για την αναθεώρηση. Από εκεί και πέρα όμως, επί της ουσίας, θα ψηφιστούν οι προτάσεις της πλειοψηφίας από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε στην επόμενη Βουλή, με τις μεγάλες συνενέσεις που αξιώνει το Σύνταγμα, 180 και πλέον βουλευτές, να μπορέσουμε να πετύχουμε την αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων του Συντάγματος, στις οποίες και εμείς βλέπουμε περιθώριο όχι μόνο συνένεσης, αλλά και τελικά αναθεώρησης και βελτίωσης των διατάξεων της πράξης.
0: Μήπως όμως είναι λίγο τοπικό να βλέπετε περιθώριο συνενέσεων? Εδώ εμείς βλέπουμε πολυδιασπάσεις στον χώρο της κεντραριστεράς και της δεξιάς. Βλέπουμε να μπαίνουν κόκκινες γραμμές για τις εκλογές και για... Πώς βλέπετε εσείς ότι δημιουργούνται συνθήκες για συνενέσεις? Πού τις βλέπετε τις συνενέσεις?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, θεωρώ ότι οι συνενέσεις στο Σύνταγμα πρέπει να είναι πέρα και πάνω από τις κομματικές διαιρέσεις. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε δεχτεί μάλιστα και μια δρυμία και άδικη κριτική. Και άκουσα με όλο το σεβασμό τον κύριο Πρωθυπουργό νωρίτερα σε τηλεοπτικό δίκτυο να μας χαρακτηρίζει κόμμα διαμαρτυρίας και να εκφράζει την απογοήτευσή του. Μα είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο προσήλθε στην Επιτροπή Αναθεώρησης με συγκεκριμένες διατάξεις. Δηλαδή, λέξεις, κόμμα, τελεία, συγκεκριμένη νομοτεχνική διατύπωση, το μοναδικό κόμμα. Άρα αν ένα κόμμα δούλεψε για συνενέσεις στην αναθεώρηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα οι συνενέσεις, κατά την άποψή μου, στην επόμενη Βουλή, όπως λέει το πνεύμα του Συντάγματος, πρέπει να είναι πέρα από τις κομματικές διαιρέσεις. Αν δηλαδή συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο θεμελιακό άρθρο αυτής της αναθεώρησης, που είναι το άρθρο 86, να αποδεσμευτεί η άσκηση της ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργών από τη Βουλή, να μην δικάζουν και να μην προδικάζουν οι συνάδελφοι βουλευτές τους υπουργούς, αλλά να δικάζει για όλους τους πολίτες η δικαιοσύνη. Αν το θέλουμε αυτό, τότε περισσότερα κόμματα, σχεδόν όλα θα πω εγώ, πρέπει να συμπράξουμε στην επόμενη Βουλή, ώστε το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Το Σύνταγμα δεν είναι μέσα στην κομματική συγκυρία. Στο βαθύ ιστορικό χρόνο, έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Στο άρθρο 86, επειδή αναφέρεστε πολύ συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί, όχι σας προσωπικά το ΠΑΣΟΚ, ότι υιοθέτησε τη διατύπωση και την πρόταση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς όμως βάλατε εμπόδια και είπατε ότι δεν σας πιστεύουμε, δεν σας εμπιστευόμαστε, πάμε στην επόμενη Βουλή. Άρα θέλω να πω ότι πώς θα υπερκεράσετε, αν δηλαδή χρειαστεί στην επόμενη Βουλή να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, όσους βουλευτές και να έχει. Μπορεί να είναι πρώτη, μπορεί να είναι δεύτερη, μπορεί να είναι τρίτη. Τι θα πείτε εκεί, δεν σας εμπιστευόμαστε?
2: Καταρχάς, όσον αφορά στο πώς οι βουλευτές πρέπει να βρεθούν στην επόμενη Βουλή, θεωρώ ότι ναι, οι 180, το έχουμε πει από την αρχή, πρέπει να βρεθούν επί των διατυπώσεων, όχι επί της πρόθεσης, όπως τώρα λέμε, τι πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά πώς πρέπει να αναθεωρηθεί, επί των διατυπώσεων. Επί του κανόνα δικαίου, πώς θα εφαρμοστεί, πώς δηλαδή θα είναι η διατύπωσή του. Εκεί πρέπει να βρούμε τους 180 βουλευτές. Τώρα, στο άρθρο 86 συγκεκριμένα, και αυτό, συγγνώμη που θέλω να το πω, είναι ανεξαρτήτως ποιο θα κερδίσει τις εκλογές. Ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, δεν θέλει να έχει στα χέρια του λευκή επιταγή. Γιατί το 19 που είχε λευκή επιταγή η Νέα Δημοκρατία αναθεώρησε το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκλεγεί μόνο κομματικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαρριγνύοντας μια παράδοση αιώνων που είχε η πατρίδα μας και τουλάχιστον, αν όχι αιώνων, 52 χρόνων από την μεταπολίτευση. Τώρα, έρχομαι στο 86. Δεν είναι ασφαλής, δεν είναι ακριβής η κριτική που μας ασκείται. Εμείς λέμε να ασκείται η ποινική δίωξη και να γίνεται η προκαταρκτική εξέταση από ένα δικαστικό συμβούλιο, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ποινική δίωξη πρέπει να συνεχίσει να ασκείται από τη Βουλή. Δηλαδή, μας λέει κοινώς να διαιωνιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου ένα χρόνο πίσω, τέτοιες μέρες, για παράδειγμα, για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, η Βουλή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόνη της, σε μια σχεδόν άδεια Βουλή, με όλους τους βουλευτές να έχουν πάει για ύπνο νωρίς της Νέας Δημοκρατίας, με μια βροχή επιστολικών ψήφων, να προστατεύει τους βουλευτές της. Και μάλιστα το λέει η πρότασή της να γίνει και ονομαστική ψήφος από μυστική. Μην τυχόν και σπάσει με βάση την ελεύθερη συνείδηση κάποιος βουλευτής, να είναι όλοι μαντρωμένοι, θα μου πείτε, συγγνώμη για τη φράση, αλλά αυτή είναι, αυτό είναι το πνεύμα της πρότασης, μαντρωμένοι εντός του πλαισίου της κομματικής πειθαρχίας, μην τυχόν και σπάσει κανένας από την ελεύθερη συνείδησή του. Δεν είναι αυτές οι προτάσεις, αυτές που ζητάει η κοινωνία για να αποσυνδεθεί η δικαιοσύνη από τη Βουλή, ούτε είναι μια πρόταση αυτή που λύνει τα χέρια στη δικαιοσύνη. Τα δένει και δυστυχώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 151 συν και κάνω ό,τι θέλω, όπως ήταν το δόγμα Άδωνη Γεωργιάδη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
1: Να δούμε και τώρα και το άρθρο 16, να έρθουμε και στο περίφημο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εχθές για, για θολές δηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ο κ. Στέφανος Παραστρατίδης, ο νεοτομεάρχης παιδείας, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία. Και γι' αυτό ζητάει και την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να κατηγορηθούν μη κερδοσκοπικά. Η κυρία Γιανακοπούλου έλεγε χθες ότι εμείς δεν το έχουμε συζητήσει στα όργανα, δεν το έχουμε συζητήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος Πιερακάκη, το νομοσχέδιο Πιερακάκη και ήδη νόμος του κυρίου Πιερακάκη, ως τότε Υπουργού Παιδείας, και ο Στέφανος Παραστρίδης ήταν εισηγητής. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μίλησε ο πρόεδρός μας, όλοι ήμασταν σφόδρα αντίθετοι στο σχέδιο νόμου και ήδη νόμο. Μάλιστα πιστοποιείται πια ότι τα ανωτατοποιημένα κολέγια, περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ούτε το Harvard ούτε το Yale, είναι κολέγια τα οποία ήδη λειτουργούσαν στη χώρα μας και ανωτατοποιήθηκαν και κατά την ευρέα πεποίθησή μας είναι κερδοσκοπικά. Άρα υπάρχει και μια παραβίαση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως όριζε ο νόμος Πιερακάκη. Άρα, κατά την άποψή μου, το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπει τάξη σε αυτό το άναρχο καθεστώς, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ακαδημαϊκός χάρτης, πρώτα και κύρια για τα δημόσια πανεπιστήμια που πρέπει να ενισχυθούν ως ο βασικός πυλώνας ανώτατης εκπαίδευσης και συμπληρωματικά δίπλα σε αυτά, με αυστηρά γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Είναι βασική
1: διαφορά. Άρα το έχετε συζητήσει δηλαδή, έχετε καταλήξει σε αυτό, υπάρχει αυτή η απόφαση.
2: Είναι, ναι, ναι, αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών.
0: Την οποία όμως η κυρία Γιανακοπούλου δεν την γνωρίζει.
2: Όχι, είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιανακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιανακοπούλου, συμπτωματικός, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατο εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του. Άρα νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε εδώ και 20 χρόνια στην ίδια γραμμή την οποία έχουμε εκφράσει και καλούμε τη Νέα Δημοκρατία επιτέλους μετά από τόσες παλινδρομήσεις να έρθει στη δική μας θέση να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 όπως προτείνουμε και μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πρακτική.
1: Κύριε Μάτζονα, θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την παραδοχή που έκανε χθες ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των σιδηροδρόμων, ο οποίος είπε ότι υπάρχει εγκατεστημένο αυτό το περίφημο σύστημα πέδηση στα τρένα, αλλά δεν λειτουργεί. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το είπε.
2: Νομίζω η Μιλένα Αποστολάκη με τις ερωτήσεις της.
0: Τις αποδώσαμε τα εύσημα, να ξέρετε, στην αρχή της εκπομπής.
2: Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μετά και την Εξεταστική Επιτροπή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δουλειά που έκανε μαζί με τη Λίτσα Τηλιακούλη, τον Ανδρέα τον Μπουλάκη, τον Γιώργο τον Μουλκιώτη, έτσι και προχθές στην Επιτροπή Θεσμών, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, κατάφερε να αποκαλύψει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Ότι δηλαδή ενώ μας λένε ότι είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Και μάλιστα είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς δεν έχει πιάσει τους στόχους το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ούτε σε αυτό το κρίσιμο έργο. Αναρωτιέμαι πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από το τραγικό εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι να λειτουργούν με ασφάλεια. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του ελέγχου. Όχι με όρους αντιπολίτευσης, αλλά με όρους κοινωνίας, ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει το πράσινο και ασφαλές τρένο, το σιδηρόδρομο, που όλη η Ευρώπη λειτουργεί και εδώ ακόμα ψάχνουμε και περιμένουμε εν αγωνίως.
1: Μα κύριε Μάτζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα από θητή μας από την όμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα. Έχω βρει ένα μήνυμα που θέλω να στο φίλο μου τον Πέτρο.
1: Ναι, τι λέει.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα υπουργού ο οποίος παραδείχθηκε ότι μίλαγε και έκανε deals με προστατευόμενο μάρτυρα και εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς. Ρωτάει. Έχουμε παραδοχή υπουργού ότι πήρε τηλέφωνο τον Φρουζή να δώσει διαφήμιση κάπου και το επιχείρημά του είναι μικρό το ποσό και σιγά τι έγινε. Δηλαδή, μικρά ποσά έχει κανονίσει να δοθούν και μας λέτε να μην ελεγχθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω τα επιχειρήματά σας. Πέτρος. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πέτρο, γιατί προφανώς είστε πλημελώς ενημερωμένος. Ως προς την διερεύνηση υπόθεσης, επαναλαμβάνω, από το 2017 ερευνήθηκε από εισαγγελείς, από ανακτές, από δικαστές. 7 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν επί των ημερών της κυρίας του Λουπάκη. 3 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν τα επόμενα 5 με 6 χρόνια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα, λέει, γι' αυτό αποκάλυψε ο κύριος Σαλμάς, σε ένα συγκεκριμένο site. Ένα που ασχολείται νομίζω με την μητρότητα. Το μήνυμα αυτό εστάλει και είναι στη δικογραφία. Πάμε στον προστατευόμενο μάρτυρα που με ενδιαφέρει εμένα. Λέτε ότι μιλούσε ο Γεωργιάδης με τον προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Τι λέτε? Η κατάθεση Αναστασίου είναι κατάθεση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη και αρκετών από τους υπόλοιπους 10. Η ιστορία με τον προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου είναι προγενέστερη του μηνύματος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεστε ή σκοπίμως βρίσκεστε σε μία σύγχυση. Σκοπίμως το συγχαίετε. Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Αναστασίου φτάνει σε ένα σημείο. Αυτό δεν έχει διαψευστεί. Είναι το ρεπορτάζ των ημερών. Όπου τον πιέζουν να πει περισσότερα και λέει: δεν έχω να πω περισσότερα και αυτά που έχω πει, κάποια από αυτά που έχω πει, με πιέζετε εσείς. Και του λένε από προστατευόμενους μάρτυρες θα γίνεις κατηγορούμενος να συνεχίσεις έτσι. Αυτό έχει γίνει, έχει συντελεστεί. Μην τα μπερδεύετε.
1: Καλά, τώρα μπορεί να μην έχει και τη συνολική εικόνα. Μπράβο. Ή να έχει δει αποσπασματικά τα πράγματα.
0: Δεν κρίνω εσάς και δεν τα βάζω με εσάς. Με τους πολιτικούς όμως τα βάζω. Γιατί αυτοί κάνουν σκόπιμα τη σύγχυση.
1: Λοιπόν.
0: Για να δημιουργηθεί αυτό που κάνετε εσείς. Να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα που είναι στο περίπου. Καταλάβατε κύριε Πέτρο. Αυτό είναι που εμένα με εκνευρίζει. Όπου και αν γίνει, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι πασόκ, είτε είναι δεν ξέρω τι. Ας πούν την αλήθεια. Όποιος δεν φοβάται την αλήθεια, την περιγράφει κιόλας.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αφού σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα μηνύματά σας, για τις απόψεις, για τις διαφωνίες, για τις... ό,τι λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο και ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πάμε να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξιέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20 το πρωί, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα τη C-Jets. Από 28,70 ευρώ για σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου αυτές τις 3 εβδομάδες. Θα μου επιτρέψεις να σε εγκαταλείψω.
0: Κάτσε εδώ, παιδάκι μου, πάμε σε break τώρα και άστα και ειδήσεις. Έλα.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση...
5: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκας Χουλιάρας. Από το 1900.

0: στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 έφτε τα έγκυρα για το μάτι του τίγρη Βολάνιου.
1: Παπα, τι μάτι είναι αυτό το μάτι.
0: Στην κίνηση πάνω.
1: Το καλό που λέει και ο Χατζηχρήστος, το μάτι μου το καλό, το τσακίρικο. Λες πως σε κοιτάω.
0: Λέγε. Άμα δεν το πεις κατά, το ξαναπάμε.
2: Ωραία, όχι. Εντάξει.
0: Το έχει.
2: Μου φύγε το άγχος.
0: Το έχει, εντάξει.
2: Το έχω. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο και Μοσχάτο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όμως.
0: Α, και στο αεροδρόμιο, είπες.
1: Προς αεροδρόμιο,
2: μόνο
1: ναι.
2: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Α, μόνο, όχι προς Λαμία.
2: Όχι, γιατί στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν έχουμε πολλές.
0: Όταν ερχόμουν εγώ στις 8.30 ήταν πολύ φορτωμένο το ρεύμα προς Λαμία. Δηλαδή,
1: και εγώ αυτό είδα.
0: Το είδες και εσύ.
1: Ναι, αυτό.
0: Έδιναν οι πίνακες τηλεματικής 20 λεπτά.
1: Ναι, 20 λεπτά δίνα προς Λαμία, έχει δίκιο.
2: Τώρα αρκετά καλύτερη κατάσταση πάντως γενικά.
1: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.

0: The Tiger.
1: Καλό δυνατό τραγούδι.
0: Από στη ρίτσα, αν θέλει η ρίτσα, Μπιζόγλη, γιατί να στο βάζει, θες να στο βάζει φιλεραρχής. Άι, The Tiger, ή θες κάτι άλλο.
1: Εγκρίνω, ναι.
2: Εγκρίνεις, ναι, σε περιμέναμε.
1: Στο ιδανικό τραγούδι και πριν την προπόνηση να τα ακούσει.
0: Ναι, ναι. Μήπως τον ύμνο του Ολυμπιακού, θα
1: προτιμήσω. Όχι. Είπαμε.
0: Αυτό να στο βάζει ο Καλαμαράκης.
1: Μην είμαστε ως εκδηλωτικοί.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στον ήχο παραμένει μαζί μας ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανανού.

0: Βλέπω ότι υπάρχει μια δήλωση τώρα πριν από λίγο από το γραφείο τύπου του ΟΣΕΑ από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Παλιό, για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας τόσων, είπαμε, για το σύστημα παίδησης. Λέει λοιπόν ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο αυτό το σύστημα παίδησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που έκαναν στην περιοχή. Το σύστημα αυτόματης παίδησης έχει ήδη κατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάστασή του πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Αυτό λέει λίγο ως πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που ξέρουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός από την ενημέρωση που του παρήχαν από τον ΟΣΕ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Ναι, τώρα δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Δεν βλέπω Ιούλιο και, δεν του 26.
0: Βλέπω, δεν βλέπω και
1: από αυτό
0: αλλαγές
1: που διάβασες τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν αυτό λειτουργεί ή όχι.
0: Δεν λειτουργεί, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Και ούτε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του. Έτσι
1: θα
0: όπως το λέει στη δήλωσή
1: του, γιατί
0: ο
1: δεν λειτουργεί.
0: Παλιός.
1: Γιατί καθυστέρησε. Γιατί ενώ είπανε στον Πρωθυπουργό ότι το Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί και θα λειτουργεί, τώρα μας λένε ότι στο τέλος του Αυγούστου. Και εφόσον έχει την
0: εγκατάσταση και μετά η λειτουργία. Δηλαδή η διευκρινιστική δεν δίνει κάτι παραπάνω από όσο, διαβάσαμε τώρα στην διευκρινιστική δήλωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το σύστημα παίδησης. Πραγματικά μας έκανε σε όλους πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης στα τρένα 3 χρόνια μετά την τραγωδία. 3 χρόνια μετά την τραγωδία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στενής αρμοδιότητός μου και επειδή δεν έχω εμβαθύνει, δεν θα ήθελα να έχω μια τοποθέτηση χωρίς να έχω τα πλήρη στοιχεία.
1: Μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ, στην ουσία του. Αλλά όμως, συγγνώμη, όταν ο ΟΣΕ δίνει την πληροφόρηση.
2: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είμαι υφυπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Θα σας απαντήσω για θέμα μεταφορών, ενώ δεν έχω την πλήρη γνώση.
1: Όχι, επί της ουσίας. Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Τι να σας πω.
1: Τεχνικό είναι το ερώτημα.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι τεχνικό,
1: αν δεν θέλετε. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω.
2: Δεν είναι ένα θέμα γενικής πολιτικής.
1: Όταν ο αρμόδιος οργανισμός ενημερώνει την πολιτική ηγεσία ότι κάτι ολοκληρώνεται και δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Με έχετε καλέσει ως υφυπουργός οικονομικών.
1: Βεβαίως.
2: Να μιλήσω για ένα πολιτικό ζήτημα ευρύτερο προφανώς.
0: Ευρύτερα λέμε, κύριε Υπουργέ. Ευρύτερα.
2: Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί οι αρμόδιοι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Νομίζω ότι εγώ περιττεύω. Δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω στη συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα, εννοώ με την έννοια ότι έχει μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, με πιο λεπτομέρειες. Επομένως, δεν έχω εγώ κάτι να σας προσθέσω.
1: Πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εδώ, η κυρία Ζιάκα, η εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ της Αττικής, μας έλεγε στο Real FM ότι επίκειται μια συνάντηση μαζί σας. Και θέλω να ρωτήσω αν έγινε η συνάντηση. Και δεύτερον, μας έλεγε.
2: Από 5 λεπτά στα τελείωσε και
0: αυτό. Ωραία, για να μας πει τι.
1: Μας έλεγε επίσης ότι θα ζητούσε να δείτε ξανά είτε τον υλικό φόρο καυσίμων είτε το ΦΠΑ με κάποιο τρόπο κάπως να αποσυμφορηθεί από τον φόρο το καύσιμο. Ποια είχατε συζήτηση γι' αυτό?
2: Συζήτηση έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο, εμείς και εγώ προσωπικά έχω αναλάβει κατόπιν εντολής και του Υπουργού του Κυριάκου του Πιερακάκη τον κοινωνικό διάλογο μαζί και με το γραφείο του και βλέπουμε όλους τους φορείς. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε είναι καθημερινά έχουμε 5 με 6 συναντήσεις με διάφορους επαγγελματικούς κοινωνικούς φορείς. Ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση της καταγραφής των αιτημάτων και των ερωτημάτων για να δούμε πού μπορούμε να υπάρξουν συνενέσεις και πού μπορούμε να φτιάξουμε και πώς το μείγμα της πολιτικής. Λάβαμε τις απόψεις της κυρίας Γιάνγκα, πάντοτε είναι χρήσιμη, είναι μαχητική και είναι και ένας άνθρωπος.
0: Αλήθεια είναι αυτό, πολύ μαχητική.
2: Από την παράταξή μας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτές τις πόρτες του Υπουργείου. Θα συνεχιστεί ο διάλογος και τις επόμενες μέρες μέχρι και τον Αύγουστο. Έχουμε ξεκινήσει εμείς μια πρώτη κατηγοριοποίηση αιτημάτων, μια πρώτη αποτίμηση οικονομική. Εγώ είμαι στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ο Θάνος ο Πετραλιάς έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποτιμά οικονομικά τα όποια αιτήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μεγάλο ρόλο παίζει η δυνατότητα η οικονομική του κράτους μας και να μην την υπερβούμε, γιατί αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Όμως σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης θα έχει ευεργετικά μέτρα για τον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζεται. Και μάλιστα έχει προσδιορίσει και μια κατεύθυνση ήδη ο Πρωθυπουργός, την κατεύθυνση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες που πάγια, μια και είπατε για την κυρία Ζιάγκα, για τους βενζινοπόλες, γιατί είναι ελεύθερο επάγγελμα, αλλά και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν σειρά κατηγοριών, επομένως θα υπάρξει μια προσέγγιση ώστε αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά ξυπνάνε και έχουν τον κόπο τους, τον μόχθο τους, οι ταξιτζίδες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, όλοι αυτοί να ελαφρυνθούν. Επομένως,
1: άμεσα, κύριε Υπουργέ, ή μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, αυτή η προσέγγιση
2: που λέτε. Θα τα προσδιορίσουμε αυτά. Προφανώς υπάρχουν άμεσα μέτρα. Θα υπάρξουν μάλλον άμεσα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξουν και πιο κλιμακωτά. Αλλά αυτά θα καταλήξουμε. Οι αρχικές συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, γιατί αιτήματα δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ ήδη είμαι περίπου 45 ημέρες υφυπουργός και βλέπω καθημερινά σειρά φορέων, και όχι μόνο επαγγελματικών και κοινωνικών. Και τους συνταξιούχους έχω δει, έχουμε διαρκή ραντεβού. Επίσης να σας πω ότι...
0: Οι συνταξιούχοι σας ζητούν τη 13η, τι σας ζητούν, μια και το λέτε.
2: Υπάρχουν αιτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Γιατί όταν πολιτεύεσαι με τα ψέματα, σε κάποια στιγμή τα ψέματα σε πλακώνουν. Όταν λέμε 13η ολόκληρη σύνταξη, σημαίνει, κυρία Μπιζόγλη, ότι αν παίρνετε 1.000 ευρώ, πρέπει να σας δώσουμε 1.000 ευρώ. Όχι να σας δώσουμε 400 και να λέμε σας δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα 13ο ψέμα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, μάλιστα. Ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ως υφυπουργός αμέσως μόλις ανέλαβα. Διέψευσα, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, την παροχή 13ης σύνταξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν βοήθειες και άλλες στους συνταξιούχους. Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί συντάξεις κατά 16%. Και εδώ είμαστε και για άλλες μέρημνες. Και κρατήστε το αυτό.
0: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο.
2: Αλλά όχι ψέματα ότι θα δώσουμε μια σύνταξη ολόκληρη. Αυτά τα έλεγε ο Τσίπρας που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη και δεν έφτασε ποτέ στο ύψος.
0: Το Πασόκ δεν λέει συγκεκριμένα 13η σύνταξη. Τον πρώτο χρόνο τόσο εικοστολόγηση, τον τρίτο χρόνο τόσο εικοστολόγηση.
2: Την τρίτη εβδομάδα πρόσκλησης, παύλα πρόκλησης προς το επιτελείο του Πασόκ το οικονομικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει τις προτάσεις του. Μέχρι στιγμής το Πασόκ πριν την ήσαν.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εδώ απαντάει το Πασόκ μέσω του εκπροσωπού του κ. Τσουκαλά ότι να πάμε πού, στο Γενικό Λογιστήριο που έχει πολιτικό προϊστάμενο έναν υπουργό της κυβέρνησης. Είναι, λέει, το παιχνίδι στημένο.
2: Δεν είναι σοβαρή απάντηση αυτή και θα περιμέναμε από ένα κόμμα το οποίο είχε σοβαρά χαρακτηριστικά στο παρελθόν να επιστρέψει στον δρόμο της σοβαρότητας. Δυστυχώς το Πασόκ σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του το τελευταίο διάστημα κάνει έναν διαγωνισμό πώς θα φανεί πιο αριστερό από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά όμως είναι δικά του ζητήματα. Η αλήθεια είναι μία. 13η σύνταξη ισόλων, ακέραια, όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα το χρόνο, με μόνιμη βάση.
0: 1,2 νομίζω το ποσό που λέει το Πασόκ.
2: Να τα κοιτάξουν τα μαθηματικά του στη Χαριλάου Τρικούπη. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν μας πιστεύουν εμάς, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει χρώματα, έχει αριθμούς, δεν έχει πολιτικότητα. Έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις οι οποίες επιβάλλονται μέσα από δημοσιονομικούς κανόνες. Εμείς λοιπόν τους προκαλούμε για τρίτη εβδομάδα και κρύβονται. Να φέρουν την πρότασή τους, να πάμε να την κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και κάκιστα, και επειδή το άκουσα και κακώς το ξεπέρασα, τι σημαίνει έχει πολιτική ηγεσία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ένα όργανο το οποίο έχει διαχρονική παρουσία για να κοστολογεί για λογαριασμό του δημόσιου συμφέροντος. Δεν πιστεύω το Πασόκ να αμφισβητεί και το ρόλο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Το επόμενο είναι να μας πούνε ότι θα πάνε να πιάσουν και το νομισματοκοπείο.
1: Επειδή είμαστε στο Πασόκ.
0: Ναι, και να πούμε και πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, να πούμε κάτι, Γιώργο. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά, είπε ότι πολλές από τις αυξήσεις που έχετε δώσει ως κυβέρνηση και πολλές από τις μειώσεις φόρων που έχετε κάνει ή νομοθετήσατε, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Αυτή η μεγάλη πληγή, η ακρίβεια.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα της ακρίβειας. Και μάλιστα σας το λέει ένας άνθρωπος, μένω στον Κορυδαλό. Πολιτεύομαι στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποιο πλούσιο προάστιο να σώσω τους Πειραιώτες. Έχω πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας. Γνωρίζουν όλοι ότι είμαι πάρα πολύ συχνός και στις λαϊκές αγορές. Έχω άποψη. Και βλέπουμε το πρόβλημα και το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε ότι τι μπορούμε και κάνουμε. Εμείς αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν το κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να δυσκολέψει τον πολίτη. Αυξήσαμε πρώτη φορά τις συντάξεις μετά από πολλά χρόνια. Μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές. Εμείς το κάναμε. Οι 32 από αυτούς είναι από το 23 και μετά. Και συνεχίζουμε αυτή την πολιτική. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
1: Τώρα,
2: να
1: κύριε Υπουργέ, ισχύουν αυτά που λέτε. Όμως, απ' την άλλη, θα φύγουμε πάλι από το χαρταφυλάκιό σας. Σας μέμφονται στην αντιπολίτευση, διότι δεν γίνονται έλεγχοι, αυτό λένε, στην ενδιάμεση απόσταση του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, και εδώ θα ήθελα πραγματικά την επιοίκειά σας, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω. Τα πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, και μιλώ για τους τελευταίους μόλις μήνες, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν υπάρξει διαχρονικά σε διακυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκλιμάκωσε κατά 5 με 6% τις τιμές. Αναφερόμαι στους κωδικούς τους 1800 και πλέον, 1818, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Προφανώς όμως, αντιλαμβάνομαι, σας λέω, δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθαμε πρόσφατα και μιλήσαμε ξανά για νέες αυξήσεις. Γι' αυτό και μιλάμε για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει, και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ανακουφιστικό περαιτέρω χαρακτήρα. Γι' αυτό ενισχύουμε διαρκώς όσο μπορούμε το εισόδημα. Με πράξεις, όχι με λόγια, αλλά θέλουμε αυτή η σχέση να είναι τίμια, να είναι σωστή. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον πολίτη ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές. Εμείς λοιπόν λέμε, θα πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ανακούφισης. Θα είναι μια έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες πολιτών. Γιατί ξέρετε, το να μιλάμε μόνο για μια κατηγορία, όπως λένε τα άλλα κόμματα, αυτό είναι λάθος. Εμείς λέμε να δώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε στους περισσότερους. Και προσπαθούμε ειλικρινά και με άλλα εργαλεία για την πάταξη της ακρίβειας. Έγινε πρόσφατα μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχει δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Οι έλεγχοι εντείνονται. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Μειώσαμε πόσους φόρους. Θα μειώσουμε και άλλους φόρους. Κρατήστε το και αυτό που σας λέω. Είμαστε εδώ, το παλεύουμε. Με την ποιότητα, αλλά και με ειλικρίνεια. Δεν ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα η οποία, ναι, μεν έχει βγει από τα μνημόνια, όμως δεν είχαμε την ίδια αναπτυξιακή πορεία. Τότε τα καταφέραμε αυτά τα 6-7 χρόνια να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προηγούμενα χρόνια υστερούσαμε. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί με τον κόπο των Ελλήνων και τις θυσίες τους, και με τη δική μας όμως κυβερνητική συνεισφορά, κάτι το οποίο έχει πάει τη χώρα. Έχουμε, γιατί ακούω, ξέρετε, και ολοκληρώνω, γιατί μου αρέσει πάντα η συζήτηση για τα οικονομικά. Ακούω κάτι βλακίες, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, βλακίες οι οποίες λένε ότι οι Έλληνες περνούσαν καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες όταν είχαμε 17,8% ανεργία, και τώρα που έχουμε 10 μονάδες κάτω περίπου ανεργία, έχουν μπει 600.000.
0: Είναι το επιχείρημα της ακρίβειας, της καθημερινότητας των ενοικίων, το ξέρετε. Ναι, ζούμε δύσκολα, μέχρι τις 15 του μήνα μας φτάνουν τα χρήματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, έχετε δίκιο και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τουλάχιστον τώρα ο Έλληνας πολίτης έχει εργασία. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια, έχει στα λόγια αξιοπρέπεια. 600.000 συμπολίτες μας μπήκανε στην αγορά εργασίας. Ξυπνάνε το πρωί και πάνε σε μια δουλειά με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Και ναι, και με προβλήματα, βεβαίως. Όχι όμως ότι περνάγαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε.
1: Πάντως, επειδή μιλάτε για
2: είχαν αυξήσει, εμείς μειώσαμε 83 φόρους. Ο Τσίπρας αύξησε φόρους. 30 φόροι αυξήθηκαν για να υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα. Εμάς το πρωτογενές πλεώνασμα δεν προέρχεται από την αύξηση των έμεσων φόρων, όπως λένε κάποιοι αδαείς. Μόνο το 10% προέρχεται του πλεονάσματος από τους φόρους τους έμεσους.
1: Έρχονται μηνύματα, Υπουργέ. Σας ακούν οι ακροατές και στέλνουν μηνύματα. Ένα πολύ γρήγορο, επειδή είπατε για φόρους ότι θα μειώσετε κι άλλους. Να, εδώ ένας επαγγελματίας που λέει να μην ξεχάσετε να δείτε το φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ, ο οποίος μπήκε το 2017 και τον πληρώνουμε, λέει, ακόμα παρά τα πλεονάσματα. Και επίσης ένας άλλος, ο Γιώργος πάλι είναι, λέει, τα πιστοποιημένα για ταχύ αυτοκίνητα που δουλεύουν με αμόλυβδη και δεν παίρνουν κι αυτά με κάποια βοήθεια.
2: Υπάρχουν προσεγγίσεις, μελετάμε σενάρια, να ξέρετε. Αυτός ο φόρος του 17 ήταν φόρος ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μείγμα πολιτικής όπως το έχει μάθει ο πολίτης, με αφαίρεση βαρών και όχι με πρόσθεση. Και γίνονται προσεκτικές αποτιμήσεις και πάντοτε προσπαθούμε να είναι κοστολογημένα τα πάντα. Να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι και θα συνεχιστεί η πορεία ανόδου των μισθών. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν απέχουμε πολύ πλέον από το τετραψήφιο νούμερο κατώτατου μισθού. Και εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας. Δέστε τι είπαμε, τι τάξαμε στον Έλληνα το 23. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να βαρέθηκε να βλέπει τον Μαρκόπουλο στην τηλεόραση. Ξέρετε, υπάρχει και η κόπωση του πολίτη. Το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να βαρέθηκε να έχει τη Νέα Δημοκρατία για 7 χρόνια. Από την άλλη όμως, θα παραδεχτεί ο Έλληνας πολίτης ότι ό,τι του τάξαμε, ό,τι του είπε ο Μητσοτάκης, έγινε και γίνεται. Εμείς είπαμε αύξηση κατώτατου μισθού,
0: μάλιστα,
2: έγινε. Είπαμε αύξηση μέσου μισθού, έγινε. Είπαμε μειώσεις φόρων, έγινε. Ναι, έχουμε και κάποια διεθνή φαινόμενα.
0: Είναι και η καθημερινότητα που δυσκολεύει. Παραμένει εξαιρετικά δυσκολή.
2: Δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Η αγοραστική δύναμη που λέμε, το ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15 μέρες του μήνα, τα ενίκια. Είναι μια καθημερινότητα η οποία βιώνει.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλα. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης που ήρθε ο COVID. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που έγινε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που η Κίνα πάει σε δυτικού μοντέλου κατανάλωση και αυξάνεται όλο το εμπόριο διεθνώς σε τιμές. Ούτε φταίει για τον πόλεμο στο Ιράν. Τα παλεύει και τα παλεύει με αξιοπρέπεια και με μια φιλολαϊκή, θα μου επιτρέψετε, προσέγγιση.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Open ανέφερε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Σημαντική επιδείνωση του καιρού έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η πτώση θερμοκρασίας, οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι. Ένας άνδρας συνελήφθη για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας στη Σύρο επί από τραυματισμό με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr. Νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου πυροδοτεί συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρελί.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας. Το λέω για να το ταιριάξω με το τραγούδι.
1: Και το πας και μαλακά και το πάει και γλυκά και χαμηλώνει και τη φωνή.
0: Ναι, ναι, το κάνω, ξέρεις, και το... Ναι, αυτό. Αλλά να σας πω όμως ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Δυνατή Real News.
1: Με χτυπιάζε.
0: Ναι, έλα. Σωστά, ναι. Με δύο βιβλία, το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News και με δύο βιβλία για σας, γιατί μπορεί να θέλετε και στο σπίτι και στο μπαλκόνι και στην παραλία να απολαύσετε διάβασμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είναι ήσυχη η φύση και να διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Διαφωνείς?
1: Πού να τη βρω την ήσυχη φύση? Πού να βρω την ήσυχη φύση να διαβάσω ένα βιβλίο, καρδούλα μου? Δεν μπορώ, δεν υπάρχει αυτό.
0: Να βαλήν έχει πάθει μεγάλη ζημιά, εγώ δεν την αναγνωρίζω.
1: Ναι, καλά, έτσι.
0: Να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν
1: 25 χρόνια, να μου τη φέρετε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Δεν λέει και τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, που είναι σαν τα χρόνια της Τζένιφερ Λόπες. Δεν τα λέει αυτά. Φέρτε μου όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια ήταν παλιά.

0: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Εδώ προσπαθώ να της δώσω κουράγιο. Ναι. Σόφη μου το ίδιο επίσης.
1: Γεια σου, Σόφη κουράγιο. Μου, γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Ναι. Δεν παίρνει κουράγιο. Δεν δίνει κουράγιο, δεν παίρνει κουράγιο. Ρίτσα Πεζόγλη.
1: Σταθερή αξία. Γύρω από το τίποτα.

0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Πάμε να συναντήσουμε ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Την έχουμε συζητήσει πολύ, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τομεάρχης παιδείας. Είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε την πρόταση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όσα είπε, συζητήθηκαν πάρα πολύ, προκάλεσαν αντιδράσεις ή δηλώσεις συμπόρευσης, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Την έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημερίζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Λαλιώτου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Συζητηθήκατε πάρα πολύ η δήλωσή σας αυτή. Πάρα πολύ. Η θέση μάλλον της Ελλάς. Γιατί δεν είναι δήλωση, είναι θέση της Ελλάς.
2: Οι θέσεις.
1: Ναι. Οι θέσεις. Αλλά μία ξεχώρισε, όπως καταλαβαίνετε. Το ακούσατε κι εσείς.
2: Ναι. Ξεχώρισε, ναι. Καταλαβαίνω. Εννοείται για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια. Ναι. Πάρα πολύ. Προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Γιατί όπως λένε
2: βέβαια,
1: και.
2: Βέβαια, οι προτάσεις μας. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις. Ναι. Ξεχώρισε, ναι. Καταλαβαίνω. Εννοείται για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια. Ναι. Πάρα πολύ. Προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Γιατί όπως λένε
2: βέβαια,
1: και.
2: Βέβαια, οι προτάσεις μας. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις.

0: Πάρα πολύ, προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, γιατί όπως λένε
1: βέβαια,
0: και...
1: Βέβαια, οι προτάσεις μας, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οι προτάσεις μας και οι υπόλοιπες προτάσεις μας, δηλαδή αφορούν μάλλον και σε πιο υπερθετικό. Δεν σε καμία χώρα από αυτές που γνωρίζουμε, η ανακοίνωση των βάσεων, ας πούμε, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα της συζήτησης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και με την αφορμή αυτή, ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσετε, να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν και να πω και στα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν αυτό που θέλανε, ότι η ζωή συνεχίζεται από την επόμενη ημέρα και είναι μια σειρά από αγώνες.
0: Απλώς λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ακούγαμε δηλώσεις ότι με τις
2: θέσεις
0: και το ΠΑΣΟΚ, με τις θέσεις αυτές ουσιαστικά...
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και η Νέα Δημοκρατία. Απλά λέω ότι είναι πιο συγγενή τα υπόλοιπα κόμματα, γι' αυτό τα αναφέρω πρώτα, και επειδή από εκεί προέλθεται και ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι άλλη στάση, είναι ότι σαν ανάβει δεξί φλάσσα, το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα, είναι ακριβώς το αντίθετο κατά τη γνώμη μας. Η τοποθέτηση...
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι άλλη στάση, είναι ότι σαν ανάβει δεξί φλάσσα, το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα, είναι ακριβώς το αντίθετο κατά τη γνώμη μας. Η τοποθέτησή μας όσον αφορά την τριτοβάθμια, αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα της εκπαίδευσης. Τώρα, στο πλαίσιο που όπως ξέρουμε αποτελεί και το μεγάλο, τεράστιο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
0: Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.
1: Βεβαίως, είναι η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, και αυτό γιατί θεωρούμε, και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, ότι χωρίς εκπαιδευτικούς δεν μπορείς να έχεις εκπαίδευση, ότι πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας. Και όχι να φτάσουμε εκεί που έχουν φτάσει άλλες χώρες να κυνηγούν τους εκπαιδευτικούς με το κι άλλοι. Και για να γίνει αυτό, ένας εκπαιδευτικός για να εργάζεται χρειάζεται αξιοπρεπή μισθό. Και σήμερα, θυμάστε στα παλιά χρόνια, όπως λένε και τα παιδιά μας,
0: ναι.
1: Δηλαδή όταν ήμασταν εμείς νεότεροι, το να δουλεύει
0: που μοιάζει παλαιολιθική εποχή στα μάτια του.
1: Παλαιολιθική,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Το να δουλεύει κανείς στην εκπαίδευση, το θυμάστε, να γίνεται καθηγητής ή δάσκαλος, το θεωρούσαμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αξιοζήλευτη.
2: Ναι, ναι.
1: Περιμέναμε το διορισμό.
2: Επειδή είμαστε παλαιοί όλοι εδώ και οι τρεις, εγώ θυμάμαι
1: σήμερα
2: τότε.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Θυμάμαι τότε και τον επιθεωρητή, ο οποίος ερχόταν στο γυμνάσιο. Ερχότανε και στο Λύκειο. Είδατε, είμαστε πολύ παλαιοί.
0: Μιλήστε για τον εαυτό σας.
2: Οπότε,
0: για πάμε, ναι.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα που φέρνω τώρα εγώ εδώ στο προσκήνιο, ποια είναι η θέση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών?
1: Κοιτάξτε, επίσης είναι ξεκάθαρη η θέση μας ως προς αυτό. Η αξιολόγηση επί της αρχής είναι βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και ο στόχος της αξιολόγησης οφείλει να είναι, και είναι σε κάποιες περιπτώσεις, ένα εργαλείο για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό έργο. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας αλλά και αλλού, και το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι τόσο στην ανώτατη, είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, ο οποίος έχει θεσπιστεί και επιβληθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ακολουθήσει μία τιμωρητική οδό, δηλαδή αξιολογούμε για να τιμωρήσουμε. Δεν έχουν τα κριτήρια και ο τρόπος που έχει θεσπιστεί η αξιολόγηση, αλλά και οι πρακτικές της υλοποίησής της, το χαρακτήρα του να μάθουμε ποιοι είμαστε καλύτερα και να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και γι' αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια αναταραχή. Τεράστια αναταραχή στον εκπαιδευτικό χώρο.
2: Αν εγώ, κυρία Λαλιώτου, είμαι...
1: Μία κουβέντα μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν η αξιολόγηση δημιουργεί αναταραχή με αυτόν τον τρόπο, παύσεις, διώξεις και όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίες καταπέφτουν και στα δικαστήρια, όπως είδατε τις τελευταίες μέρες,
2: ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
2: Ναι,
1: μόνο
2: αλλά
1: η
2: όταν...
1: πολιτική ειρήνη μπορεί να το φέρει.
2: Εσείς λοιπόν, εσείς έχετε ένα ρόλο και προείσταστε. Και εγώ είμαι ένας εκπαιδευτικός και είμαι αμελής. Και είμαι και αμετανόητα αμελής.
1: Mm-hmm.
2: Και αξιολογηθώ ξανά και ξανά και ξανά. Δεν πρέπει να υποστώ συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν αρνείται το ότι κανείς όταν δεν κάνει τη δουλειά του. Γιατί τώρα πάμε σε ακραίες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Α πούμε, αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις. Να το δούμε όμως. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. είναι αξιολόγηση όλων των συνθήκων οι οποίοι δημιουργούν αυτό που λέμε του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι? Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό προτείνουμε εμείς ως ΕΛΑΣ όταν διαμορφώνουμε το πλαίσιο αξιολόγηση για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί για τον κόσμο που μας ακούει, ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα? Να γίνεται καλύτερη δουλειά στα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Εγώ πάντως και εδώ βλέπω αλλαγή στην. Στην τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής. Παράδειγμα, θα μου πεις, δεν υπάρχει η ρίτσα μου, θα μου πεις αυτό που μας λέει η κυρία Λαγιώτου. Δεν προϋπήρχε η ελληνική αριστερή συμπαράδειξη της Ελλάδας.
0: Εμείς πάντα μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Προϋπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γι' αυτό το
2: θέμα. Εδώ βλέπω αλλαγή σε αυτό που μας λέει η κυρία Λαγιώτου, σε επίπεδο θέσεων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αλλαγή, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έλεγε ότι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δομικά κατά της αξιολόγησης.
1: Τις συνθήκες, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για την πολιτική και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής εννοώ.
1: Ναι, με τον, ναι, δεν πήγαινε εκεί το επιχείρημά μου. Στην περίοδο της διακυβέρνησης. Θέλω να πω όμως το εξής. Αυτό που λέμε εμείς στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης, αυτό το τιμωρητικό πλαίσιο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ενέχει και στον τρόπο που εφαρμόστηκε και στοιχεία ευνοιοκρατίας, το οποίο εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν λειτουργήσε, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δημιούργησε σειράξεις επί της ουσίας εντός των σχολείων και κυρίως μία αίσθηση ανασφάλειας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όταν αισθάνεται ανασφαλής. Αυτό είναι σαφές. Η αξιολόγηση την οποία θέλουμε και τη θέλουμε όλοι και πραγματικά σας προκαλώ να βρείτε έναν εκπαιδευτικό να πει όχι σε αυτό, αφορά τις συνθήκες της εκπαίδευσης. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του και το κομματάκι του εκεί πέρα μέσα, με σκοπό τι, να κάνουμε καλύτερο το εκπαιδευτικό έργο. Κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεκινάμε εξ αρχής, γιατί έχω ακούσει με την ευκαιρία που είχα και την τιμή που μου έχει γίνει να συμμετάσχω σε πολλές και σε επάνληψεις, συζητήσεις κτλ. Έχω ακούσει με έκπληξη πολλούς εκπροσώπους, κυρίως της κυβέρνησης, να λένε ναι, να δώσουμε χρήματα στους εκπαιδευτικούς περισσότερο, αλλά κάθε χρόνο θα απολύουμε και τόσους. Ξέρετε, δεν πάμε μπροστά έτσι.
0: Κυρία Λαγιώτου, να πούμε και ένα θέμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι του χαρτοφυλακίου σας, αλλά προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις, την υπόθεση Νοβάρτης. Και γιατί την αναφέρω αυτή? Γιατί έβλεπα μια ανακοίνωση της ΕΛΑΣ χθες, με αφορμή όσα έγιναν ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Σαλμά. Λέει λοιπόν η ΕΛΑΣ ότι τελευταίες τις αποκαλύψεις η θεωρία περισκευωρίας για την Νοβάρτης κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας εκ νέου κατά την εκτίμηση της ΕΛΑΣ ότι πρόκειται για ένα σοβαρό σκάνδαλο. Και θυμόμαστε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την υπόθεση της Νοβάρτης, ότι χειρισμοί ήταν ατυχείς. Ζητάτε να ξανανοίξει? Τι είναι αυτό?
1: Δεν είναι την, πριν να πάμε στο τι ζητάμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθεί κανείς τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και ακούει την διατύπωση τόσο σοβαρών κατηγοριών εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λογικό δεν είναι, μάλλον αυτονόητο θα έλεγα εγώ, εμείς ως πολίτες, γιατί εμείς δεν συμμετέχουμε κοινοβουλευτικά σε αυτήν την περίοδο, ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουμε δυναμικά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν είναι λογικό ότι όταν ακούς τόσο σοβαρές κατηγορίες και μάλιστα εκ των έσω θεωρείς ότι υπάρχει ένα θέμα, πόσο μάλλον που ζούμε σε αυτήν.
0: Επειδή είχε
1: περίοδο,
0: κλείσει η υπόθεση με την απαλλαγή των κατηγορουμένων, των πολιτικών και εμείς, γι' αυτό το λέμε, είχε κλείσει η υπόθεση της Νοβάρτης και ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του ότι ήταν ατυχής η χειρισμή.
1: Το θυμάμαι αυτό. Αυτό. Όμως εδώ έχουμε νέες παρεμβάσεις και νέα στοιχεία και ξανανοίγει ένας διάλογος κοινοβουλευτικός, τονίζω, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου που έχουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γύρω από αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία έχει μάλλον βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, θα έλεγα, από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε και έχουν να κάνουν με σκάνδαλα, με αδιαφάνειες και τέτοια. Ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τον τελευταίο καιρό? Από όλα τα νούμερα και τους δείκτες που έχουμε μελετήσει και τους οποίους συζητάμε, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έρχεται δεύτερο στη σειρά μετά την ακρίβεια, ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ξέρετε, αυτό δεν το θυμάμαι για πολλές δεκαετίες να είναι δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αν δεν κάνω λάθος, οι παλιές μας, αν με διορθώσουν κυρίως δημοσιογράφοι που τα παρακολουθείτε πολύ πιο κοντά αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο στην περίοδο του 89
0: Ναι, έχει χρόνια να είναι τόσο ψηλά. Ναι, έχει δίκιο. Είναι, δεν είναι, είναι τώρα, είναι 2-3 χρόνια που είναι ψηλά.
3: Είναι 2-3 χρόνια με μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ το έχω παρατηρήσει και με απασχολεί πάρα πολύ όσον αφορά τις
0: θέσεις
3: από αναδεικνύει. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο,
0: ναι,
3: όταν γίνεται τέτοιο διάλογο εντός του κοινοβουλίου, δεν είναι λογικό?
0: Λοιπόν, κύριε Λαλιώτου, να σας ευχαριστήσουμε
2: σας
0: πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
2: καλημέρα.
0: Καλά.
3: Εγώ
2: καλημέρα.
3: Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και για τα υπόλοιπα.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρέ σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο κόκκινο Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έχνιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου λένε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι στο αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έχνιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για τα μηνύματά σας. Διονύση, κάνει τις διακοπές σου και άστα αυτά. Όλους πραγματικά για τα μηνύματα που έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για αυτά που ακούστηκαν, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα, για όσα διατύπωσαν οι καλεσμένοι μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε μαζί μας, με κάποιο τρόπο. 24 Ιουλίου είναι, μην το ξεχνάτε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν μαζί μας στον ήχο, την Εύη Βουλιουκλιώτη, φύλακα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Μπέις, ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φύλλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι ανάκριση Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έτσι. Είναι ανάκριση. Αυτή δεν μπορεί να την αποφύγει.
1: Γιατί σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζει,
0: ναι,
1: πορεύεσαι,
0: ναι,
1: καριερίζεσαι,
0: mm-hmm,
1: κάνει κακέ παρέε.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να φταίει πάντα κάποιος άλλος.
0: Γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Α, κακές παρέες που σας έλεγα.
0: Έτσι είναι το σύστημα. Τι θες να πάω, αναλάβω την πολιτική ευθύνη της καθυστέρησης.
1: Πρώτα απ' όλα το ότι κάνουμε εκπομπή μαζί μετά λίγη ώρα αφότου μεταδόθηκε η συνέντευξη που πήρες με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Τι. Δεν είναι κάτι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Για μας.
1: Σε έπεισε.
0: Να με πείσει. Δεν κοίταξε τη συνέντευξη, δεν κάνεις για να πείσει εσένα. Είναι, δεν είναι λογικό κάποιος να πείσει, κάποιος να μην πείσει. Κοίταξε, επίσης είναι μια συνέντευξη λίγο πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στόχος σου να πάρεις μια-δυο απαντήσεις παραπάνω για αυτά που ίσως ανακοινώσει για τον κόσμο, τουλάχιστον.
1: Να βγάλεις μια είδηση.
0: Μια είδηση.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας πρώτα απ' όλα.
0: Άφησε αρκετά.
1: Και παίρνουν καραγιό.
0: Κοίταξε, έχει δίκιο στο εξής. Όταν λέω έχει δίκιο, εξηγούσε στη συνέντευξη ότι μέχρι και τώρα, και εξηγείται από την διεθνή κατάσταση,

0: δεν έχω τελική εικόνα του δημοσιονομικού χώρου που έχω.
1: Σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Τον Ιούλιο το Γενικό Λογιστήριο κάνει λογαριασμούς.
0: Ναι, σκέψου ότι σήμερα έχουμε που είχες τον Ιούνιο το πετρέλαιο, που το έχεις τώρα. Έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά, τα λέω παπαδημητριακά.
1: Τα λες πολύ...
0: Παπαδημητριακά, σωστά.
1: Αυτά ξέρεις πότε τα μάθαμε.
0: Πότε.
1: Με το Πασόκ τα μάθαμε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι στον προϋπολογισμό το Πασόκ μας έμαθε ότι ένα κεντρικό στοιχείο είναι η πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου. Η οποία έπεφτε πάντοτε έξω, χωρίς να φταίει η κυβέρνηση.
0: Εκεί μπορείς είτε το λέει βάσει αυτού, είτε έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού του, το δέχεσαι ως απάντηση, γιατί με την παρούσα συγκυρία τιμών του πετρελαίου, που εγώ το συνδέω, σου λέει ότι εγώ μέχρι και τώρα δεν έχω ασφαλή εκτίμηση του δημοσιονομικού χώρου που θα έχω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό που παίρνεις ως απάντηση είναι ότι εγώ θα δώσω μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχω διαθέσιμο από το δημοσιονομικό χώρο. Άφησε ένα-δύο πράγματα ανοιχτά σε σχέση με τη στέγαση. Δηλαδή, εκεί είναι που είναι, κάντε λίγη υπομονή και θα έρθω. Κάτι έχει να πει. Κρατάμε αυτό που πράγματα έχει πει γι' αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα πει κάτι παραπάνω, γιατί είπε ήρθε η ώρα, γιατί αυτό πονάει, έχει πονέσει και πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. Έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Για μείνε λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: Τους χάνει.
1: Ε?
0: Τους χάνει, έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, τους χάνει, αν και δεν νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολλές επιλογές πολιτικές, αλλά όταν...
0: Η αλήθεια είναι τους έκθαρε ο Κατρούγκαλος και πήγαν στο Μητσοτάκη περιμένοντας κάτι άλλο. Ή ήταν τέλος πάντων, ο ένας τους βαράει από την ένα χαστούκι από τη μία, ο άλλος από την άλλη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, πολιτικός που να δεχτεί να κάνει αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης, διότι ο Χατζηδάκης το έζησε, ήταν και η εποχή που ανακατεύτηκα στα πολιτικά, από τα μέσα που λέω εγώ, πιο μισητό πρόσωπο δεν πρέπει να υπήρξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Χατζηδάκης τι έκανε, είχε κάνει καλή δουλειά με τις συντάξεις και ό,τι είχε κερδίσει, που κάποιος άλλος πολιτικός που είναι πολύ ψηλά, δηλαδή παίζει για νούμερο ένα, να πάει αυτό το καλό κεφάλαιο των συντάξεων να το ξοδέψει μέχρι τελευταίας πεντάρας στο να φορολογεί με τα τεκμαρτά. Αυτό ήθελα να θάρρωσω εγώ, γι' αυτό έχω συμπάθεια στον Κωστή.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω συμπάθεια, ούτε αντιπάθεια προφανώς έχω στον κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν το συμπονώ. Και δεν το συμπονώ γιατί ελεύθερος επαγγελματίας με τεκμαρτό εισόδημα, τέλος επιτιδεύματος, προκαταβόλη φόρου, κάπου όπα αδελφέ, λες.
1: Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καλά, εγώ του έχω μια ανθρώπινη συμπάθεια πρώτα απ' όλα και πολιτικά.
0: Δεκτό.
1: Τα έχει καταλάβει όλα αυτά. Δεκτό. Άλλωστε και όσοι μας ακούνε τα έχουν καταλάβει. Δεκτό. Ποιους συμπαθώ περισσότερο, που δεν σημαίνει ότι δεν τους περάσω γενναίες 14. Αλλά πάμε πίσω στη συνέντευξή σας με τον Πρωθυπουργό, διότι αυτό ότι καταλαβαίνει ότι εκεί δεν έχω κάνει μια πολιτική η οποία να είναι προοδευτική, να είναι φιλελεύθερη, και ότι τι χρησιμοποιώ παλιά και σκουριασμένα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Διότι, ναι, βέβαια, είναι τρελό να δηλώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί χρόνια. Γιατί να δηλώσει κάποια χρόνια ότι δεν πήγα καλά, αυτό είναι αναμενόμενο.
0: Ναι,
1: αλλά όταν κάθε χρόνο μπαίνει, βγαίνει και δηλώνεις λιγότερα από τον εργάτη, πήγαινε να γίνεις εργάτης.
0: Είναι όμως αυτό που λέμε σαν τη ρευματοκλοπή, κάτι παρόμοιο γίνεται. Εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή υπάρχει όντως ένα ποσοστό, και δεν είναι μικρό το ποσοστό των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι φόρο διαφεύγουν, παίρνεις οριζόντια μέτρα. Και διαλύεις και αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Και είναι και τακτικοί, είναι και okay στη φορολογησή τους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Άρα, καλά κατάλαβα από τη συνέντευξη που σας έδωσε ότι το έχει καταλάβει κάπως και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, είπε ήρθε η ώρα να... Σου είπα, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί πλήρως ότι πονάει πολιτικά η απώλεια ελευθερών επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λέει η ατάκα του είναι πολύ συγκεκριμένη, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κράτησα αυτό που μου λέει, κρατήστε το για το πρόβλημα της στέγασης. Άκουσα μια-δυο σκέψεις, υπάρχουν χίλιες δυο σκέψεις, αλλά άκουσα κάποιες σκέψεις.
1: Πώς εξήγησε αυτό, δεν το κατάλαβα γιατί εκείνη τη στιγμή μόλις έμπαινα εκεί που του κάτσα να το ακούσω.
0: Ναι.
1: Αυτό με τα άλλο θέμα τα ενίκια, άλλο θέμα οι τιμές των ακινήτων.
0: Άκου, θα σου πω τι γίνεται εκεί. Εκεί είναι, σηκώνει πάρα πολύ για κάθε ερώτημα. Να πω ότι σε μια συνέντευξη που έχεις απλά μπορείς να κάτσεις και να βάλεις άλλα 10 υποερωτήματα, το ξέρεις.
1: Καλά, ναι.
0: Για τη στέγαση, για παράδειγμα, το,
1: καλά το λες, γιατί
0: σύντς.
1: Όλοι νομίζουν ότι πας κάνεις συνέντευξη, θα τον σκίσεις, θα τον κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, δεν είναι απλή δουλειά.
0: Σηκώνεσαι πάνω του, τραβάς και δύο χαστούκια, κατάλαβες, και γιατί είσαι τόσο χαλαρός και δύο πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται για τη στέγαση. Λέει, υποστηρίζει, ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς με τα προγράμματα ανακαινίζω και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα για το πρόβλημα στέγασης λέει ότι το σπίτι μου 1 και 2 λειτουργήσε. Υπάρχει το πρόγραμμα ανακαινίζω, το οποίο αναβαθμίζει την ιδιοκτησία και βοηθά να διατίθεται η ιδιοκτησία στην αγορά. Γι' αυτό λέει ότι είναι άλλο η αγορά. Εμείς αναβαθμίσαμε την αξία της ιδιοκτησίας και είναι ένα άλλο θέμα της ενοικίασης που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το διαχωρίζει. Βέβαια εδώ ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι ναι, αλλά ο άλλος που ανακαινίζει το σπίτι του θα το δώσει ακόμα πιο ακριβά επειδή το ανακαίνισε.
1: Ναι.
0: Έχει μία τέτοια κουβέντα. Σου λέω πάντως τι είπε, γιατί στάθηκε εκεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Το άλλο που είπε είναι αυτό για το ενίκιο, αυτό το άκουσα.
0: Ναι, ότι επιστρέφουν, το γνωστό. Επιστρέφουν.
1: Καλά, δεν είναι και λίγο.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, σου λέω απλώς πράγματα που
1: είναι. Είναι σαν να λες 13η σύνταξη.
0: Και μου είπε πάντως, μας είπε, κρατήστε το. Γιατί προφανώς φαντάζομαι κάτι έχει να πει στη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε και δύο-τρία άλλα πράγματα. Είπε για παράδειγμα για την αλλαγή χρήσης. Δηλαδή σε κάποιο που έχει ένα εργοστάσιο που το έχει κλείσει, μπορούμε να αλλάξουμε την χρήση του να γίνουν κατοικίες.
1: Λοιπόν,
0: παράδειγμα.
1: Αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε. Αυτό θυμάμαι να συζητιέται,
0: ναι,
1: από την εποχή του 80,
0: mm-hmm,
1: με τις προβληματικές επιχειρήσεις που πήγαιναν διακλείσιμο,
0: mm-hmm,
1: και κάποιοι είπαν οκ, okay, κάποιες επιχειρήσεις πολύ παλιές έκαναν τον κύκλο τους, βγάλαν τα λεφτά τους, χρησιμεύσαν για τη χώρα, θα κλείσουν.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε τα βιομηχανοστάσια, να τα κάνουμε κάτι άλλο.
0: Έτσι.
1: Που είναι δύο-τρεις διαφορετικές χρήσεις. Και είχαν πει τότε, και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει, πολύ σωστή ιδέα ο Ανδρέας. Από αυτόν πήρε τα, mm-hmm, καλά πράγματα που έχει ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Όταν άκουγε μια ιδέα που ήξερε ότι έχει δουλέψει κάπου αλλού,
0: mm-hmm,
1: σου λέγε ναι, δοκίμασέ το.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κόμπλαρε μια ολόκληρη κυβέρνηση,
0: mm-hmm,
1: χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις από την άλλη πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Εύερτ, ας πούμε, που ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε βεβαίως. Γιατί όχι. Λοιπόν, η διοίκηση κατάφερε να μην το επιτρέψει. Χωρίς επιχείρημα, διότι όταν λέμε διοίκηση, δεν υπάρχει κάποιος νυφλής Παπαδημητρίου να πει όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ή αυτό είναι κάτι ασαφές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζει κάθε πρωθυπουργός που λέει: θα πάω πάνω για να ανταλλάξω όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και μετά το, ναι, μόνο στο οποίο βρίσκει μοναδικό να καθίσει είναι το γνωστό.
0: Αυτά όσον αφορά πάνω κάτω στα οικονομικά. Έτσι. Τώρα τα περί εκλογών, μην τα ξανασυζητήσουμε. Είναι
1: όχι, όχι, ξανά για το Σαμαρά θα μου πεις.
0: Για το Σαμαρά, ναι, ήταν σαφής και ήταν και. Έτσι όπως αυτό που ήταν όλοι λέω, δεν λέω κάτι περισσότερο, ήταν και λίγο, να το πω έτσι, αδόκιμα αυτό το πω, και τσαντίστηκε, τσαντισμένη απάντηση.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή η ερώτηση του Γιάννη του Κολογιθά σχέση με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή μαζί, το διαφοροποιεί προφανώς. Λέει ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Ωστόσο μιλάμε για κριτική η οποία αμφισβητεί στον πυρήνα την εξωτερική και την πολιτική άμυνα της χώρας.
1: Ναι, και...
0: Ένα. Δύο, η απάντησή του είναι πείτε μου αν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που προανήγγειλε, εξήγγειλε το 23. Εάν κάνω κάτι διαφορετικό, θα δεχθώ την κριτική. Με αυτό τύπο την κριτική. Ήταν και πολύ σκληρός για δημοσιεύματα. Μάλιστα είπε αυτού του τύπου, αυτού του περιβάλλοντος, ότι μιλάμε για κάποιοι, καταλαβαίνω, είπε ότι μπορεί να μην τους αρέσω, να μην πηγαίνουν. Αλλά υπάρχει και μία πατρίδα στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, είπε, υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες οι οποίες γράφουν πολύ πιο επιθετικά από πολλές τουρκικές. Για την ελληνική πολιτική άμυνα.
1: Που ελέγχουν την ελληνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο αυστηρά από ότι του. Αναμενόμενο είναι αυτό όμως.
0: Εν κατακλείδη τι είπε.
1: Δηλαδή, ευτυχώς.
0: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης.
1: Αυτό ήθελα εσύ που είσαι μέσα τώρα εκεί.
0: Κανένα περιθώριο. Κανένα περιθώριο.
1: Σε ποιο γραφείο ήσασταν, στο διπλανό από το γραφείο του.
0: Στο δίπλα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο ναι. πριν, στον προθάλαμο του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Κάποιος το είχε γραφείο του αυτό, ο Γιώργος το είχε. Γιατί οι πρωθυπουργοί αλλάζουν γραφείο. Είναι δύο οι χώροι που μπορούν να επιλέξουν.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει το κλασικό χώρο. Αυτό που έχουν τον
1: ναι,
0: μπαίνοντας αριστερά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λέει ότι.
1: Μπαίνοντας από πού μπήκες, παιδάκι μου,
0: κύριε. Εντάξει, από κάτω ανεβαίνεις.
1: Τότε τι αριστερά. Όλα αριστερά τα βλέπεις.
0: Όπως και θυμάσαι τον Τζάκη, αριστερά είναι το γραφείο του. Λοιπόν, τι λέω. Τι λέει μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Κανένα περιθώριο συνεννόηση είπα αυτά στα συνθήκες.
1: Μάλιστα. Okay. Άρα...
0: Τέλειο είναι αυτό, κλείνει.
1: Και ήταν βαρύς αυτό.
0: Ναι, ήταν
1: ήτανε βαρύς.
0: Και,
1: εσείς που είσαστε μέσα, λοιπόν, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. γιατί είναι αλλιώς να είσαι.
0: Ναι.
1: Να είσαι, κύριε παιδί μου, νιώθεις και τα vibes.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν... Είναι ότι δε, παιδιά.
0: Ναι. Όχι.
1: Ξεχάστε τα δε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον άνθρωπο δεν έχουμε τίποτα
0: να πούμε. Και αν μπορούσα, θα έλεγα κι άλλα. Αυτή την αίσθηση είχα. Έτσι. Ενδιαφέρουσε
1: δεν, κάτσι... δεν είπε στον Κολοκυθά, έλα κάτσε εσύ εδώ.
0: Έτσι.
1: Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις για το Σαμαρά.
0: Είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι απαντήσεις που έδωσε για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή το βάζει σε μια άλλη διάσταση. Πρώτα απ' όλα, λέει ότι δεν θέλω να διαπραγματεύομαι σε θέση αδυναμίας.
1: Λοιπόν, αυτό κράτησα εγώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή το πρωί φιλοξενούσατε τον κύριο Μαρτζούκο, καλά λέω το
0: ήταν
1: όνομα.
0: Ήταν ο κ. Μαρτζούκος και ήταν και στο
1: Καλαρίτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος ήταν σε αυτή τη γραμμή ο κ. Μαρτζούκος, εντάξει. Και βεβαίως όταν απέναντι στην Τουρκία, πρέπει να βρούμε τελικά πόσοι βλέπουν αυτές τις εκπομπές. Διότι υπήρξε εκπομπή στην Τουρκία. Είναι πολύ αυτή
0: πολύ,
1: που λένε.
0: Πολύ.
1: Ωραία.
0: Στο οποίο στέκεται απέναντι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και για τη δική μας την εκπομπή, να το πω διαφορετικά. Λέει, βλέπω συνέχεια καθημερινά κύκλους, χάρτες από εδώ από εκεί. Σαν να λέει, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε.
1: Ναι, αλλά δεν τον ακούει κανείς.
0: Το ερώτημα που τέθηκε ήταν, όλο αυτό που κάνουμε είναι για να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ήρεμης διαπραγμάτευσης ή τέλος πάντων είναι γιατί έχει έρθει, γιατί ρεαλιστικά μπορούμε να λύσουμε θέμα ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Καθαρός, όχι, δεν είμαστε σε κανένα σημείο που μπορούμε να λύσουμε ρεαλιστικά ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας.
1: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Καθαρή απάντηση.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο τολμηρά σενάρια από αυτά, λες τώρα θα φτιάξουμε και ένα σενάριο, ρε παιδί μου, να ξεφεύγει από τα ρεαλιστικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν βεβαίως ότι κάτι γίνεται. Κάτι ο Θεός, κάτι ο Αλλάχ, κάτι ο Τραμπ ή όποιος είναι εκεί να κάθεται στην καρέκλα του Πρόεδρου των ΗΠΑ, κάτι η Ευρώπη που λέει άντε να λύσουμε και κανένα θέμα, πραγματικό θέμα δηλαδή, και μας βοηθάνε και τις δύο πλευρές να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι με προοπτική να σηκωθούμε όταν θα τα έχουμε λύσει. Αυτό τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Το τέλειωσε σήμερα μιλώντας και απαντώντας σας αυτά, λέει ο Μητσοτάκης, το κατάλαβα εγώ, αλλά γι' αυτό θέλω τη δική σου αίσθηση που λέμε, ότι όταν θα είμαι ακόμη πιο ισχυρός από όσο είμαι ήδη τώρα, τότε θα δω αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης ανάλογα με το τι θα κάνει
0: είναι
1: η άλλη πλευρά.
0: Βέβαια θα σου πω, γιατί αυτές οι κινήσεις αρέσουν ή τις παρακολουθούν η στρατιωτική. Γιατί ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι στέκονται πολύ έχοντας μία απόσταση από τα κυβερνητικά πράγματα, αναλυτές και στρατιωτικοί, είναι θετικοί, γιατί πάντα φώναζαν ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Ότι τα δύο πράγματα, τα δύο αυτά συνδέονται άρρηκτα. Έτσι. Και τώρα υπάρχει μία, να το πω έτσι, εφορία με τους εξοπλισμούς, γιατί ενισχύεται ενισχύεται το πολιτικό κομμάτι στο πλαίσιο της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έχει εξοπλισμούς. Τι λέει όμως ο Μητσοτάκης? Λέει ότι εγώ δεν θέλω να διαπραγματεύομαι, ή μάλλον θέλω να διαπραγματεύομαι από θέση ισχύως. Ρίχνει τους τόνους λέγοντας, παιδιά, ηρεμήστε, ήρεμα, δεν υπάρχει λόγος όλο αυτό. Λέει ότι το 19, και είναι έντιμη η απάντησή του, το 19 βρήκε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Τι λέει όμως, ξαναλέω έντιμα, ότι δεν το χρεώνω πουθενά και δεν μπορώ να το χρεώσω πουθενά όταν έχεις περάσει μια δεκαετή τέτοια κρίση. Δηλαδή δεν μπορώ να ρίξω πάνω στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, μεγαλύτερη δεν αβάντα στο Τσίπρα δεν μπορούσε να
0: κάνει. Έχει, όχι, δεν την έκανε την αβάντα. Θα σου πω γιατί του έκανε σφοδρή επίθεση.
1: Καλά, έπρεπε να το ισορροπήσει.
0: Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Λέει σε αποστροφή του λόγου του ότι όταν έχει περάσει δεκαετή κρίση, τέτοια κρίση, δεν μπορεί να ρίξει στου εξοπλισμού ή να έχει τα ανταλλακτικά που θέλει οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είπε, δεν είναι το χρόνο κάπου. Τι είπε. Όταν του τέθηκε το ερώτημα, το Τσίπρας λέει ότι αν οι Αμερικανοί πάρουν τα F-35, αυτό λέει ο Τσίπρας,
1: οι Τούρκοι
0: είναι εθνική ήττα για εμάς. Και απαντά ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για τον ίδιο Τσίπρα που επί των ημερών του μπήκε η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Η Τουρκία ήταν συγκατασκευάστρια.
0: Αυτό.
1: Ναι, μιλάμε. Καλά, έχει δίκιο.
0: Προφανώς έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Τώρα κακή. Ήτανε χαζή η διατύπωση αυτή του Τσίπρα. Mm-hmm. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, οι ακροατρίες και οι ακροατές μας το είχαν ακούσει, mm-hmm. διότι δεν τα μασάμε. Τα λέμε και τα καλά και τα κακά κατά την κρίση μας πάντα. Όμως, mm-hmm. αυτό τι λέει. Διότι όταν απέναντι έχεις αναλυτές, για αυτούς έλεγα, δεν ξέρω πόσο τους ακούνε στην Τουρκία, τι ακροματικότητα έχουν και τι επιρροή έχουν, αλλά βγαίνει αναλυτής. Mm-hmm. Εμάς, δικός μας, δεν το έχει κάνει ποτέ. Και αν το έκανε μια φορά, θα το έκανε σε κάνα, ξέρεις, κάποιο, κάπου. Mm-hmm. Και αν το έκανε σε ένα μεγάλο κανάλι, δεν θα τον ξανακαλούσανε. Mm-hmm. Να πει ότι εμείς, αν χρειαστεί, θα πάμε απέναντι και θα τους θάψουμε, τους κατοίκους της Λέσβου, της Σάμου, ναι. της Χίου. Δεν έχει υποθεί αυτό. Από τότε που ο μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ποιος ήταν, έφτιαξε την σφαγή της Χίου. Ο Ντελακρουά, Ωραία. Ευτυχώς που έχουμε κάποιον να μας τα λέει
0: Γεωργής,
1: αυτά.
0: Γεωργής,
1: εκεί είσαι. Γεωργή, βλέπω στη ζωγραφική PhD, Φιλότεχνος ο Γεωργής. Είδες, πάντα υπάρχει κάτι να μάθεις.
0: Ναι.
1: Βγαίνει άνθρωπο λοιπόν και λέει τέτοιες ανοησίες που, πρόσεχε, από την άλλη οι Αμερικάνοι μας έχουν πει κατά καιρούς, προσέξτε, είστε αδύναμοι εκεί. Οπότε βεβαίως τώρα έχουμε κάθε δικαίωμα να μην είμαστε αδύναμοι εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάντως είναι σημαντικό και σε αυτή την περίοδο που ζούμε και με τα ενεργειακά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι έχει τη σημασία του να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ισχύς στις ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας διπλωματικά, πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ισορροπία στην κυβέρνηση αυτή του Μητσοτάκη με το Δένδια στην Οστάμινας και τον Γεραπετρίτη στο εξωτερικό είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι, και είπε και κάτι ενδιαφέρον, παιδιά. Να ηρεμήσουμε λίγο. Μιλάμε για μια χώρα 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Για την Τουρκία δηλαδή. Να τα βάλουμε σε μετάξι τα πράγματα. Λίγο να ηρεμήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, είναι σαν να λέει: κουλάρετε λίγο. Δεν μπαίνουμε να πάρουμε την Αγία Σοφιά σήμερα. Αφήστε το για λίγο μετά.
1: Μάλιστα, κύριε Νίφλη. Δηλαδή, εγώ όταν έλεγα σε παλαιότερες εκπομπές σας ότι εντάξει, ρε παιδιά, αλλά αυτά που μου λέτε είναι να πάμε να κάνουμε πόλεμο. Να το συμφωνήσουμε, μα να τον κάνουμε.
0: Μα ποτέ. Πάντα το θέτω και τώρα. Και
1: δεν λέω για σένα, λέω για άλλους συνομιλητές.
0: Εγώ αυτό που φοβάμαι με τους συνομιλητές και πάντα το θέτω είναι φοβάμαι τα μικροατυχήματα που καταλήγουν σε άσχημες καταστάσεις. Λοιπόν, αλλά θα φύγουμε τώρα για αλλαγή ημιώρου. Θέλω να πω, επειδή με έχουν πιάσει από τη γειτονιά μου εκεί στην Κυψέλη, στην πλατεία Αμερικής, και με έχουν εξουσιοδοτήσει να τα χώσω σήμερα για το Δήμο της Αθήνας. Μετά, οπωσδήποτε, θέλω 1,5 λεπτό γι' αυτό.
1: Μετά τον καλεσμένο μας.
0: Όχι, πριν τον καλεσμένο, μόλις μετά δεν θα τα χώσω. 1 λεπτό θέλω να πω κάτι.
1: Εντάξει.
0: Για το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, όπου με σταμάτησαν στη γειτονιά, με έβαλαν στη μέση και μου λένε: Μανώ, ή θα κάνεις κάτι, σου λέω να κάνω κάτι, δεν μπορώ, παιδιά. Να πω ναι. Έτσι, να καλέσω την αντιπολίτευση σύσσωμη στο Δήμο της Αθήνας να πει δύο πράγματα, γιατί ένα πάρκο το οποίο ήταν κόσμημα. Έτσι, κόσμα. Είχε γίνει κόσμα. Ήταν κλειστό, άνοιγε, έκλεινε.
1: Α, τα πει αμέσως μετά.
0: Έχει γίνει τη τρελή.
1: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φωτιά ξέσπασε αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Στο σημείο σπέβδει ισχυρή επίγεια δύναμη. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Open. Τόνισε παράλληλα ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Πρώτο πυλώνει κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει 11 περιοχές της χώρας έως και αύριο το μεσημέρι με καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική. Συνελήφθη ένας άνδρας για το θάνατο της 41 ετών γυναίκας της Ήρω έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Καστελόριζο, 26 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 28 στην Ελαφώνησο.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Κτέλ, στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως σε σταδίο Αμαλίας Αρδιτού.

0: Έλα, και να προλάβω πριν το προσκυνημένο μας. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί έφυγε η γειτονιά, το ζαχαροπλάστησα, γείτονες από την άλλη. Λένε Μάνο, κάτι μπορεί να γίνει με το πάρκο. Το πάρκο αυτό, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, που είναι στην πλευρά Αμερικής, είναι αυτό που έχω περιγράψει πάρα πολλές φορές, είναι στη γειτονιά μου. Αυτό είχε τακτοποιηθεί με λουλουδάκια και τα λοιπά και που μπορεί να ήταν μια ευχάριστη βόλτα. Mm-hmm. Το πρωί άνοιγε, το βράδυ έκλεινε. Εντάξει.
1: Α, αυτό είναι. Τώρα έψαχνα πού είναι αυτό να το βάλω στο
0: βράδυ.
1: Μυαλό μου.
0: Όταν λέω έκλεινε, έκλεινε η πόρτα. Οκ. Okay. Ξαφνικά
1: όπως
0: έπεσε. Μπροστά στα μάτια μου έπεσε πριν από 2 χρόνια η πόρτα, η καγγελόπορτα. Μπροστά στα μάτια μου περνούσε και
1: την ώρα. Πάνω της.
0: Όχι, όχι. Το παίξαμε και στο ενικός. Είχε πέσει η πόρτα. Η λύση που βρέθηκε ήταν να μην ξαναπεί πόρτα. Να μην είναι έτσι πόρτα. Ανοιχτό. Εκεί είναι ένα κέντρο πλέον διακίνησης, καθαρότατα. Βρίσκεται κολλητά με υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή μεσοτυχία με υπηρεσία του Δήμου. Κατάλαβες, δεν είναι κανένα ξεχασμένο πάρκο.
1: Δεν έκλεισε η υπηρεσία
0: είναι
1: του Δήμου.
0: Λοιπόν, και είναι πραγματικά ένα χάλι για την περιοχή και είναι και αιστεία με βρωμιάς, πώς να το πω ρε παιδί μου. Ξαφνικά και λες, γιατί τα αφήνουμε ρε, γιατί γίνεται αυτό. Πραγματικά γιατί τα αφήνουμε. Συγγνώμη, για να μην, επειδή τώρα δεν είναι λαϊκισμός, πρόσεξε με. Είναι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν συγκεντρωθεί, κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, Κηφισίας και Αγαθοπόλεως, Πατησίων και Αγαθοπόλεως, στον παλιό Χόντο. Για να σου καταλάβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πάει όλες εκεί στο κτίριο. Πρόσεξε. Υπάρχει δίπλα ένα παρκάκι και αμέσως μετά μια υπηρεσία του Δήμου.
1: Ναι.
0: Για να δείξω ότι όχι απλά δεν είναι απομακρυσμένο. Είναι δίπλα, είναι κολλητά.
1: Δεν πρέπει να είναι δίπλα για να το προσέξουν.
0: Μα λέω πόσο δε μάλλον. Έτσι. Και είναι διακίνηση ναρκωτικών. Είναι πολλά πολλά πράγματα. Πολλά και πολύ σκοτάδι. Και κάπου έλεος. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που ήταν σκοτεινό και παρέμεινε σκοτεινό. Ήταν φωτεινό, έγινε φωτεινό. Το έκαναν. Τώρα ας ξεκινήσουν να με βρίζουν. Ή το είχε κάνει ο Μπακογιάννης. Το είχε φτιάξει. Γιατί αυτό το είχε πάρει, το νίκιασε από τη ΔΕΗ. Ανήκει στη ΔΕΗ.
1: Α, η οποία είχε δίπλα κάτι.
0: Ακριβώς. Και λέει τι, ρε παιδιά, δώστε το εδώ στο Δήμο. Το έδωσε ήδη. Το έφτιαξαν και τα λοιπά. Άνοιγε, έκλεινε. Και ξαφνικά.
1: Το χάσε ήδη. Και δεν πειράζει.
0: Κατάλαβε το λαμπό.
1: Αλλά τώρα το χάσε και ο
0: Δήμος. Ναι, τώρα. Εντάξει, φτάνει όμως λίγο. Φτάνει. Αυτά.

0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος όμως είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Χαίρετε, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σήμερα είναι και μέρα που 24 Ιουλίου 1923 υπεγράφει η Ιδρυτική Συνθήκη της Σύγχρονης Τουρκίας, η Συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι είναι.
1: Σωστά το λέτε, ναι, σωστά το λέτε. Βέβαια το ερώτημα είναι ποια είναι η σημερινή Τουρκία και ποιες είναι οι επιδιώξεις του Προέδρου Ερντογάν τόσα χρόνια μετά, το οποίο αφορά και εμάς και την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Και που έχει φτάσει να έχει καταντήσει σε πολλά εισαγωγικά η Συνθήκη της Λοζάνης στο καθημερινό λεξιλόγιο και στην καθημερινή συζήτηση της Τουρκίας. Εγώ θα προσθέσω.
2: Μα έχουμε καταντήσει να υπενθυμίζουμε στην Τουρκία ότι υπάρχει μια Συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε Τζογόπουλε, μιας που πήγαμε από εκεί, η Τουρκία είναι το επόμενο κράτος με το οποίο θα ασχοληθούμε όταν θα έχει τελειώσει η υπόθεση του Ιράν, αν τελειώσει ποτέ?
1: Δεν ξέρω με ποια έννοια το εννοείται αυτό. Γιατί
2: είναι ερευνητικού ενδιαφέροντος η ερώτησή μου, δεν λέω, αλλά...
1: Ναι, είναι, ήδη ασχολούμαστε με την Τουρκία, αλλά θα έλεγα ασχολούμαστε με την Τουρκία από δυτική οπτική γωνία με θετική χρειά, διότι και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν αυτή τη στιγμή την Τουρκία ως μια χώρα η οποία θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Για να μην συμβεί ξανά αυτό που συνέβη με το Ιράν, πρώτα απ' όλα. Γιατί το Ιράν συνεργαζόταν με τη Δύση και μετά κάναμε διάφορα μαγικά και τώρα βομβαρδίζουμε.
1: Ακριβώς, για να μην συμβεί αυτό και ταυτόχρονα διότι υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω συνεργασίας της Τουρκίας και με τη Ρωσία αλλά και με την Κίνα που είναι η βασική πρόκληση αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερο βαθμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και η πρόκληση θα έλεγα και για την ελληνική και για την κυπριακή διπλωματία, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να πείσουμε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και δύο χώρες οι οποίες απειλούνται από την Τουρκία.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Κάτι απάντησε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο Open και στον καλούς συναδέρφους Μάνων Ιφλή και Γιάννη.
0: Ναι. Τι θες το για το Στέγη.
2: Γιάννη Κολοκυθά.
0: Ναι.
2: Μπορεί, σε παρακαλώ, επειδή σε σένα απάντησε ο κ. Μητσοτάκης αυτό το θέμα των F-35, να δούμε πώς το σχολιάζει ο κ. Ζωγόπουλος.
0: Εντάξει, να δέσουμε την εξέλιξη που έχει υπάρξει. Δεν είναι τόσο η απάντηση του Πρωθυπουργού, όσο η εξέλιξη που υπάρχει από το ερώτημα που έθεσε ο Μπέλ, ο Δημοκρατικός, και πήρε την απάντηση από το State Department ότι δεν πλήρει ακόμα τις προϋποθέσεις για τα F-35 η Τουρκία.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι απολύτως σαφές, υπό την έννοια ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν κυρώσεις είναι απολύτως συγκεκριμένος. Και είναι ότι το 2019 η Τουρκία αποφάσισε να συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο με την Ρωσία και να προχωρήσει στην αγορά ενός συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, δηλαδή του περίφημου S-400 από τη ρωσική πλευρά. Όσο η Τουρκία έχει την κατοχή του συγκεκριμένου σύστημα, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αν βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, αν δηλαδή με την ανοχή της Ρωσίας προφανώς και με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρήσει η Τουρκία στην πώληση του συγκεκριμένου συστήματος κάπου αλλού, σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου, όπως έχει γραφτεί, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχουν οι κυρώσεις. Αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ θεωρητική και παρά το γεγονός ότι όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος λέει ότι θέλει να έρθουν οι κυρώσεις, είναι κάτι σημαντικό από μόνο του, δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα αύξηση των κυρώσεων από το Κογκρέσο.
2: Απαντώντας ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση των συναδέλφων λοιπόν για το σχόλιο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι μεγάλη ήττα αν πάρει η Τουρκία τα F-35, ο Μητσοτάκης είπε ότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν συμπροταγωνίστρια στην κατασκευή των F-35. Ερώτημά μου είναι, δεν ήξερε ο Ερντογάν ότι παίρνοντας τους S-400 θα δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα?
1: Το ήξερε πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η τουρκική εξωτερική πολιτική της σημερινής εποχής.
0: Ποια
1: δηλαδή, ότι συνεργαζόμαστε όταν θέλουμε με τη Δύση και όταν θέλουμε με την Ανατολή. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, διότι είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το άνοιγμα το οποίο έχει κάνει η Τουρκία προς άλλες χώρες και προς άλλες αγορές. Και αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι ως ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εσείς δεν μας θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δική μας ευθύνη και είναι ένα επιχείρημα το οποίο υπάρχει από την εποχή της ελληνικής κρίσης χρέους. Αυτή ακριβώς η ουσία και η λογική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ανεξάρτητα προφανώς από αυτό που σημαίνει για τα F-35. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι το γνώριζε ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά προτίμησε προφανώς την εργασία με τη Ρωσία την εποχή εκείνη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Τώρα, εγώ να παραμείνω λίγο στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί με τσίγκλησε τώρα με τον κύριο Τζογόπουλο. Αν θέλετε να μας πείτε ότι εδώ τίθεται διαρκώς τίθεται τα ζητήματα της συνθήκης της Λοζάνης από την τουρκική πλευρά. Και θέλω να δω με ποιους τρόπους και αν εσείς βλέπετε ότι προσπαθεί η Τουρκία να τις παραβιάσει ή μπορεί να νομιμοποιήσει παραβατικές καταστάσεις κατά της αντίθετης συνθήκης της Λοζάνης.
1: Η Τουρκία το κάνει ήδη αυτό σε ό,τι αφορά τη Συρία και το κουρδικό ζήτημα. Έτσι, υπάρχει αλλαγή εδαφών και συνόρων. Αυτό είναι κάτι απολύτως σαφές και το έχουμε δει από το 2015 και μετά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τα νησιά του Αιγαίου και την τουρκική επιχειρηματολογία, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολουθείται πλέον εκτός από θεωρητικά επιχειρήματα και από πολιτικά επιχειρήματα. Η δική μου άποψη είναι ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει η Ελλάδα να απαντήσει σε αυτή την πολιτική είναι με τον εξοπλισμό και με την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Δεν βλέπω εγώ άλλο τρόπο, δηλαδή μέσω του διεθνούς δικαίου, να μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την καινούργια τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το οποίο λέω, αλλά πρακτικά με βάση το ρεαλισμό στη διεθνή σχέση είναι ο μονόδρομος.
0: Καθόλου. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και δεν είναι καθόλου ευχάριστο γιατί εδώ αντί να προοδεύει ο κόσμος, το λέω γενικά, και να συμπορεύεται, να συμφωνεί σε συνθήκες, σε συμφωνίες, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.
1: Επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και αυτό νομίζω το κάνει η Ελλάδα μετά, όταν δηλαδή βγήκαμε από την κρίση χρέους, νομίζω ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε, ακούσαμε και πριν από λίγες μέρες, σε ό,τι αφορά το Ιράν, πόσο κοστίζει αυτός ο πόλεμος από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Το κόστος πλέον για την άμυνα είναι τεράστιο και πάμε και σε ένα γενικότερο κόστος σε ό,τι αφορά και σε μια γενικότερη κούρσα εξοπλισμών, προφανώς στο πλαίσιο του συνοαμερικανικού ανταγωνισμού. Άλλο βέβαια αυτό θα μου πείτε και άλλο τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλο τρόπο με βάση το πώς εξελίσσονται πλέον οι διεθνείς σχέσεις στη γειτονιά μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζόγλου. Να είστε καλά. Καλό σου μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης, τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρέ σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο Κόκκινο, Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: καριέρα, αγαπητές αγαπητοί, δεν ξεκινά με την αποφύτηση. Χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένες συμβουλευτικές και καλή προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες με την πλατφόρμα Career Connect. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο 26. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 με έναξη 5 Οκτωβρίου 26 και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση τώρα στη διεύθυνση που σας είπα euc.ac.cy. Τι γίνεται με την κίνηση, κυρία μου? Σας ακούμε, αγαπητέ. Λέγεται, κύριε Βολάνια.
1: Καλό μεσημέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η Βασιλίση Αμαλίας, Βασιλίση Σοφίας και η άνοδος της Αρδιτού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μην λες για αυτή την άνοδο της Αρδιτού?
1: Πάντα υποφέρουμε όταν περνάμε από εκεί.
0: Ναι. Ή εμείς ή το τραμ.
1: Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυτή την ώρα αρκετά βελτιωμένη η εικόνα και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επίσης να ενημερώσουμε τους ακροατές πως μέχρι τις 3 το μεσημέρι είναι η τελευταία μέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
0: Δηλαδή κυκλοφορούν και τα αυτοκίνητα που τελειώνει ο αριθμός στο 0.
1: Ναι, ναι, μετά τις 3 σήμερα ελεύθερα για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Δεν τον πιάνεις το Βολάνιο, δεν τον πιάνεις. Δε, cool πάντα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε ότι υπάρχει κίνηση και από αύριο λίγοι περισσότεροι. Αν και αύριο είναι Σάββατο, θα πάτε για κανένα μπάνιο. Σήμερα, προσέξτε, βλέπω τον καιρό να αλλάζει, διότι εδώ είμαστε σε παρατηρητήριο στο Real FM. Δεν είναι οτιδήποτε. Ο καιρός αλλάζει ραγδαία, με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Και είναι πιθανότατο, όπως μας έχουν ενημερώσει οι καλοί μας μετεωρολόγοι, να έχουμε ξαφνικές μπόρες. Λοιπόν, προσεκτικά παρακαλώ, ευχαριστούμε κύριε Βολάνια. Εγώ να σας πω ότι ένα δίκτυο όταν βελτιώνεται το βλέπετε και το καταλαβαίνετε στην καθημερινότητά σας. Σε ταχύτητα, αξιοπιστία και φυσικά στην επικοινωνία. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι η πιο καλή μέτρηση αντικειμενική για αυτό το θέμα, είναι το δίκτυο της Vodafone το δίκτυο εκείνο της κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Έχει σημειώσει μάλιστα τις υψηλότερες επιδόσεις σε 3 μεγάλες πόλεις: Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Θα τα μάθετε όλα αν μπείτε στο vodafone.gr.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Η ώρα είναι μία.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γύρω από τη Μαδρίτη. Οι επιστήμονες εντωμεταξύ προειδοποιούν για όλο ένα πιο ακραία σενάρια λόγω της κλιματικής αλλαγής.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Επίσημα νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον οποίο η Γερμανική Ομοσπονδία έλυσε τη συνεργασία της μετά το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8. Ρωτάει ο Χριστός, αναφέρεται στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, λέει, το τεκμαρτό πότε το είπε. Χριστό, δεν είπαμε ότι είπε για το τεκμαρτό ο Πρωθυπουργός. Είπαμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των ελευθέρων επαγγελματίων είναι το τεκμαρτό, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Έχει διάφορα μηνύματα εδώ, τα τεράστια δεν μπορώ να διαβάσω. Έτσι.
1: Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Γκίκας, διαβάζω εγώ για κάτι που είπα εγώ. Φουλ άστοχος ο παραλληλισμός σας, Ιράν με Τουρκία. Καλησπέρα σας. Δεν είναι παραλληλισμός. Είναι άλλο πράγμα ο παραλληλισμός. Εγώ είπα ότι οι δύο μεγάλες χώρες της περιοχής, τη μία τη χάσαμε, το Ιράν, ήδη πριν πάρα πολλά χρόνια, και ότι δεν πρέπει να χάσουμε την Τουρκία. Αλλά οι δύο αυτές χώρες είναι που έχουν επαρκείς δυνάμεις για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Η άλλη χώρα που έχει δυνάμεις, αλλά με την οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται η προσπάθεια να παραμείνει στο πλευρό της Δύσης, είναι η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Με την οποία έγινε μια τεράστια συμφωνία.
0: Mm-hmm.
1: Τι ακριβώς τώρα είναι αυτή η συμφωνία του Τραμπ, είναι Τραμπ. Δεν μπορεί να βγάλεις αμέσως συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Κρατώ το σχόλιο του Νετανιάχου, ο οποίος είπε, χαιρετίζω την προσέλευση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν το έχει αποκλείσει, και ο Τραμπ είπε ότι τις είπαμε της Σαουδικής Αραβίας ότι θα σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις πυρηνική βιομηχανία, αλλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις με την αναγνώριση του Ισραήλ, γιατί αυτό είναι βασικά η συμφωνία του Αβραάμ, ότι αναγνωρίζουν τα κράτη της περιοχής την ύπαρξη του Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά και πολλά ακόμη. Για πες, τι άλλο είδες?
0: Όχι από μηνύματα, όχι, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα αυτό που λέει η Ιωάννα, μια και λέτε για να εκμετάλλευτε τα κτίρια της Αθήνας, θα πω και εγώ, λέει, για Πειραιά, πιάστε, λέει, τη Φιβόνα από τα Βίλατς προς Πειραιά, μέχρι και στη Ρετσίνα γίνεται χαμός. Καμένα εργοστάσια, δεξιά και αριστερά, και εκείνη η έρημη έκταση απέναντι από το πάρκινγκ των ρομοπορημεταφόρων στη Λεύκα. Αφήστε το, λέει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αναρωτιέται πάντως.
1: Καλά το λέει η Ιωάννα.
0: Βέβαια. Yeah. Αυτό το εγκαταλειμμένα, να πούμε ότι για το καθεστώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή, τη χρήση γης, εκεί που έχεις βιομηχανία, εργοστάσιο παρατημένο, καμένο, εγκατελειμμένο, κλειστό για πολλά χρόνια, δεν σου επιτρέπεται να πας να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να κάνεις αλλαγή χρήσης γης. Άρα αυτό, λέει, τώρα που λες, πολύ σωστά λες, ότι αυτό είναι μια πολύ, είναι πανάρχια ιδέα, η αλλαγή χρήσης γης, για να μπορέσει ο χώρος, ο βιομηχανικός χώρος, να γίνει σπίτι για παράδειγμα, να δούμε αν θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει. Σημαντικό θα είναι, μπορεί να
1: αυτό,
0: γίνει.
1: Αυτό, η περιοχή την οποία λέει η Ιωάννα, που είναι όπως κατεβαίνει στην Πειραιώς δεξιά, ας πούμε, βασικά, και πάει μέχρι την Ιερά Οδό και μέχρι την Πετρούραλη,
0: mm-hmm.
1: Είναι πραγματικά μια έκταση των Αθηνών,
0: mm-hmm.
1: η οποία μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό,
0: mm-hmm.
1: μπορεί να δώσει λύσεις πρασίνου, που μάλιστα δυστυχώς στη Δυτική Αττική δεν έχουμε πράσινο, άρα να το ενισχύσει. Και ότι επιτέλους, βάλε πόσα χρόνια πήρε, mm-hmm. για την ανάπλαση του Βοτανικού, όπου θα χτιστεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Και πόσο καιρό, και λέμε τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, διότι είναι δύσκολο να γίνει ένας μεγάλος σταθμός ΚΤΕΛ που να εξυπηρετεί,
0: ναι.
1: εκεί. Πόσο καιρό πήρε και έγινε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να φτιαχτεί το μηχανοστάσιο των σιδηροδρόμων.

0: δρόμων και μετά του μετρό. Το μετρό δεν είχε μηχανοστάσιο. Πού θα πηγαίνανε οι σειρμοί. Λοιπόν, τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή. Δεν τα κάνουμε οργανωμένα. Κάνει μια μεγάλη πολεοδομική, ρε παιδί μου, αναδιοργάνωση. Εκεί που μπορείς να το κάνεις. Αυτό, η λέξη πολεοδομία, με την έννοια της πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο με την έννοια της άδειας οικοδομής και με τα κενά. Χθες έλειψες, αλλά είχε ένα ωραίο ρεπορτάζ. Πώς το σύστημα της υπολαιοδομίας έμαθαν κάποιοι που το δουλεύουν, βλέπουν τα κενά του, βλέπουν τα παράθυρά του και από εκεί δίνανε άδειες και διάφορα άλλα κόλπα και φυσικά βγάζαν λεφτά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, γιατί κάποιος μου είπε, γιατί λες ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι σκάνδαλο. Λέω, παιδιά, σκάνδαλο είναι, τι άλλο να πεις. Ο Μητσοτάκης σκάνδαλο δεν είπε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στην συνέντευξή σας σκάνδαλο.
1: Ουδέποτε αρνήθηκε ότι είναι σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε και δύο βασικά πράγματα. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είπε ότι επιχειρήσαμε να τον εξηγιάνουμε κινήσει, αποτύχαμε. Αν γύριζε το χρόνο πίσω, θα έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση πολύ πιο νωρίς. Δεν την έκανα.
0: Μα αυτή είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Διότι δεν μπορεί να διαχειρίζεις ένα σύστημα να μην καταλαβαίνεις ότι χάνει από παντού και μπάζει από παντού και γίνεται. Και μετά θα σε κατηγορήσουν. Δεν θα πω δικαίως, αλλά είναι αυτονόητο αφού εσύ είσαι κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Θα σε κατηγορήσουν ότι γνώριζες ότι υπήρχαν προβλήματα και απλώς τα άφηνες να συνεχίζονται τα προβλήματα γιατί τα εκμεταλλευόντουσαν οι δικοί σου.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Διαβάζω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη δεύτερη ανάγνωση για τις βάσεις που βγήκαν χθες και βλέπω, λέει ας πούμε η απογευματινή, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Είναι βάσεις που ανέβηκαν πάρα πολύ. Ναι, γιατί πλέον, κοίταξε, αρχίζει και συνδέεται, ρε παιδί μου, και είναι καλό που συνδέεται μέχρι ενός σημείου. Το ότι ένας νέος άνθρωπος συνδέει τις επιλογές του και με την διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό.
0: Ναι ρε Σιέλα, πόσα χρόνια χάσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το πανεπιστήμιο και η μόρφωση γενικά με την αγορά εργασίας. Πόσα χρόνια έχουν χαθεί σε αυτόν τον τόπο όπου δεν άφηναν οι φοιτητικοί σύλλογοι να μπουν επιχειρήσεις, να εξηγήσουν τι κάνουν, πώς οργανώνουν τη δουλειά, να πάνε να ψάξουν για στελέχη, για ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί τους. Δηλαδή μια επιχείρηση που θα πήγαινε στο Πολυτεχνείο να πει ότι παιδιά εμείς έτσι δουλεύουμε.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η σκοπή μας, αυτές είναι οι επενδύσεις μας, αυτά παράγουμε, μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνετε.
1: Είναι ιδεολογικές αγκυλώσεις αυτές.
0: Ναι, κοστίζουν ιδεολογικές αγκυλώσεις. Οι αγκυλώσεις γενικώς κοστίζουν.
1: Μόλις χτύπησε μήνυμα 112 στη Λάρισα, παιδιά. Όπου λέει προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες. Έτσι, να έχουν το νου μας γενικότερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κουκουλόπουλε, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε, κύριε Κουκουλόπουλε.
2: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Ευχαριστημένος με τον Ε65.
2: Κοιτάξτε, και προβληματισμένος, αλλά είναι ανάμεικτο αυτό που.
1: Γιατί?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τα θετικά που έχει η Δυτική Μακεδονία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Έτσι είναι σημαντικό. Να σας πω τώρα σοβαρά όμως τι με προβληματίζει. Βλέπω το χάρτη και όπως τον βλέπουμε έτσι μπροστά μας απλωμένο, δεξιά είναι ο Παθέ, αριστερά είναι η Ιόνια οδός, στη μέση είναι η Κεντρική οδός, διασχίζεται η κατεξοχήν πυρωτική Ελλάδα από τρεις μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Την ίδια ώρα η χάραξη που έγινε προπολεμικά της σιδηροδρομικής γραμμής που θα προγραμματιζόταν να ενώσει την Κοζάνη, τη Στάριζα, τα Γραβενά με την Καλαμπάκα και τη Θεσσαλία έχει σταλεί στο 2044.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είμαστε χώρα της Ρόδας, το καλύτερο
0: και φιλότιμο.
2: Ναι, δηλαδή Είναι ένα θέμα, δηλαδή πρέπει κάθε νοικοί άνθρωπο αυτό που λέω, δεν το λέω σε την παραβάτη.
1: Καταλάβαμε τη λέτε. Καταλάβαμε τη λέτε.
2: Δηλαδή είμαστε μια χώρα που έχει επενδύσει τα πάνη σε αυτοκινητοδρόμους, τώρα βλέπει κάτι τρεις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, σας λέω στην κατεξοχήν υπηρετική Ελλάδα, και ο Σιδηρόδρομος, προσέξτε, έχει χάραξη προπολεμική.
1: Η αλήθεια είναι ότι την ανοίξαμε την κουβέντα αυτή μόνο μετά την τραγωδία των Ντεμπών και την εγκαταλείψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επενδύσαμε επί δεκαετίες στους δρόμους, στους αυτοκινητόδρομους και όχι στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Προχθές είχαμε σε ακρόαση την νέα ηγεσία. Την ηγεσία, δηλαδή, ουσιαστικά ανανεώνεται η θητεία της.
1: Mm-hmm. Ανανεώνεται ο διορισμός της, ναι.
2: Των ελληνικών σιδηροδρόμων, τους είχαμε σε ακρόαση στην Επιτροπή ΔΕΚΟ. Mm-hmm. Ρώτησα αν έχει αλλάξει κάτι τον προγραμματισμό που έχει αυτή τη γραμμή και κάποιες άλλες νέες γραμμές το 2044 και δεν πήρα απάντηση. Δηλαδή, δια της σιωπής δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό που σας είπα. Mm-hmm. Δεν είναι μια κακομοιριά, δηλαδή είναι από συνάγωγο μέσο. Και προσέξτε, χάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το λέω γιατί το είχα προτείνει εγκαίρως πριν το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή το σιδηρόδρομος μπορούσε και έπρεπε να είναι μια κορυφαία προτεραιότητα με ηλεκτροκίνηση που θα βασίζεται σε άπη. Ήταν μια ολόκληρη επιλογή που μπορούσε να άλλαζε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το στοίχημα το έχασε η Ελλάδα. Να δούμε αν θα υπάρξει στο μέλλον μια τέτοια μεγάλη δυνατότητα σαν το Ταμείο Ανάκαμψης για να βάλει μπροστά, να καλύψει ένα τέτοιο κενό που είναι μια μεγάλη στέρησή της εν των σύγχρονων δεδομένων ευρωπαϊκών και όχι μόνο, ας πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι,
0: τώρα η αλήθεια είναι ότι στην Κοζάνη εσείς τώρα από πού θα πηγαίνετε, από τον Ε65 ή από το...
2: Όχι, από τον Ε65, από την ώρα που, γιατί μια άλλη... Εντάξει, έχει μια ιστορία μεγάλη αυτή, γιατί αυτό σαν δρόμο στην Κοζάνη ζητούσαμε τον άξονα 10. Ο άξονας 10 είναι αυτός που αρτιλάρισε, φτάνει μέχρι το Βελιγράδι. Είναι για ευρωπαϊκό δίκτυο και απομένει να γίνει το κομμάτι, ας πούμε, Λάρισα... Λάρισα Κοζάνη και από πάνω μέχρι το φυλάκι της Νίκης.
1: Ναι.
2: Αυτός ο δρόμος έχει υποβαθμιστεί ακριβώς λόγω του Ε65. Σήμερα σίγουρα η πιο βολική οδός, η πιο γρήγορη και ασφαλής είναι Εγνατία Ε65 Αθήνα.
1: Ναι.
2: Στη Λαμία πάμε στον Παθέα, ας πούμε, έτσι και...
0: Ναι, γιατί κατεβαίνεις, δεν χρειάζεται να ανέβεις, γιατί η Εγνατία ανεβαίνει.
2: Ναι, όχι.
0: Κάνεις κύκλο.
2: Να κάνεις την Εγνατία ολόκληρη και να πας στον Παθέο, όχι, είναι...
0: Δεν συμφέρει, ναι.
2: Πάνω από 100 χιλιόμετρα διαφορά αυτό, 120 ίσως, ναι, είναι πολύ πιο γρήγορος δρόμος αυτός.
1: Ναι.
2: Λιγότερα χιλιόμετρα.
1: Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο και στα
2: στέκια. Θα βοηθήσει την περιοχή, σας είπα, θα θέλω να... Ό,τι έχει υποθεί...
1: Αντιληπτό. Αντιληπτό.
2: Ό,τι έχει υποθεί, το προσυπογράφω για τα θετικά του δρόμου... Για την κεντρική Ελλάδα και ειδικότερα για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μιζεριάζω. Απλά οφείλουμε να προβληματιζόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Εγώ το χάρτη κοίταζα και προβληματίστηκα έντονα. Λέω ρε παιδί μου, και το τρένο δηλαδή κατ' ουσίαν πήγε πίσω άλλα 20 χρόνια.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Καλά, δεν πειράζει που πήγε πίσω, διότι δεν έχει και φρένα το τρένο. Στην επιτροπή που ήσασταν χθες. Ο διευθύνων σύμβουλος
1: είπατε
2: ακόμα τα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύουν δυστυχώς.
0: Ναι, τώρα μεταξύ μας, επειδή όταν μιλάς με τη Μιλένα Αποστολάκη, αν δεν σου κάνει ειδική εκπαίδευση, εσείς καθόσασταν δίπλα της εκεί, κάθεσα εκεί, κοίταξα την επιτροπή.
2: Ναι.
0: Επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη, καλώς έκανε, και αυτό είναι όταν λέμε εξωματική αντιπολίτευση. Ναι. Περί αυτού πρόκειται. Εσείς οι τρεις ήσασταν που εξετάζατε. Είναι σαν να μην υπήρχαν άλλοι. Μακάρι να ήταν έτσι και πιο δυνατό και στις δημοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά τι να πούμε εμείς, δεν τα κανονίζουμε εμείς. Μία ψήφο έχουμε.
1: Αυτό ήθελες να πιστεύω. Άσε να κάνουμε κανένα ερώτημα.
0: Δεν μπορώ να κάνω έναν ύμνο στο ΠΑΣΟΚ, ρε παιδάκι μου.
1: Είπε ο Κουκουλή.
0: Πού καταντήσαμε εδώ μέσα.
2: Είπε ο Κουκουλή. Για την 717 μετά ρώτησα στη συνέχεια, γύρω από τον Δημήτρη, αφού το είδατε το βίντεο, ρώτησα του ανθρώπου, επειδή ο διευθύνων σύμβουλος ήταν εκτελεστικό μέλος της ΕΡΓΟΣΕ που είχε στην ευθύνη της 717, προφανώς δεν προσωποποιώ την ευθύνη στον ίδιο, ήταν απλό μέλος, ας πούμε έτσι, τότε την επίμαχη περίοδο. Του είπα, βρήκατε 7 παρατάσεις, 6 παρατάσεις από τους προηγούμενους, μία έκανε ο υπουργός ο κύριος Καραμαλής, και 4 σύλλογους, έτσι, οι οποίοι ήταν μέλος της διοίκησης. Και με ρώτησαν, έχει πάει στη διαθεσιμότητα κάποιους υπάλληλους, έγινε κάποια ΕΔΕ. 11 παρατάσεις για μία σύμβαση που είχε ένα τραγικό αποτέλεσμα η μη υλοποίησή της και ακόμα δεν λειτουργεί όπως αποκαλύφθηκε από τις ερωτήσεις που έκανε η Μιλένα Ποτολάκη, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, ποια ήταν η αιτιολογία, πήρε το έργο μία κοινοπραξία, μόλις αποτελοποίησε το έργο σε βόρειο τμήμα, νότιο τμήμα του σιδηροδρόμου και εκ των υστέρων ήρθαν και είπαν τα συστήματα που εγκαθιστούμε δεν συνεργάτων.
0: Ναι, ήταν βόρειοι και νότιοι και ακολούθησε ο εμφύλιος.
1: Ότι το συζητάμε τώρα τόσα χρόνια μετά είναι απίστευτο.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ σκοτώθηκαν και 57 άνθρωποι.
1: Αυτό λέω.
2: Η Εργοσέ που έδωσε σε μια κοινοπραξία την εργολαβία αυτή, αυτό το έργο, και το έσπασε για λειτουργικούς όλους δύο κομμάτια, ανεχόταν όλο αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Που ήρθαν κοινοπρακτικά να πάρουν το έργο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θέλω να προλάβω να σας κάνω ένα ερώτημα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες...
2: Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο.
1: Ναι.
2: Εσωτερικά στην Εργοσέ, όλοι πάλι είναι στη θέση τους. Δεχόταν πιέσεις από εσάς. Και οι επιτροπές αυτοί που συμμετείχαν δεν ευθύνεται κανένας. Δεν μιλάω σαν και λιγά τους. Μιλάω διοικητικά, έχω ασκήσει διοίκηση χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Χωρίς να αφήνεις έτσι αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω.
0: Απαντήστε όμως το ερώτημα του Μάνου Νιβλή.
1: Θέλω να σου πω την συνταγματική αναθεώρηση, γιατί χθες μας έλεγε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι, ότι το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνένεση ή συνεννόηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι φτάνει στα όρια του παραλογισμού η στάση του. Δηλαδή, ότι ούτε τις ίδιες τις θέσεις του δεν υπερασπίζεται ή τέλος πάντων για μικροκομματικές σκοπιμότητες καταψηφίζει όποια πρόταση, κυρίως για το άρθρο 16, έτσι, ή
2: όχι,
1: για το περί ευθύνης υπουργών.
2: Εγώ θα πάω κατευθείαν στην ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Προσέξτε, δώσαμε συνένεση του 19, γιατί δεν τη δίνουμε τώρα, δώσαμε συνένεση του 19, στο να αποδεσμευτεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από... πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
2: Να μην μπορεί να προκαλέσει μια εκλογή Προέδρου εκλογές όπως γινόταν. Κάτι εύλογο αυτό που είχε προτείνει τότε η κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
2: Το στηρίξαμε και στη συνέχεια η διάταξη με 100 με απλή πλειοψηφία πέρασε ότι μπορούμε να βγάζουμε πρόεδρο ακόμα και μειοψηφίας.
1: Mm-hmm.
2: Σε ένα θεσμό ο οποίος όπως έχει εξελιχθεί έχει καθαρά συνειδητικό χαρακτήρα και είδαμε γενικότερα και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο 16 που είναι το πιο επίμαχο αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Το άρθρο 16. Για το οποίο υπάρχουν και διαφωνίες εντός του κόμματος.
2: Εμείς λέμε καθαρά ότι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά που είναι μια μεγάλη υστέρηση της χώρας την οποία δυστυχώς εμείς τη βάλαμε πρώτη στο δημόσιο διάλογο με τον Γιώργο Παπανδρέου πολύ παλιά, το θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
2: Θυμάσαι πότε το έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ήταν καν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που το έβαλε αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν. Είχε συναντήσει τότε το πάλι ποτέ αντιδράσει. Εν πάση περιπτώσει είναι θέση μας ξεκάθαρη τώρα. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα με την κυβέρνηση. Τι ακριβώς η κυβέρνηση να κάνει το άρθρο 16 από την ώρα που προχώρησε σε ένα νόμο, τον νόμο Πιερακάκη όπως τον λέμε, αυτόν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το οποίο όμως είναι ιδιωτικά, δεν είναι μη κερδοσκοπικά. Θέλω να πω για τους ακροατές ότι το Χάρβαρντ ή το MIT. Ή το Στάνφορντ, να πω τρία μεγάλα εμβληματικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Όλα λειτουργούν με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
2: Όλα. Και είχαμε παράσει πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτό στη συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να δώσουμε λευκό εξουσιοδότηση. Εάν έχει 151 θα θεσμοθετήσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο κάθετα διαφωνούν. Πρέπει να έχουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να μπορούν να κάνουν από επιμελητήρια και αυτοδιοίκηση όπως όλο τον κόσμο μέχρι φορείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα αποδεικνύουν τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Άρα, ποιο είναι το θέμα, τι θέλετε, γιατί θέλετε να το καταργήσετε τον νόμο Πιερακάκη?
2: Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε εξουσιοδότηση σε κανέναν να λειτουργήσει μονομερός. Ακόμα και οι δικοί μας. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε στην κυβέρνηση των επομένων εκλογών, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς θέλουμε λοιπόν η διάταξη την οποία θα περάσουμε για το άρθρο 16 να συγκεντρώσει εκείνη τη Βουλή 180, αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Ναι.
2: Μια φορά πρέπει να πάρεις 180, ή στην πρώτη ή στη δεύτερη βουλή, στην άλλη πρέπει να πάρεις 151.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και λέμε δεν δίνουμε λευκό, δεν δίνουμε καμιά λευκή επιταγή σε κανέναν, αλλά δηλώνουμε σαφήνεια ποια είναι τα άρθρα τα οποία στηρίζουμε και θα στηρίξουμε στην βουλή που θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Αλλά και τι πειράζει, αφού τώρα συμφωνείτε σε κάποια. Ένα, δύο, τρία, δεν είναι παραπάνω.
2: Ναι,
0: συμφωνείτε. Γιατί δεν δίνετε το OK για αυτά.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, για τα άρθρα 16 είναι σταθή στη θέση μας. Τη διατύπωση όμως δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε την επόμενη βουλή στη διατύπωση από τώρα. Αυτό
0: γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ότι δεν δεσμεύεις την επόμενη βουλή, σου λέει, ρε παιδί μου.
2: Δεν
1: μπορείς να δεσμεύεις την επόμενη βουλή για τη διατύπωση μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού.
0: Καλά, κάνεις τη διατύπωση στην οποία συμφωνούν σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών.
1: Άλλο, εσύ λέει κάτι άλλο, κάτι άλλο σου λέει ο Κουκουλόπουλος.
2: Αυτή τη στιγμή κρίνεται τα αναθεωρητέ άρθρα. Το περιεχόμενο τη αναθεώρηση κρίνεται στην επόμενη βουλή.
1: Εμείς
2: λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, έχει την πλειοψηφία, βάλε το, συμφωνούμε που το βάζει για να σε.
1: Αφού είναι καθαρό, πάντως κύριε Υπουργέ, αφού είναι καθαρό η πρόταση, η θέση του Πασόκ, γιατί βλέπω διαφωνίες και εντός του Πασόκ. Έβλεπα τον κύριο Καρχημάκη, ας πούμε, την κυρία Γιανακοπούλου. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος γιουβέτσι. Δηλαδή, ναι, όχι. Εσείς βάζετε ένα πλαίσιο.
2: Το άρθρο 16 είναι ομόφωνη, θέση μας και καθαρή.
1: Μάλιστα.
2: Και δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που κοιτάξτε, αυτό το αντιφάσει είχε η θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε δεν θα πειράξω γιατί πάνε πολλά παιδιά στα νέα πανεπιστήμια, παρότι το θεωρώ παράνομα, αυτό και είναι παραλογισμός, αλλά και δεν ψηφίζω να θεωρώ στο άρθρο 16 για να μην δυσαρεστήσω όποιο φοιτητικό κίνημα υπάρχει. Όχι, εμείς μιλάμε καθαρά, λέμε θέλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, γιατί είναι μια υστέρηση της χώρας, καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και σε προσαρμογή αυτών που ήδη λειτουργούν. Δεν πρόκειται να πάμε να αποκεφαλίσουμε κανέναν, αλλά όμως, αν υπάρξει ένα πλαίσιο σοβαρό, θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν εφόσον έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, να απαλληφθεί αυτός ο χαρακτήρας. Τελεία. Είναι μια πολύ καλή θέση αυτή που έχει το Πασόκ, πολύ δουλεμένη. Υπάρχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό θα σας πω, για παράδειγμα τώρα, υπάρχει ένα ψάχνουμε, ρωτάμε, ποιος δίνει τα παράβολα ή το παράβολο, αν το δίνει με το μητρικό ίδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικό, αυτή τη συνομική που γίνεται στην Αθήνα από το Εγγλέζικο, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ας πούμε, έτσι. Εκεί στην Ιπποκράτου που θα στεγάζεται. Έχει μεγάλη σημασία. Αν το παράβολο το πληρώνει ένα κολέγιο ελληνικό ή αν το πληρώνει το μητρικό πανεπιστήμιο, η διαφορά δεν είναι τυπική, είναι ουσιώδης όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
0: Μπορεί να οδηγήσει σε μπλέξιμο μεγάλο. Λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε καιρό.
2: Δηλαδή, ναι, εμείς λοιπόν είναι πολύ καθαρή θέση που έχουμε για αυτά τα θέματα και δεν κρυβόμαστε προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε δεξιά και αριστερά.
0: Εντάξει.
1: Είστε καλά, κύριε Κουκουλόπουλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια
0: σας.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψης της κακοκαιρίας Express που θα απειλήξει τις επόμενες ώρες σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διαβεβαίωσε η συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα ανοίξει το πουγγί για να υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κοροπή. Περισσότερα στο real.gr. Προειδοποίηση για άμεση απομάκρυνση των πολιτών στα κράτη του κόλπου που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί, απέφθηναν πριν από λίγο οι φρουροί της Επανάστασης. Ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου οδηγείται ο άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41 ετών γυναίκας κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την αιτία του φωνικού.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
7: Real FM.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: Λοιπόν, επειδή κάποιος ρώτησε εδώ, αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδος, η αρχική προετοιμασία, μελέτες, ένταξη της ιδέας σε επίσημο θεσμικό πλαίσιο έγινε το 2002. Έχουν περάσει δηλαδή πόσα χρόνια, 24.
1: Ορίμασε.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι η Κύπρος είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισμός για σπουδές, είναι κοντά στην Ελλάδα, έχει πραγματικά διεθνή χαρακτήρα και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 12.600 φοιτητές από 80 διαφορετικές χώρες, δηλαδή ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν απλώς ένα πτυχίο. Μια διεθνή εμπειρία προσφέρουν που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα, πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Είναι ανοιχτό να δεχθεί αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερα θα μάθετε στο euc.ac.cy. Έναρξη 5 Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους. Να σας πω ακόμη ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση ακολουθεί και με την εφαρμογή του RealGR αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Μπορείτε να ακούσετε live τον Real FM στους 97 και 8, αλλά εκεί θα τον ακούτε ψηφιακά. Όλα τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, να αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα, να τα διαβάσετε όποτε θέλετε, να διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Θα την κατεβάσετε δωρεάν στο Apple Store και στο Google Play. Δεν μπορείτε όμως να κοιμάστε ήσυχοι όταν γύρω σας υπάρχει πλήθος ψηφιακών απειλών οι οποίες μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business μπορείτε να προφυλαχθείτε, να αμυνθείτε. Σας προσφέρει υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Έρχεται Real News δυνατή την Κυριακή και έχει και δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την πολύ πετυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Το Δάσος των Παραμυθιών από την Ellery Adams. Μαζί θα συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Θα πάρετε το Παντού που είναι το κορυφαίο app επιβράβευσης και σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτό θα το βρείτε και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News. Να υποφεληθώ να σας πω ότι το Brent καλά κρατεί, είναι στα 98, είχε περάσει τα 100, επειδή ακούω όταν περάσει και αν περάσει, είχε περάσει τα 100 το Brent και απλώς δεν στάθηκε εκεί, έκανε μια μικρή κάψη, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάρει 10% χοντρικά τώρα το αργό πετρέλαιο μέσα σε μια εβδομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι και όταν φτάνει στο δηληστήριο και βγαίνει από το δηληστήριο, εκεί έχει πάρει ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο και 30%. Έχουν τρελαθεί τα καύσιμα. Βασικά έχουμε αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα πληθωρισμό καυσίμων. Και όταν λέμε πληθωρισμό καυσίμων εννοούμε τα πάντα όλα. Γιατί αν ακριβήνει το πράγμα στην Αγγλία, είναι το σήμα κατά τεθέν να γυρίσει ο άλλος στο μαγαζί και να πει μήπως πρέπει κάτι να βάλω κι εγώ στις τιμές για να αντέξω ή για να μην μου έρθει ξαφνικά η ακριβότερη πρωτή ύλη, το ακριβότερο έτσι και αλλιώς έτσι. Στην Ισπανία οι τιμές παραγωγού, ο πληθωρισμός παραγωγού εμφανίζεται συγκρατημένος, λένε τώρα στην ανακοίνωσή τους η στατιστική της Ισπανίας, δηλαδή 7%. 7% οι τιμές παραγωγού. Τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι. Κύριε Μάνο μου. Ωραία, λοιπόν.
2: Τιμές παραγωγού είναι λίγο πριν το ράφι.
0: Λίγο πριν το ράφι.
2: Μάλιστα.
0: Τι
2: ώρα που τα λέτε, συμπάμε.
0: Είδε, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
0: Είναι ειδικό της κτηθής εν το στρατεύμα.
2: Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας είναι κοντά μας, γνωστός φοροτεχνικός, φίλος εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα απόθενέσχες που δεν έγιναν. έτσι, και τις λευκές δηλώσεις.
0: Δηλαδή, κύριε Σταυρούλια.
2: Άκου αριθμό, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι. 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν.
0: Ποθενέσχες. Λοιπόν, αυτό, αν με ρώταγες αν υποβάλλουν όλοι οι υποθέσεις, θα λέω ναι, γιατί άμα σε πιάσουν να μην έχεις υποβάλει, είναι πολύ βαρύ το πράγμα. Σωστά το λέω, κύριε Σταυρούλια.
2: Στα μούτρα στο κύριο Σταυρούλιας.
0: Ναι. Θα γίνει νέα προσπάθεια υποβολής του Ποθενέσχες.
2: Εκ νέου, να δούμε τι γίνεται.
0: Πάντως, 860 λέει, απέκρυψαν περιουσία από 990 χιλιάρικα μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτοί υπέβαλαν, αλλά το έκρυψαν. Τι είναι καλύτερο τώρα, πείτε μου να διαλέξουμε, δεν ξέρω. Ο κύριος Σταυρούλιας είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας και πάλι.
2: Γεια σας, κύριε Σταυρούλια, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, είπα πριν τον αριθμό, όσο είχε πέσει η γραμμή, 8.650 υποχρεώ, δεν υπέβαλαν ποθενέσχες, έτσι. Και 860 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που λέμε οι πολλοί. Ρε, πού πάμε! Έτσι. Τι γίνεται, κύριε Σταυρούλια?
1: Έτσι φαίνεται. Μετεξεταστέοι έμειναν 8.650 συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν υποχρέωση υποβολής ποθενέσχες και ή δεν υπέβαλαν καθόλου, ή κάποιοι τι έκαναν, υπέβαλαν τελείως μηδενικές δηλώσεις, τελείως λευκές κόλλες, υπολογίζοντας ότι θα δει το σύστημα ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, δεν θα την ελέγξει κανένας και όλα καλά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ξαναπεί ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν αρκετά έτσι, εξελιγμένα συστήματα πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε υπήρξαν διασταυρωτικοί έλεγχοι από το τραπεζικό σύστημα, από συμβολιογράφους, κτηματολόγια, αγοροπολισίες ακινήτων, συνδρομή από το εξωτερικό για ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή συμμετοχή σε εταιρείες. Και έτσι αποκαλύφθηκαν 8.650 συμπολίτες μας, οι οποίοι έπρεπε να δηλώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση στο ποθενέσχες και δεν το έκαναν. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το ότι έχει πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για περαιτέρω έλεγχο υποθέσεις αυτές και κάποιες από αυτές κατευθείαν στον εισαγγελέα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όπως είπατε, έχουν αποκρύψει πολύ ψηλά εισοδήματα, πολύ ψηλά ποσά, σε πολλές περιπτώσεις και πάνω από το 1 εκατομμύριο. Αυτές οι περιπτώσεις, πέρα από το πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από 150 έως 400 ευρώ ανάλογα, το θέμα είναι οι διοικητικές κυρώσεις που έχουμε αδικήματα τα οποία φτάνουν και τα επίπεδα του κακουργήματος και κάθειρξης έως και 10 έτη. Οπότε δεν είναι το θέμα το διοικητικό πρόστιμο. Το ποθενέσχες δεν είναι ένα έγγραφο που αν δεν το υποβάλλουμε θα έχει ένα πρόστιμο όπως είναι οι φορολογικές μας δηλώσεις της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ. Πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποβάλει το ποθενέσχες και έχουν ελλείψεις, έχουν ξεχάσει να δηλώσουν κάποιο λογαριασμό, έχουν ξεχάσει να δηλώσουν κάποια συμμετοχή σε κάποια εταιρεία, που αυτό είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεθοδεύσει να μην υποβάλλουν ποθενέσχες ή να υποβάλλουν ακόμα χειρότερα μηδενικές δηλώσεις.
2: Ισχύει και η κλιμάκωση σχέση με το ποσό. Δηλαδή,
1: βεβαίως, η κλιμάκωση.
2: Νομίζω από ένα όριο και πάνω είναι κακουργηματική η δίωξη η οποία ασκείται αν δεν υποβάλλεις ποθενέσχες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι άλλες οι ποινές εάν η περιουσία είναι μέχρι 30.000 ευρώ, άλλες μέχρι 300 και πάνω από τα 300 χιλιάρικα. Μιλάμε για κακουργηματικό. Αν έχεις αποκρύψει δηλαδή περιουσία ή εισοδήματα πάνω από 300.000 ευρώ, μιλάμε για παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα που κινδυνεύεις με ποινή κάθριξης πλέον 10 ετών. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι το λογιστικό θέμα ή το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί των 100 ή των 400 ευρώ. Το πρόβλημα είναι οι διοικητικές κυρώσεις που.
0: Αυτοί οι 8-9.000 άνθρωποι που δεν υπέβαλαν, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος ότι αν υπέβαλαν θα αποκαλυπτόταν κάτι?
1: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις και είμαι βέβαιος πως μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν.
0: Ας πούμε, δεν ξέρουν ότι έχουν την υποχρέωση, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, θα υπάρξουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε περιπτώσεις που είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές του δημοσίου και να έχει δημιουργηθεί υποχρέωση ποθενέσχες, να μην το έχουν καταλάβει και να πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σπίτι 80-90 τετραγωνικά και τους μισθούς τους και δεν είχαν και κανένα λόγο να αποκρύψουν κάτι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα, τα οποία δεν τα έχουν, δεν τα έχουν αποτυπώσει, τα έχουν αποκρύψει.
2: Μετράει και το εξής, δηλαδή, θέλω να πω, εγώ θα σας πω, δεν ντρέπω να το πω, την περίοδο του Alter που ήταν, θυμάστε και εσείς κύριε Σταυρούλια, σε εκείνη την περίοδο που ήμασταν, είχαμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια που έκλεινε το Alter, τι μυαλό να έχω να επιβάλλω πόθεν έσχες, μπήκα δειγματοληπτικά, πήγα δικαστήριο. Το δικαστήριο,
0: σου ήρθε κλείσει για
2: δικαστήριο. Μου ήρθε κλείσει για δικαστήριο, κανονικά, πήγα στο δικαστήριο και απέδειξε ότι προφανώς και δεν είχα πρόθεση, γιατί δεν υπήρξε και ιδιαίτερη μεταβολή. Καμία μεταβολή στα σωλήματά μου. Δηλαδή, δεν απέκτησα κάτι που δεν υπήρξε μεταβολή από το προηγούμενο πόθεν έσχες σε εκείνο.
1: Σωστά.
2: Και η αλήθεια είναι το δικαστήριο ήταν επικές μαζί μου, λέγοντας ότι, okay, αθώος, και βασίστηκε σε αυτό. Κατάλαβα ότι βασίστηκε σε αυτό.
0: Σου είπε, μην το ξανακάνεις.
2: Καλά, προφανώς. Και δίκιο είχα, να σου πω κάτι. Εγώ σε αυτό είμαι πάρα πολύ τυπικός.
0: Το ξέρω.
2: Ήταν μια περίοδος που ήταν η αγωνία της έβρεσης του μεροκάματου, και ήταν σε δευτερεύουσα
0: κατά
2: τα υπόλοιπα. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά από αυτόν που δεν δηλώνει 2 εκατομμύρια ευρώ και από αυτόν που δηλώνει 20.000 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κύριε Νικλή, οι ελεγκτές και οι εισαγγελείς δεν είναι εξωγήινοι. Είναι ανθρώποι που ζουν ανάμεσά μας, γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουμε, γνωρίζουν ακριβώς πότε έχουμε και πότε δεν έχουμε πρόθεση να αποκρύψουμε ποσά και περιουσία. Και βέβαια μπορούν πλέον εύκολα να εντοπίσουν πότε τα ποσά αυτά είναι υψηλά, είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Οπότε, ανθρώποι οι οποίοι έχουν ξεχάσει απλά να κάνουν το πόθεν έσχες, το οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι είναι 90 μέρες από τη στιγμή που θα έχεις υποχρέωση να το υποβάλεις, μέσα σε 90 μέρες θα πρέπει να υποβάλεις. Και κάθε χρόνο έχουμε 3 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Είναι οι προθεσμίες που πρέπει να υποβάλεις.
0: Δεν είναι αυτή η περίοδος, είναι λοιπόν μετά το καλοκαίρι.
1: Έτσι, μετά το καλοκαίρι.
0: Ρωτάω, μην τυχόν και το ξεχάσετε.
1: Όχι, έχουμε 3 μήνες ακόμα. Σήμερα λίγο.
0: Ναι, όχι, γιατί όσο είσαι στη Βουλή και για κάποια χρόνια μετά, δόξα τω Θεώ, σε κυνηγάει. Έχει ένα τμήμα η Βουλή και είναι ευγενέστατοι οι κύριοι και οι κυρίες και σε κυνηγάνε εκείνοι. Να μην ξεχάσεις, το έχεις φτιάξει σωστά, όχι, γιατί οι πολιτικοί όταν το ξεχνούν γίνεται μεγάλη φασαρία. Να πω μια απορία μόνο.
1: Συνήθως αυτοί που τα ξεχνούν, γιατί διαβάζω και εγώ στα δημοσιεύματα ότι πρόκειται για πολιτικούς, για δημοσιογράφους, για καθηγητές πανεπιστημίων, για επιχείρηση που συναλλάσσονται με το δημόσιο, μα αυτοί έχουν και υποχρέωση ούτως ή άλλως.
0: Ναι, έτσι. Και δεν δικαιολογούνται να το ξέρουμε τώρα μεταξύ μας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, θέλει ψάξιμο οπωσδήποτε. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, κύριε Σταυρούλια, μάλλον Νυφλή, είναι, βρε παιδί μου, αφού πλέον η φορολογική δήλωση τα έχει όλα και αν της λείπει κάτι, να τα βάλουμε. Έτσι, γιατί να κάνουμε και πόθεν έσχες, αφού υπάρχει η φορολογική δήλωση, τα έχει όλα μέσα.
1: Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι το πόθεν έσχες ούτως ή άλλως, μόλις μπαίνουμε για να το συμπληρώσουμε, βλέπουμε ότι είναι προσυμπληρωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι δεν έχει όμως φορολογική δήλωση? Δεν έχει συμμετοχές σε εταιρείες, συμμετοχές στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό, αν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό ή το ύψος των καταθέσεών μας, δεν το αναγράφουμε πουθενά στη φορολογική δήλωση. Μπορεί να γράφουμε τα κέρδη, τα εισοδήματα που έχουμε από τόκους, αλλά όχι τις καταθέσεις. Το πόθεν έσχες είναι ένα διευρυμένο έντυπο που ζητάει αρκετά περισσότερες πληροφορίες. Πολλές από αυτές έρχονται προσυμπληρωμένες, όχι όμως τον σύνολο αυτών. Ναι. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα είναι προσυμπληρωμένο και θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω τον περίεργο, αλλά επειδή είναι δουλειά η συμπλήρωση. Εντάξει, ωραία, το λες, εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά για λογαριασμό μας. Εγώ που όμως έχω τη μούρλα να τα φτιάχνω όλα μόνος μου για να ξέρω πώς είναι, έτσι. Και μου λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Παπαδημητρίου, μην το κάνετε μόνος σας, θα κάνετε κανένα λάθος. Και λέω, εντάξει, παιδί, πάσε με να το φτιάξω και θα δες το μετά ότι δεν έχω κάνει.
2: Εκεί είσαι.
0: Ναι. Τι, θέλω να το κάνω μάνο, διότι θέλω να καταλαβαίνω τι είναι όλη αυτή η ιστορία. Είναι υπερβολική πλέον η γραφειοκρατία. Δηλαδή πρέπει να τα απλοποιήσουμε όσο γίνεται, γιατί πια τα έχει όλα το σύστημα. Ας πάνε να τα πάρουν από το σύστημα, να μας αφήσουν ησύχους. Να δούμε και τα παιδιά μας.
1: Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο, ούτως ή άλλως φέτος, περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις ήταν προσυμπληρωμένες και υποβλήθηκαν αυτόματα. Από του χρόνου θα έχουμε περισσότερες και σε βάθος χρόνου, νομίζω.
0: Πότε τελειώνει η προθεσμία τώρα, μιας που το είπαμε?
1: Σήμερα τελειώνουμε με τις φορολογικές δηλώσεις. Οριστικοποιείται η διαδικασία αυτή. Πήγε μια χαρά η διαδικασία. Μέχρι χτες που είδα είχαν υποβληθεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Οπότε πήγαν όλα καλά. Mm-hmm. Πήγαν όλα καλά. Από τέλος του μήνα.
0: Να σας δουν και οι γυναίκες σας.
1: Ναι.
2: Να είστε καλά, κύριε Σταυρούλη.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κλιμακώνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τα μέτρα στήριξης των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπολίτευση σε συνέντευξή του. Θρίλερ με τη δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της, ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε τραυματίζοντας την εκ νέου. Τι ισχυρίζεται ο δράστης? Τις κάμερες ασφαλείας ψάχνει η αστυνομία. Κακοκαιρία εξπρές σε μεγάλο μέρος της χώρας με μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στο κόκκινο Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες, η προειδοποίηση των μετεωρολόγων για έντονα και επίμονα φαινόμενα και η πρόγνωση για την Αττική. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραία που είναι τα Google Maps, παιδί μου. Τώρα είμαι στην αλέα του Λουζ-Λοτρέκ. Αλέα του Λουζ-Λοτρέκ.
1: Πες μου, τελειώνουμε γρήγορα.
0: Η αλέα του Λουζ-Λοτρέκ. Εδώ θα είμαστε, δεν είναι. Μη βιάζεσαι. Αλέα του Λουζ-Λοτρέκ, η οποία είναι στην πόλη Αρκασόν, η οποία είναι κοντά στο Μπορντό.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την είδηση, χέστηκα τις ημέρες.
0: Έχουνε πυρκαγιά μεγάλοι άνθρωποι, βουτάνε στη θάλασσα για να σωθούν. Εντάξει, την έφερε.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δει. Και ζήτησε και ο Μακρόν, λέει, την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολύ άσχημη.
0: Βουαλά. Βουαλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε.
1: Μέχρι στιγμής αποχαιρετούμε για καλοκαίρι.
0: Πρώτο Θεός. Ναι,
1: δεν καλά να περάσουμε. Δεν το είχα τόσο ωραία. Πήγα να πω ότι Δευτέρα πάλι μαζί από Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Με την έναρξη του προγράμματος.
0: Δεν θέλω να είστε εδώ μπροστά μου.
1: 24 Αυγούστου, εμείς ξεκινάμε πάντα νωρίς. Θα είμαστε εδώ. Όμορφα περάσαμε. Ναι, και αυτή, ναι, η σεζόν. Πολύ ωραία. Σεζόν.
0: Με τα καυγαδάκια μας και
1: αλλά. Εκτίμησε την αξία της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Λοιπόν, που χρειάζεται. Λοιπόν,
0: νιώθω ενθουσιασμένος που στέλνω ανθρώπους στον τιβάνι.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν όσο θα έπρεπε να πάνε.
1: Το κακό είναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολλοί κόσμος έπρεπε να πηγαίνει, κι εγώ μέσα σε αυτούς, για μια ψυχανάλυση κτλ. Αυτό είναι θετικό. Να αισθάνεσαι πολύ καλά με αυτό. Να αισθάνεσαι άσχημα, του στέλνει στον ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Το έχουμε εξηγήσει.
0: Αυτό έχει
1: διαφορά.
0: Μια διαφορά, είναι αλήθεια.
1: Πάμε,
0: έχει,
1: παιδιά.
0: Η λευκή μπλούζα έχει μια διαφορά.
1: Υγεία για όλους, παιδιά. Υγεία για όλους.
0: Να είστε καλά, να περάσετε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολλά φιλιά.
0: Χαίρετε. Yes.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Λίγα λεπτά ακόμη μένει σε ισχύ ο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο λεκανοπέδιο.
1: Και κλείνει και πάλι ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα απαγορευτεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω της κατασκευής του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Κορυφώνεται αυτή την ώρα στη Βουλή.

0: για την δικιά μας κοινοβουλευτική γενιά. Σχεδόν 50-50 χρόνια από το πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, το οποίο θεμελίωσε ο ιδρυτής της παραταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμείς να δώσουμε μία όθηση στις βασικές καταβολές του. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
1: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο επίσης σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Επιτυχέμενος επί της ουσίας εκεί στην κυρία Ρεναδούλου, την εκλεγήσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφασή της να μην είναι παρούσα κατά την απόψινη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα κάλεσε την κυρία Δούρου να το ξανασκεφτεί, διότι σήμερα είναι μια δεξίωση, είναι μια γιορτή όπου τιμούνται αυτοί που πολέμησαν τη Χούντα και κανονικά θα έπρεπε να δίνουν το παρόν όλα τα κόμματα. Μάλιστα, με αρκετά δεικτικό ύφος, ο κ. Μητσοτάκης είπε στην κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κόμμα της να πηγαίνει κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο και να συμμετέχει στη δεξίωση, καλώντας την να ανακαλέσει, να ανασκευάσει την απόφασή της μέχρι απόψε το βράδυ, έχοντας χρόνο, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, στα βέλη του κ. Μητσοτάκη στράφηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει πίεση στο ΠΑΣΟΚ, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη ενδεχομένως Βουλή, διότι είναι ένα από τα κόμματα με αριθμό βουλευτών, ο οποίος προστιθέμενος στον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει το 180 ήδη από αυτή τη Βουλή. Νομίζω ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι διακύβευμα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την κοινωνία να συγκρίνει τη στάση των δύο κομμάτων, ποιο δηλαδή είναι υπεύθυνο και θέλει μια θεσμική αλλαγή για ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ποιος κλείνει τα μάτια ή ακόμα προσπαθεί να θέσει εμπόδια στην αναθεώρησή του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι για πάρα πολλά άρθρα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σε αυτό το άρθρο ή ακόμα χειρότερα αν συνενεί γιατί δεν στηρίζει την αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων. Θα σου έλεγα ότι είναι μια συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης πάντως να φεύγουν κυρίως από τη συνταγματική αναθεώρηση και να επικεντρώνονται στα θέματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι η τριήμερη διαδικασία θα λήξει τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα μοιάζει προδικασμένο, καθώς δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα στηρίξει κάποια από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα περιμένουμε ότι θα κινηθούν τα ναι κοντά στο 156 με 157. Θυμίζω ότι από εχθές ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσύρει μετά από επί της ουσίας θέση των βουλευτών της την πρότασή της για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είναι μια πρόταση η οποία φάνηκε από την αρχή των συνεδριάσεων της Επιτροπής ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκεντρώσει ούτε καν τις 151 θετικές ψήφους και εξ αυτού του λόγου η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην απόσυρσή της. Άρα είναι η μοναδική πρότασή της που δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μένεις μαζί μας. Αυτή την ώρα, όπως είπες και νωρίτερα, βρίσκεται στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε για να δούμε πώς απαντάει στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο Πρωθυπουργός.
3: Τίποτα για την αναθεώρηση του 2019 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη.
1: Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Open, είχε στείλει μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
2: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει η νέα κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
1: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκαλέσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή για τα Τέμπη, ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
3: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής. Ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές ο κύριος Παλιός από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα της αυτόματης προστασίας των σειρμών, αυτόματης πέδησης επί της ουσίας, όταν διαγνώστηκε κίνδυνο ατυχήματος. Ο κύριος Παλιός είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων έχει προχωρήσει σε μια διευκρινιστική δήλωση, ναι, λέγοντας ότι όπως ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση εταιρείας, στο τέλος του Αυγούστου του 2026, κατά το χρονοδιάγραμμα, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, και κατά τη χθεσινή αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως στο τέλος Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δυστυχήματα.
1: Ναι, ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να πάρουμε μια γεύση από την συνομιλία, από τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη και τις απαντήσεις του κυρίου Παλιού στην Επιτροπή.
4: Ρωτάω, αλλά δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
5: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
6: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
4: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
6: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
5: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
4: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
1: Την ίδια ώρα που στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει ξεσπάσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Νάντια Γιανακοπούλου τάσεται υπέρ τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αντίθετη η θέση του Λευτέρη Καρχημάκη. Δεν τη λες και πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
7: Εντάξει, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτή τη φορά η αφορμή για μια εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς στάθηκε αφορμή η στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαφορετική ανάγνωση των στελεχών. Η Νάντια Γιανακοπούλου διαφώνησε στην πραγματικότητα με αυτό που είχε πει νωρίτερα ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου. Ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στο Άξιον το βράδυ της Τετάρτης, είχε προαναγγείλει την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εκείνος αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν θα έχουν πια κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα καταργήσουμε, είπε, τον νόμο Πιερακάκη και θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου και υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσο θα ανταποκριθούν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση όμως δεν έμεινε αναπάντητη. Η κυρία Γιανακοπούλου λίγο αργότερα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είπε ότι δεν ξέρει αν έχει συζητηθεί κάπου αλλού, αλλά πάντως όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερασπιζόμενη πάντως και εκείνη τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, δήλωσε περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσεται υπέρ της λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδονιό, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κ. Δουδονή στην πραγματικότητα είχε αναφερθεί στον Αργύρη Μπετενιώτη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, του Μανώλη Μπετενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρου Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είχε καταθέσει αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Εκείνη είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όρους οικογενειακής ευθύνης και κράτησε απόσταση από μια τέτοια συμπεριφορά. Ελισάβετ.
1: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
8: Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά, η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών. Είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιανακοπλού και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιανακοπούλου, συμπτωματικό, ήταν και η εισηγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατη ως εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Πιερακάκης με τον νόμο του.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για το θέμα ρωτήθηκε το στέλεχος του κόμματος και τομεάρχης παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου στην ίδια εκπομπή.
9: Οι προτάσεις για την παιδεία δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο, ας πούμε, στον πολιτικό διάλογο. Το τι θέση παίρνει κανείς στα ζητήματα της παιδείας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για το πώς βλέπει το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες. Τώρα, οι αντιλήψεις περί κέντρου ή η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι σχηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα εκπαίδευση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βασική προτεραιότητα της Ελλάς είναι η ενίσχυση, όχι απλά η προάσπιση ή η υπεράσπιση, να κρατήσουμε, να διασώσουμε ότι υπάρχει, αλλά η ενίσχυση και η αναπτυξιακή προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της. Ο άντρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε, τραυματίζοντας την εκ νέου, πετώντας τις αντικείμενα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στην αρχή περί οικονομικών διαφορών. Τι έχει συμβεί, λοιπόν?
10: Πράγματι, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι οικονομικές διαφορές, τα σενάρια μάλλον περί οικονομικών διαφορών σχετικά με ενίκεια. Διαψεύδεται αυτό και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από μαρτυρίες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές Ελισάβετ συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και αναζητούν απαντήσεις για να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε και της δολοφονικής επίθεσης αλλά και το κίνητρο, το αίτιο πίσω από αυτό. Γιατί, να θυμίσουμε ότι τι έγινε περίπου χθες στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Σύρο. Φορώντας το...
1: Ισχύουν οι πληροφορίες που ακούστηκαν, Σοφία, ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα, εμφανίστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με γάντια και ότι είχε μαχαίρι και απείλησε το ζευγάρι?
10: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Ήταν όντως με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα μαχαίρι, φορούσε και το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, όπως έχουμε μάθει, και γάντια, και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό από κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή την έχουν καταγράψει να περπατάει, να πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. Μπήκε μέσα, ναι, να πούμε, και αυτό έχει καταγραφεί. Και εντός του χώρου του σπιτιού φαίνεται ότι υπήρξε σίγουρα κάποιος διαπληκτισμός. Με αποτέλεσμα ο άνδρας, ο 41 ετών άνδρας, οικοδόμος στο επάγγελμα, να την μαχαιρώσει στην πλάτη. Ακολούθως φαίνεται ότι η ίδια ξαναβγαίνει έξω και προσπαθεί να απομακρυνθεί. Όμως την ακολουθούν και της πετούν αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πέταξε μία γλάστρα ο άνδρας, ναι, και της πέταξε και μία καρέκλα. Βέβαια, η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου και υπέκυψε στα τραύματά της. Προσήχθη το ζευγάρι αρχικά, αλλά συνελήφθη μόνο ο άνδρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε πάρα πολύ λίγο στον εισαγγελέα. Η γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη, γιατί δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να επιτέθηκε η ίδια στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δουν οι αστυνομικοί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να δουν γιατί συνέβη όλο
1: και ποια
10: αυτό.
1: Ήταν η σχέση αυτών των τριών προσώπων?
10: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι γνωρίζονταν και οι τρεις, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο νησί. Είναι μια σχετικά μικρή κοινωνία. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως μάθαμε, είχε γεννηθεί στη Σύρο, διέμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της εκεί. Πριν από κάποια χρόνια είχε πάει στην Αθήνα. Περίπου 10 μέρες όμως, εδώ και 10 μέρες, είχε ξαναπάει στη Σύρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι όντως όλοι γνωστοί σε κοινωνικά πλαίσια. Τώρα το ζευγάρι κάνει λόγο για επίθεση με κίνητρο τη ληστεία. Εξετάζεται όμως αυτό. Ο άνδρας συγκεκριμένα έχει πει στους αστυνομικούς ότι τη μαχαίρωσα γιατί ήμουν σε άμυνα, γιατί ήρθε εδώ με σκοπό να μας ληστέψει. Δεν πείθει βέβαια αυτό το σενάριο ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα σίγουροι. Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει. Λαμβάνονται καταθέσεις προφανώς από τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος.
1: Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και τα γκρίζα σημεία. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που κατέληξε έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς την σύζυγο του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια, αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω, οι ίδιοι αναφέρουν, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση της ορού. Μας έχει αναφερθεί ότι έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο επίσης δεν έχουμε διαπιστώσει. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε καταρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια, πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκαν ουσιαστικά στη γυναίκα αυτή και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη. Κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε αυτή τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες.
1: Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, Σοφία, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 28χρονου καθομολογίαν δράστη, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο κρατώντας ένα φορητό υπολογιστή.
10: Και για να ξεκινήσω από το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης Ελισάβετ, ναι, του ασκήθηκε δίωξη χθες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη είσοδο στη χώρα, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε κάνει δύο φορές αίτηση ασύλου και είχε απορριφθεί. Τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις μέσα στο ανακριτικό γραφείο και να δούμε τι θα πει ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε αν θα επαναλάβει όλα όσα είπε στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά μέσα στο γραφείο του και ακολούθως έφυγε παίρνοντας μαζί και το λάπτοπ, το οποίο όπως είπες και έχει καταγραφεί όντως σε βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ο Αιγύπτιος να απομακρύνεται από το γραφείο με γρήγορα βήματα, κρατώντας στο χέρι του το λάπτοπ, το οποίο όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει πήρε μέσα από το γραφείο του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε άμεσα στο, κάπου στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ. Αυτό ήταν το χρηματικό αντίτιμο σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς. Να πούμε το κινητό, ότι δεν εξακολουθεί
1: δεν
10: να
1: έχει βρεθεί.
10: Δεν έχει βρεθεί. Ο Αιγύπτιος επιμένει ότι δεν το πήρε ο ίδιος και ότι δεν πήρε και επίσης και χρήματα, ούτε το πορτοφόλι του, οτιδήποτε άλλο μέσα από το γραφείο. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε τελικά τι ισχύει από αυτά, γιατί οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως το έχει πάρει για να δυσχεράνει τις έρευνες, αλλά δεν το αποκαλύπτει. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση τώρα, προφανώς εξετάζεται και το κινητό του ίδιου του Αιγύπτιου. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα γίνουν φύλο και φτερό, προκειμένου να δούμε και τι
1: θα
10: γίνει.
1: Αν θα μιλήσουν οι ηλεκτρονικές συσκευές, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, αρχίζοντας από το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Μόσχας. Θα δούμε αναλυτικά τα μέτρα με τον Βαγγέλη Αρετέο.
12: Το πλαίσιο αυτής της νέου πακέτου Ελισάβετ έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα της ενέργειας και όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως τις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το πακέτο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι καθώς η Αθήνα αρχικά το μπλόκαρε, στη συνέχεια μετά από διαπραγματεύσεις η Ελλάδα εξασφάλισε μια ειδική εξαίρεση για τις μεταφορές ρωσικού LNG που βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν συναθεί πριν την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έτσι προστατεύονται τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Έτσι, αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο του ίδιου συμβιβασμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να παγώσει για 12 μήνες το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που εφαρμόζει η G7 και έτσι έχουμε παράλληλα και μια πρόσθεση νέων πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στην μαύρη λίστα, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν σε λιμάνια εκτός Ρωσίας. Ελισάβετ.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Βαγγέλη, ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προβληματίζουν οι απειλές του Τραμπ για μαζική επίθεση.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν έχει εισέλθει πάλι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης, καθώς έχουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα διαρκείας ουσιαστικά των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων για 13η, όπως είπες και εσύ, συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε καταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σε αποθήκες ντρόνς και σε κέντρα διοίκησης και παράκτητες στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση αυτή έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τη νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ζημίες που υπέστησαν εμπορικά πλοία από επιθέσεις στον Χούθη θα αποζημιωθούν χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ιρανικά κρατικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Αυτό αποτυπώνεται και στην Αντλία, στην εγχώρια αγορά, με τα καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ να έχουν φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, δημιουργώντας, Δημήτρη Χριστούλη, ανησυχία για ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις την επόμενη εβδομάδα.
14: Το είπατε με τον Βαγγέλη τον Αρεταίο, χτες ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει μια μικρή υποχώρηση στα 98 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αυτό ουσιαστικά δεν λέει τίποτα, γιατί πλέον και επίσημα σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον στα 2 ευρώ. 2 ευρώ και για την αμόλυβη βενζίνη και 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά να πούμε ότι σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία άνοδο της τάξης των 7 λεπτών ανά λίτρο, σε αντίθεση, Ελισάβετ, με το πετρέλαιο κίνησης, όπου η αύξηση της τιμής από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τώρα είναι 35 λεπτά το λίτρο. Έτσι, για παράδειγμα, η Ελισάβετ, αν θέλει κάποιος να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, θα πρέπει να πληρώσει 17 με 18 ευρώ περισσότερα μέσα σε...
1: Κάθε μέρα ανεβαίνει ο λογαριασμός, Δημήτρη. Κάθε μέρα ξεκινήσαμε από τα 15,5, 16, 16,5. Τώρα μου λες 17 με 18 ευρώ παραπάνω.
14: 17,5 για την ακρίβεια. Είναι η αύξηση για να γεμίσει κάποιος, θα πληρώσει περισσότερα για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του. Να πούμε ότι οι τιμές θα ήταν ακόμα υψηλότερες. Θα ήταν στο 2,10 η τιμή της αμόλυβης βενζίνης, αν δεν υπάρχει μείωση από τα αντιληστήρια, και στο 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Οι σημαντικές αυτές ανατιμήσεις θα κάνουν στη Μελισσάβη τις τελευταίες ημέρες. Γίνονται φυσικά ακόμη πιο συνθέσεις όσους επιλέξουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να επιλέξουν ένα τουριστικό προορισμό για το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω, ότι για να πάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει πλέον να πληρώσει τουλάχιστον 10 ευρώ περισσότερο σε καύσιμα, αν έχει πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.
1: Και είμαστε εν ώψη ενός Σαββατοκυριακού εξόδου, γιατί κορυφώνεται για τον Ιούλιο τουλάχιστον η έξοδος των εκδρομέων. Τώρα, εκπνέει σε λίγες ώρες, Δημήτρη, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν έχουν κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Ως γνωστόν, είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, άλλη παράταση δεν προβλέπεται και για τους αμελείς προβλέπονται πρόστιμα.
14: Εκπνέει σήμερα πολύ σωστά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, Ελισάβετ. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 500 ευρώ. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6.700.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Απομένουν, σύμφωνα με μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, περίπου 100.000 ακόμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους. Να σου πω ότι ένα στους τρεις από αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάνε στην εφορία για να πληρώσουν, θα πληρώσουν ηλεκτρονικά εννοείται, κανένας δεν πηγαίνει στις εφορίες, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται πάνω από τα 2.000 ευρώ, περίπου 2.030 ευρώ. Επίσης, ένας στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή το 35% μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Και επίσης, ένας στους τρεις, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή, με την μέση επιστροφή να φτάνει στα 325 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πληρώνει τις 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου, έως την Παρασκευή δηλαδή 26 Φεβρουαρίου, ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί επάπαξ, στο τέλος Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν έκταση από 2 έως 4%. Τώρα, όσοι δεν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση θα έρθουν αντιμέτωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με πρόστιμα. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από τα 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ, ανάλογα με το αν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι, αλλά και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Θα σου πω δύο παραδείγματα για εκπρόθεσμη δήλωση ΠΠΑ. Πιστωτική ή μηδενική, το πρόσημο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από τον εάν ένας προλογούμενος είχε απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική αρχική δήλωση του πόρου εισοδήματος, εδώ είναι που ενδιαφέρει τους 100.000 που μένουν να κάνουν την προλογική του δήλωση σήμερα, θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν πρόστιμο εάν προκύπτει πόρος. Και τώρα για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση παρακρατούμενου πόρου με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται σε φορολογία κεφαλαίου, το πρόστιμο αν έρχεται από τα 250 ευρώ αναπαράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ, Ελισάβετ, αναπαράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά συστήματα. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιο ισχυρά αναμένεται να είναι σε Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά και Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
2: Πράγματι, η σκάλα της εξέλιξης βρίσκεται η προβλεπόμενη από μέρες κακοκαιρία. Κλείνει τις περιοχές που ήδη προανέφερες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Ιδιαίτερα καταιγίδες έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ισχυρά και έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική περιμένουμε σε λίγο να αρχίσει, έχει ήδη συννεφιάσει και περιμένουμε να βρέξει με βροχές που θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι όσες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί, πρέπει να επανεκτιμηθεί η πραγματοποίησή τους, ακόμα και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης, θέλω να πω ότι η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, εκτός βεβαίως από τα νησιά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Δωδεκάνησα. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το πρωί στις σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια έπια και μέχρι το ξημέρωμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Χάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Επίσης η Μαγνησία και τα ανατολικά παράτια της τμήματα, κυρίως το Πήλιο μέχρι τα ξημερώματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο γύρο τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Σε κάθε υποχώρηση, περισσότερες περιοχές δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29, και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε βροχές μέχρι τα ξημερώματα και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 4 με 5 στα νυχτά, 6 μποφόρ, με εξασθένιση το απόγευμα και θερμοκρασία από 20 έως 30 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 επαναλαμβάνω στην Αττική αύριο στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, θα γυρίσει βαρδάρης μέχρι 6 υποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή προβλέπεται η Κυριακή, αφού δεν φαίνεται να έχουμε πουθενά βροχές και καταιγίδες, ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα δυναμώσουν στα 5 με 6, τοπικά 7 υποφόρ στα Δωδεκάνησα και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ξεπερνάει στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, μία με ανωδική τάση που θα διατηρήσει ολόκληρη την καινούργια εβδομάδα.
1: Και ακριβώς επειδή αναφέρθηκες στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τάσο, να σου πω ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Θα γίνει μέσα στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου. Και αντίστοιχα και η κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, θα μεταφερθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας φέρνει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά και οι υπαίθριες θεατρικές εκδηλώσεις στην αύριο.
1: Φαντάζομαι, ναι, ότι
2: πρέπει όλα αυτά να επανεκτιμηθούν, μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκο.
3: Είναι μια εξέλιξη, Ελισάβετ, την οποία έχει προαναγγείλει ήδη από προχθές ο Γκιουροζέλ, ο πρώην πρόεδρος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σήμερα έλαβε κάθε επισημότητα, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος υπέγραψε πριν από λίγη ώρα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει και την ονομασία Νέο Κόμμα, γενή παρτή στα τουρκικά. Μαζί με τον Γκιουροζέλ πηγαίνουν και 91 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πλέον το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Είναι πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρώην το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παραμένει με 45 βουλευτές. Είναι μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι η μεγαλύτερη διάσπαση που λαμβάνει η χώρα στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η διάσπαση της αντιπολίτευσης που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες ίσως ευνοήσει και τον Ταγκί Περντογάν σε μια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε συναγερμό έχει τεθεί εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά από τις εξετάξεις της Πελαγία Κατσούλη προέκυψε ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Δεν έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για υδατογενή προέλευση ή τροφιμογενή. Από πού δηλαδή έχει προκύψει αυτό και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει επιληθεί ο ΕΟΔΗ κάνοντας συγκεκριμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν το Σάββατο 18 του μήνα όλα αυτά με συρροή κρουσμάτων στο νοσοκομείο, το οποίο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Όλοι τους παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα, δηλαδή τάση για εμέτους, έντονη κόπωση, πολύ υψηλό πυρετό,
1: σαραντάρια.
4: Ακριβώς. Το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτά ήταν νεαρά άτομα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν παιδιά, πάνω από 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί, είναι πλέον καλά στην υγεία τους, όμως αυτή η μαζική συρροή έχει δημιουργήσει στις αρχές, έχει δημιουργήσει ανησυχία και προσπαθούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από γονείς, αλλά και από άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί στο τον ίδιο χώρο και υπάρχουν αναφορές μάλιστα από τους συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσημη επιβεβαίωση, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για το κατά πόσο είναι κοινή η πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΕΟΔΗ. Να πούμε όμως κλείνοντας ότι στη Λαμία, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λήξει. Διότι οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ εντόπισαν και σε νέες παρτίδες κοτόπουλου πάλι κρούσματα σαλμών. Όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η ανάγκη τήρηση των κανόνων, την οποία επισημαίνει και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι εκ των ουκάνευ. Να ακούσουμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί στο Real FM και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Αλέξανδρου Κόντι.
5: Τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, το μικρό φορτίο που σαλμονέλας μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η παρασκευή του και δεύτερον να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Είναι βασική κανόνα υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν εμετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι η ενυδάτωση, δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλης ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στα χέρια των αρχών έπεσε μια θρασίτατη συμμορία με διαρρήκτες. Είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λεία πάνω από 860.000 ευρώ. Ως ορμητήριο Σοφία Καλάνη χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Ανολιώσια.
6: Ναι, και μάλιστα, όπως είπες, 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές Αττικής. Λία 865.000 ευρώ τουλάχιστον και παραπάνω. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Ηλικίες 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Η ζημιά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 με ιεραρχημένη δομή, με διακριτούς ρόλους και είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Ανολιωσίων. Κινούνταν με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει μάλιστα από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τι έκαναν λοιπόν, εντόπιζαν τα σπίτια στόχους και με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίαζαν με τη χρήση διάφορων διακτικών εργαλείων, τις κεντρικές εισόδους, τις μπαλκονόπορτες, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Δηλαδή χρηματικά ποσά, μετρητά δηλαδή κυνηγούσαν και επίσης αυτό που αναζητούσαν ήταν τα κοσμήματα και ειδικά όπως καταλαβαίνεις, τα χρυσαφικά. Μάλιστα, ότι για να δυσχεράουν το έργο των αρχών, πραγματοποιήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα τηλέφωνα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα ενάλλασαν και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Να πούμε ότι ενδεικτικό του θράσους τους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, μέσα στην ίδια νύχτα, έμπαιναν σε πολλά σπίτια, το ένα μετά το άλλο, και μάλιστα σε μια περίπτωση ξύλωσαν σιρήνα συναγερμού και την έβαλαν μέσα σε κουβά με νερό, προκειμένου να την απενεργοποιήσουν. Γλυφάδα, Βούλαβρη, Λύσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, Κηφισιά, Παλίνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Γέρακα, Σπεανία και Κοροπή ήταν οι περιοχές οι οποίες χτυπούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν πολλές οικογένειες, καθώς είναι ανοιχτή πλέον σε όλους τους αριθμούς φορολογικού μητρώου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο δηλαδή. Και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
7: Είναι, Ελισάβετ, το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την χορήγηση βάουτσερ δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το έχει ανακοινώσει και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι παιδιά για βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ για ΑΜΕΑ και το σχολικό έτος 2026-2027. Πλέον λοιπόν όλα τα σημεία, ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό τελειώνουν, μπορούν να μπουν οι δικαιούχοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet τις αιτήσεις τους, ενώ απαιτείται να έχει υποβληθεί και να έχει καθαριστεί η φορολογική δήλωση για το 2025. Για κάθε παιδί υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών. Και πάντα αυτό γίνεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επιλογή των δικαιούχων, για παράδειγμα για χορήγηση πλήρους βάουτσερ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία, 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
8: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής μεταγραφικού ενδιαφέροντος.
9: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα, που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την απόκτηση του Kings Kankua, που προχώρησε ο Παναθηναϊκός τώρα, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μετά τη ρεβάνση της Ραγνής ομάδας με την Viking Group για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο παίκτης, θυμίζουμε, είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί εκεί. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Πριν περάσουμε στα χθεσινά παιχνίδια, να σας πω ότι στις 8 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Antwerp και βγήκαν και τα παιχνίδια οι ώρες του Ολυμπιακού με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Γεωργίου Καρισκάκης. Ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία.
1: Με το δεξί, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέτυχαν εκτός έδρας νίκες και οι δύο.
9: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πήρε ένα σπουδαίο διπλό, αλλά φάνηκε ανέτοιμος απέναντι στην Ουκρανική ομάδα που πίεζε αρκετά. Ο Μπράντσκο στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για την Δυνάμο, ισοφάρισε 1-1. Ο Κωνσταντέλια στο 13, ο Ζαφίρη στο 38 το 2-1. Ο Σάντα Μαρία, το νέο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο 51 το 3-1. Στο 78 λεπτό ο Λίγοικ πέτυχε, μείωσε σε 3-2 για τη Δυναμό. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματισμός του Τάχα Άλλη, που δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ξέραμε ότι τα τελευταία 15 λεπτά θα ήταν δύσκολα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές νωρίτερα. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πέρασε νικηφόρα 2-1 την Μπάκτση στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο 41 ο Βάσ με αυτογκόλ το 1-0 για τους πράσινους. Ο Αντίνο στο 55 διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό. Μείωσε ο Μπόντες στο 71ο λεπτό σε 2-1. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμ, ανέφερε. Μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι, κάτι που δεν χρειάζονταν. Αν είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα τελειώματα, θα είχε τελειώσει η πρόκριση. Θα είχαμε 3 ή 4 γκολ διαφορά αντί για ένα. Επίσημα η Arsenal χθες το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήτσου Τζόλι που αγωνίζονταν στη Βελγική Μπριζ. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο στην εργασία στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παίκτη στο εξωτερικό. Έφτασε στα 40 εκατομμύρια καθαρά. Να ακούσουμε απόσπασμα της δήλωσης του. Να κερδίσω τίτλους φυσικά. Νομίζω ότι ο στόχος είναι εκεί. Όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ στην ομάδα. Να είμαι καλά συναισθηματικά, να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είναι πολύ καλά πιστεύω.
1: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με τεμποδίων διεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου και Μάρνη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε στο real.gr παράσταση δήλωσε στην ανακρίτρια η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου τι ζητούν πώς εξιχνίασε το έγκλημα η Ελλάς. Και στο ενικός.gr κακοκαιρία μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρου προσοχή τις επόμενες 12 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Έλισσα Βατσαλαμάρα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταλλακτικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων, έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τις.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω να σου πω δύο πράγματα.
1: Ακούω.
0: Το πρώτο. Έως ότου φύγουμε για διακοπές,
1: ναι,
0: θα γίνει σήμα της εκπομπής, ώστε να λεπάρεις
1: τηλεφωνικό σου. Ωραία, μια χαρά.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι. Για άλλα δεν θα μου πεις πάλι, δεν θα μου κάνεις skip τον Αύγουστο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Θέμα νούμερο 2.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι έγινε πριν στη Βουλή?
1: Ξέρω, χαμός.
0: Δεν ξέρεις τίποτα. Γιατί σου έχω πει το 1-8.
1: Τάδα λίγο. Γενικά από το πρωί έχει πάει καλά το έργο.
0: Από το πρωί δεν ξέρω. Πριν από λίγο όμως έγινε. Άστο, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Δούρου, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Είχαμε πολύ πράγμα και λέω να καλέσουμε εκτός προγράμματος τον αγαπημένο μας Γιώργο Λικουρέτζο, τον ήρωα Γιώργο Λικουρέτζο,
1: ναι, που μέρα πραγματικά νύχτα κρατάει γερά.
0: Ζει όλο αυτό στη Βουλή, διότι λίγες ώρες πριν από την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όπου κάποιοι θα πάνε.
1: Που να πούμε σήμερα θα γίνει μέσα. 8. Και
0: μέσα,
1: όχι έξω, ναι, θα γίνει μέσα λόγω καιρού.
0: Πάει για βροχή. Ναι. Εκεί λοιπόν, λίγο πριν βρεθούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι, δεν θα βρεθούν γιατί δεν θα πάνε καθόλου, έγινε χαμός στη Βουλή και ο καλύτερος να μας τα μεταφέρει είναι ο Γιώργος. Γιώργο,
1: φυσικά,
0: μας.
1: Γιώργο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα περιμένεις. Μας κάνει νόημα η Κατερίνα ότι πρέπει να περιμένουμε. Κατερίνα Βουτσά, γεια σου Κατερίνα. Διότι άκου να δεις τι έγινε. Θα σου δώσω τίτλους να μας τα πει για να μην χαλάσει το σασπένς από τον Γιώργο. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Είχαμε επίθεση του Πρωθυπουργού στον κύριο Ανδρουλάκη λίγες ώρες μετά την πρώτη επίθεση που του έκανε μέσω της συνέντευξης του Open, που του λέει: πού θα βρεις, είναι αστεία ιστορία με 13η σύνταξη. Πες μας πού θα τα βρεις. Εγώ δεν ανοίγω το πουγγί. Να τον έχουμε τον Γιώργο. Και μετά του είπε και το άλλο, ότι πιο πιθανό είναι εγώ να έχω αυτοδυναμία παρά εσύ να κερδίσεις μια ψηφοδιαφορά.
1: Μιλάει η κυρία Δούρου στο βήμα, αλλά για να τα ακούσουμε καλύτερα από τον
0: λοιπόν,
1: Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.

0: μαρτυρία των βουλευτών που ήταν μέσα, ότι προσπαθούσε καθόλου τη διάρκεια της ομιλίας του να τον διακόψει. Όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, και αφού είχε προηγηθεί, αυτό το ξέχασα, μια αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι μην της απαντάτε, χρήζει της κατανόησης όλων, εκεί αντέδρασε.
1: Χρήζει της κατανόησης.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντας τι είναι αυτά, τον κατηγόρησε ως σεξιστή τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί παρενέβη ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, λέει ότι είναι γνωστό το παραμύθι. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα, ο κ. Μητσοτάκης είχε σηκωθεί για να αποχωρήσει. Το ρώτησε πού πάτε και της απάντησε δυνατά εκτός μικροφώνου ότι όσο έχετε αυτή τη συμπεριφορά, δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να ακούσω την ομιλία σας.
1: Ποτέ κιόλας. Όχι σήμερα. Ποτέ. Τέλος. Την τέλειωσε δηλαδή. Την έκοψε.
0: Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι ήταν και πολλές φορές που ο κ. Μητσοτάκης είχε παραμείνει στην αίθουσα όταν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει ξανά να είναι παρόν σε ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα.
1: Άλλο επεισόδιο σε εισαγωγικά.
2: Ναι, επεισόδιο νούμερο 2 πάμε.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μια ομιλία η οποία στάθηκε στην ουσία της σημερινής συζήτησης.
1: Σταγματική
0: δηλαδή αναθεώρηση. Από την άλλη, ο κ. Ανδρουλάκης, και αυτό ήταν το οποίο προκάλεσε το δεύτερο επεισόδιο, να το πούμε έτσι, της εντάσης, είναι ότι επέλεξε να ασχοληθεί πάρα πολύ με την επικαιρότητα. Είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να δώσει και πολύ μεγάλο βάρος στην σταγματική αναθεώρηση από τη στιγμή που έχουμε ένα μικρό παράδοξο ότι συμφωνεί στην αλλαγή πολλών άρθρων, έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για το πώς πρέπει να διατυπωθούν τα άρθρα τα οποία συμφωνεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά παρόλα αυτά δεν τα ψηφίζει. Δεν δίνει δηλαδή τη θετική ψήφο ότι προκειμένου να βγει το 180 και η επόμενη Βουλή να χρειάζεται μόλις 151 θετικές ψήφους προκειμένου να προχωρήσει στην αναθεώρηση. Αυτό θα σας έλεγα ότι ήταν και το επίδικο της σύγκρουσης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολλές οι φορές που ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν ψηφίζεται προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να υπάρχει μια ευκολότερη αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Εκεί πήγε
1: το πολιτικό.
0: Το
1: αυτό, Γιώργο, επειδή το έχει γράψει πάρα πολλές φορές και εξαιρετικά στη Real News, να το καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι σε δύο φάσεις η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα και η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική.
0: Σε αυτή τη Βουλή, να το πούμε πολύ απλά, αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
1: Έτσι.
0: Η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει την τελική διατύπωση.
1: Αν λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο άρθρο υπάρξει πλειοψηφία 180. Τώρα, που είναι η προτείνουσα, η επόμενη αρκεί
0: με 151. Θα μπορούσε να το αναθεωρήσει.
1: Αν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό που θα έχουμε τώρα δηλαδή στην ψηφοφορία της Δευτέρας που θα έχουμε τη θετική ψήφο μόνο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα θέλει 180 η επόμενη.
0: Θα απαιτούνται 180 θετικές.
1: Τρέχα γύρευε, 180 καληνύχτα, δηλαδή δεν πρόκειται. Σχεδόν αδύνατο.
0: Εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος για το άρθρο 16. Όποιος παρακολούθησε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης θα είδε ότι οι θέσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι αγεφύρωτο αυτό το χάσμα.
1: Μιλάτε για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Σωστά.
1: Και
0: αν υπολογίσουμε εκεί και ένα κόμμα το οποίο σήμερα δεν είναι στη Βουλή, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται ότι με βάση και τις απόψεις της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να.
1: Σου έχω παρασκήνιο εδώ καυτό για να το γράψεις και στη Real. Έχω πάνελ στο.
0: Μάμα το πεις, Νίκο μου, σε όλο τον κόσμο τι γράψουμε τη Real.
1: Ωραία, δεν θα σου πω ονόματα, θα στα πω κάτι δύο τα ονόματα. Έχω πάνελ λοιπόν με επιφανή στελέχη ΠΑΣΟΚ και Ελλάς στο Open και έχει προκύψει το θέμα προηγουμένως. Είχα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε το παράδοξο είναι ότι είχε παρουσιάσει την προηγούμενη, κυρία Κουφονικολάκου, τις απόψεις της Ελλάς για την παιδεία. Και είχε πει ότι συμφωνεί, μάλλον είχε τοποθετηθεί θετικά στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. Το επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης. Είχα εκεί κάποιον από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και του λέω: συγγνώμη, συμφωνείτε εσείς και δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε ένα μάτσι λοιπόν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ό,τι είναι δυνατόν. Και μετά φεύγοντας τις κάλες, λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο στέλεχος και τα δύο κορυφαία της Ελλάς. Δεν φαντάζομαι τώρα να κάνετε το λάθος. Μην ψηφίσετε. Μετά δεν ψηφίσετε. Μην το σπάσουμε. Δεν θα ψηφίσετε. Δεν θα το κάνετε αυτό να μας βγάλετε στη σέντρα να ψηφίσετε εμείς και εσείς να ψηφίσουμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα
2: τι
1: εκεί και με την
2: Άντια
1: Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία διαφοροποιείται.
0: Ακριβώς. Ναι. Και... η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία.
1: Είναι
0: είχε επιλεγεί μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ ως εισηγήτρια για το άρθρο 16.
1: Μάλλον
0: και στην Επιτροπή, αλλά και προχθές. Έχει μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που φαίνεται να υπερισχύει αυτήν την ώρα κατά

0: Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά και τι λέει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Κοίτα, είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που θα ασκήσει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ και εν ώψη εκλογών. Εκτιμώ ότι δηλαδή και στην προεκλογική περίοδο το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην
2: αρχή. Και είδαμε σήμερα ότι στόχευσε πιο πολύ ΠΑΣΟΚ παρά
1: σχεδόν αποκλειστικά.
0: Ναι.
1: Σχεδόν αποκλειστικά ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν αποκλειστικά.
0: Για πες μας διαλόγους, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, που είναι
1: καλά. Νομίζω ότι το κάνει εν ώψη και της ψηφοφορίας της Δευτέρας.
0: Βέβαια. Πετάει το γάτι.
1: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
0: Τώρα θα έχουμε Σδούκου, Αποστολάκη, Τεμπονέρα να τους ρωτήσουμε. Καταλαβαίνεις τι
2: είναι εδώ, ναι. Στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, για πες λοιπόν τι είπε ο κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη.
1: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι με την έναρξη της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, ή να το αφήσουμε για μετά, γιατί έχουμε και την συμπίπτει με την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας σήμερα, αναφέρθηκε προσωπικά στην κυρία Δώρου. Και αφού της είναι χάρη για την εκλογή της, εξέφρασε την απορία του Πρωθυπουργός για το γεγονός ότι κόμματα. Για λόγους που δεν αντιλαμβάνεται, σήμερα αρνούνται να προσέλθουν.
2: Ναι, γιατί η κυρία Δούρου είπε πως δεν θα πάει.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος, της είπε. Είστε νεοεκλεγήσα και έχετε χρόνο μέχρι το βράδυ να αλλάξετε τη γνώμη σας. Και εκεί της είπε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, πήγατε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Δεν το είπε όλο. Με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, της είπε.
1: Ναι, και τώρα αναγνωρίζετε, λέει, ακροδεξιά στοιχεία τα οποία πηγαίνουν εκεί και δεν. Αποφασίζετε να μην πάτε εσείς.
0: Τώρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, μου κάνει εντύπωση ότι του είπε: είστε κατώτερος των περιστάσεων.
1: Ναι.
0: Έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ότι ξεκίνησες από τρίτος και από σπόντα έγινες αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Το είπε και όλες, αρκετά από σπόντα έγινε.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές και εκεί προκλήθηκε ένα brand affair μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που είπε Νίκος στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού, δεν είναι η κυβέρνηση,
0: είστε εσείς,
1: που σας έβγαλε τρίτο κόμμα και από την καραμπόλα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Και του είπε και ξεκάθαρα ότι το παρόν ισοδυναμεί με απόν.
1: Σωστά. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε μια τάκα την οποία έπρεπε να την διευκρινίσει λίγο αργότερα για να καταλάβουμε όλοι ότι δεν εννοούσε έτσι ακριβώς. Μίλησε περί εκτροπής. Ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που μένει στην εξουσία με εκτροπή. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, όταν ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εκτροπή στη δημοκρατία είναι να κατεβαίνουν τα τάγκ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν εννοούσε ακριβώς αυτό.
0: Η
1: εκτροπή θεωρούμε να μη σέβεσαι τους θεσμούς, να μη σέβεσαι τους κανόνες και να μη σέβεσαι τους νόμους.
0: Να ρωτήσουμε τη Γεια Αποστολάκη, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, επειδή κουβέντιαζα με τον αγαπημένο σου και σένα, Κίτα Κακλαμάνη, για το θέμα της σημερινής Βουλής, Γιώργο, υπάρχει το εξής πρωτοφανές. Έχουμε μία Βουλή που δεύτερο κόμμα είναι ανεξάρτητη, με 52 βουλευτές. Και έχουμε ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με 46-47. Σήμερα είναι με 11, νομίζω. Έχω χάσει το λογαριασμό, μπαίνω και με 10.
1: Νομίζω κάπου εκεί. Σήμερα ορκίστηκαν και δύο βουλευτές.
0: Είναι τέταρτο, πέμπτο, έκτο κόμμα. Στη δημοσκοπήση είναι 21ο με κάτω από 1%. Και ο τότε αρχηγός του είναι εκτός Βουλής, ο κύριος Τσίπρας, και είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Και το τρίτο κόμμα είναι δεύτερο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είναι
1: έχω και κάτι ακόμα να σου πω που είναι πρωτοφανές.
2: Για πες.
1: Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κύριου Φάμιλου, ο οποίος νομίζω ότι είναι το πρώτος βουλευτής στην ιστορία.
0: Πρώτος αρχηγός του ανεξαρτητοποιείται
1: από κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το οποίο ήταν πρόεδρος.
0: Δεν υπάρχει. Και το έκανε 13 μέρες μετά την παρέτησή του και χωρίς να παραδώσει την έδρα δε. Δηλαδή, λέει, okay, πες ότι έχει να παραδώσει την έδρα. Κρατάει την έδρα, να εξαρτητοποιείται. Λέει, είναι αδιέξοδο και το απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είναι το αδιέξοδο.
1: Μας πήγαινε στον Τσίπρα. Την έχουμε επεκτείνει λίγο τη συζήτηση μας πέρα από τις αναθεώρησεις. Αυτό που νομίζω ότι αφήνω να στριμώχνει πάρα πολύ τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν δίνουν έναν καθαρό λόγο για την ανεξαρτητοποίηση.
0: Σωστά.
1: Για το δηλαδή κρατάνε την έδρα και δεν την παραδίνουν στο κόμμα με το οποίο.
0: Γιατί περιμένουν στην εξώπορτα, Γιώργο,
1: ακριβώς,
0: τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ευχαριστούμε πάρα ακριβώς πολύ. Ξέρουμε ότι πρέπει να παρακολουθήσεις την συνεδρίαση κυρία Δούρου στο Βήμα.
1: Καλή σας μέρα,
0: πολύ.
1: Κυρία Δούρου.
0: Ήταν μεγάλη μας χαρά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να σου πω, Λουκία. Έλεγα, ένα είναι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, θα συνεχίσουμε έτσι. Δύο, ποιες διακοπές?
2: Ναι, καλά.
0: Εδώ
2: έχουμε...
0: είναι η επικαιρότητα,
2: ναι,
0: όχι στο φουλ, στο φουλ του φουλ, ο φουλ, ούτε βαρύ χειμώνα
2: θα δεν κάνουμε
0: έχουμε.
2: Ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θα έχουμε το πιο, το πιο hot, να πω, Σεπτέμβρη. Έλα, τον Αύγουστο, τον Αύγουστο.
0: Δεν υπάρχει διάλειμμα. Δεν υπάρχει.
2: Το πιο hot Σεπτέμβρη που έχουμε θα έχουμε περάσει πολύ καιρό από προεκλογικά.
0: Θα σε ανακαλέσω από τις διακοπές, θα μιλήσω του Γιάννη Βασιλόπουλο, λόγω της κατάστασης. Θα είσαι εδώ, δεν μπορεί να λείψεις με τέτοια γεγονότα. Καταρίνα, μίλα και σε παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, 16 λεπτά.
2: Καταρίνα, προστάτευσέ με, μην τον ακούσει.
0: Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ 16 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με ένα καιρό ο οποίος είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες ημέρες. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, όλοι εδώ. Εσείς 2.11.208.200. Στούντιο papakirialfm.gr. Διαφορετικός καιρός, Λουκία, σήμερα.
2: Α, καμία σχέση. Καμία σχέση με χθες.
0: Συννεφιά.
2: Άλλο πράγμα.
0: Θα βρέξει.
2: Με φυσάει.
0: Υπάρχει έκτακτο δελτίο. Καταρχήν το πρωί είχαμε εικόνα καλοκαιριού στο λιμάνι. Έφυγαν πάνω από 100.000 εκδρομής για το τριήμερο. Φουλ τα πλοία, ουρές τα πλοία. Και πολύ, πάρα πολύ ξένοι, πρέπει να σου πω. Η περίοδος τουριστική έχει παραταθεί εντυπωσιακά. Μου έλεγαν άνθρωποι του τουρισμού ότι τα ξενοδοχεία πολύ άνετα πια ανοίγουν το Φεβρουάριο και κλείνουν το Νοέμβριο. Και από τον επόμενο χρόνο δεν θα κλείνουν καθόλου. Δηλαδή, αυτό είναι ο μεγάλος άθλος της Ελλάδας. Αν καταφέρει ο τουρισμός να γίνει σε 12μηνη βάση, πράγμα το οποίο έχουν κατακτήσει όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και όλοι οι δημοφιλείς προορισμοί, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Έλεγα λοιπόν ότι φεύγει ο κόσμος για διακοπές, αλλά η εικόνα του καιρού σήμερα είναι τελείως διαφορετική από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών.
2: Καμία σχέση. Έχουμε... Όσοι φεύγουν σήμερα θα λένε πού πάμε. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε, θα πάμε στα νορμάλ επίπεδα.
0: Μην το ξεχάσω επίσης, τέλος ο δακτύλιος από σήμερα. Ραντεβού τον Οκτώβριο ξανά. Μπαίνουν όλα. Μονά ζυγά από τη Δευτέρα, δεν υπάρχει δακτύλιος. Έχει αραιώσει πάρα πολύ η κίνηση. Έχουμε λοιπόν επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Λουκία. Δεν είναι μόνο σήμερα. Άκου λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία με καταιγίδες, πάρα πολλούς κεραυνούς, μπουρίνια, χαλάζι. Στη συνέχεια ακολουθεί από τώρα το μεσημέρι Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Λάρισα, Μαγνησία, μέχρι αργά τη νύχτα. Σποράδες έβια τώρα από το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά, δηλαδή Φθιώτιδα, Βιωτία και Αττική. Από το απόγευμα, το έχεις υπόψη να πάρεις ομπρέλα, ε?
2: Εννοείται.
0: Ομπρέλα, ε?
2: Ομπρελίτσα.
0: Δεν ξεχάσεις.
2: Ομπρελίτσα.
0: Μέχρι αργά το βράδυ και μετά από αργά το βράδυ ακολουθούν νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίμνος, Θάσος και Σαμοθράκη.
2: Και ήδη έχουν χτυπήσει κάτι 112.
0: Έχει σωστά, έχουν στείλει 112 τελείως προληπτικά, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, προληπτικά,
0: σε περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα. Έχω Λάρισα, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία, Σποράδες. Εντάξει. Και όλα αυτά σε μια στιγμή που η Ευρώπη φλέγεται. Είναι τρομακτικές οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, Λουκία.
2: Ναι.
0: Είναι απόκοσμο τοπίο και έχουν αυτές οι χώρες δεινοπαθήσει καύσωνες φωτιές από τον Ιούνιο. Η Ισπανία μας ζήτησε έκτακτη βοήθεια και στείλαμε δύο καναντέρ, ξέρεις. Έχουν φτάσει οι φωτιές λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Και στη Γαλλία εφιάλτης, κενώνεται το γνωστό θέρετρο Καπ Φερέτ και πραγματικά θα σου δείξω μια φωτογραφία να καταλάβεις. Δες εδώ. Δες εικόνα.
2: Χαμός.
0: Είναι,
2: πραγματικά,
0: είναι
2: το απόλυτο χάος.
0: Είναι μαύρο.
2: Ναι.
0: Χάος πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα σφραγίζεται. Είπαμε ότι θα έχουμε πολύ εκλεκτή παρέα, την κυρία Αποστολάκη, κατά σειράν, την κυρία
2: Σδούκου αργότερα, τον κύριο Τεμονέρα, φυσικά.
0: Λοιπόν, η επικαιρότητα σφραγίζεται από γεγονότα και συνεντεύξεις. Με τι θες να ξεκινήσουμε, γεγονότα ή με συνεντεύξεις?
2: Πάμε στα γεγονότα, λέω εγώ πρώτα, και
0: ωραία.
2: Μετά θα πάμε και στις συνεντεύξεις, φυσικά.
0: Εγώ αξιολογώ και θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολάκη, γιατί εκείνη την έβγαλε την είδηση στη Βουλή,
2: ακριβώς.
0: Από τον διευθύνοντα σύμβουλο των σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, που περνούσε από ακρόαση στη Βουλή.
2: Αυτό να πούμε ότι έγινε στην αρμόδια επιτροπή, γιατί τόσο ο κύριο Παλιό όσο και ο κύριο Ιωάννου περνούσαν από ακρόαση, ναι, για συγκεκριμένες θέσεις.
0: Πούμε, η είδηση λοιπόν είναι ότι ο κύριος Παλιός ομολόγησε ότι το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των σταθμών, που αν υπήρχε στα Τέμπη δεν θα είχαν συγκρουστεί με τοπικά αδειόμεξο στοιχείες, δεν λειτουργεί. Έχουμε τη μυθική φράση, είναι λειτουργικό αλλά δεν λειτουργεί. Μπορείς να μου εξηγήσεις πως κάτι είναι λειτουργικό χωρίς να λειτουργεί?
2: Υπάρχει, είναι εγκατεστημένο αλλά δεν λειτουργεί.
0: Αλλά δεν λειτουργεί.
2: Πώς λειτουργεί?
0: Είναι κατεστημένο, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Είναι κατεστημένο,
0: είπε, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι, έχει διευκρινίσει σήμερα.
2: Το θέμα είναι πάντως ότι το ETCS δεν λειτουργεί. Αυτό είναι το θέμα, ξεκάθαρα.
0: Και τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, μου εξηγούσε το πρωί ο κύριος Ζωμανός στο πάνελ του Open και έγινε χαμός του κύριου Τσουκαλά, ότι για να λειτουργήσει πρέπει να κουμπώσει με την τηλεδιοίκηση και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Αυγούστου και μετά.
2: Ναι, γιατί λένε ότι οι εργασίες όσον αφορά την τηλεδιοίκηση είναι στο 75%. Υπάρχει ένα 25%, το οποίο δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο τόσα χρόνια μετά.
0: Το θες να με τρελάνεις.
2: Αλήθεια.
0: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ολοκληρωμένη τη διοίκηση.
2: Δεν είναι στο 75%.
0: Αυτό είναι το σύστημα σωτηρίας για τα τρένα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί φρενάρει μόνο του και δεν τρακάρει. Πώς να το πω αλλιώς.
2: Το 75% είναι ακόμα μέχρι στιγμής ολοκληρωμένο. Υπάρχει ένα 25% ανολοκλήρωτο.
0: Γιατί η Λουκία μου τρία χρόνια μετά δεν είναι ολοκληρωμένο.
2: Εμένα ρωτάς.
0: Για ποιον να ρωτήσω.
2: Θα έπρεπε όλα αυτά, όχι να ήταν ολοκληρωμένα χθες.
0: Ο κύριος Γενιδούνιας που έλεγε το πρωί ο πρόσφατο.
2: Ο κύριος Γενιδούνιας θα έλεγε.
0: Το ξέρουμε, είναι έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα η τηλεδίκηση στο βαθμό που πρέπει για να.
2: Είναι στο 75%.
0: Εντάξει. Θα ρωτήσουμε την κυρία Αποστολά και εκείνη την έβγαλε την είδηση, ξαναλέω. Το άλλο θέμα είναι συνέχεια για τον κύριο Τριαντόπουλο μετά την εισαγγελική πρόταση και παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Πρόταση είναι. Το φθινόπωρο θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.
2: Και αναμένουμε εκεί ακόμα και την πρόταση για τον κύριο Καραμαλή. Εκεί, να το πούμε
0: και
2: αυτό.
0: Βέβαια, και εκεί αυτό που βγαίνει και το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Ψαρόπουλο είναι ότι αυτό που περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση των 108 σελίδων που τη διάβασα αργότερα χθες είναι ότι υπήρχε μία.
2: Παράβαση καθήκοντος.
0: Ναι, αλλά γιατί? Διότι υπήρχε μία οργανωμένη προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χώρος για να μην μπορέσουν να βγουν συμπεράσματα για όλες τις πτυχές της τραγωδίας συμπεριλαμβανομένης της φωτιάς.
2: Άρα,
0: υπάρχει
2: από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαρακάκης χθες, που έκανε λόγο για ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι, απλώς ότι, επειδή δεν είχε δει,
2: δεν είχε
0: διαβάσαμε
2: δει
0: μετά
2: την δικογραφία. Άρα, αυτή τη στιγμή,
0: υπάρχει
2: με βάση
0: αναφορά.
2: Την δικογραφία, υπάρχει αναφορά για ενδεχόμενο δόλο.
0: Όχι, λέει.
2: Όχι, πώς το περιγράφει.
0: Λέει σε μία από τις σελίδες, ποια είναι η έννοια του δόλου, είναι αυτή, αυτή, αυτή. Αρχίζει και αναπτύσσει τα γεγονότα και καταλήγει ότι υπάρχει, στοιχειοθετείται το αδίκημα παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αγοραστό κτλ. Για αλλίωση του χώρου με σκοπό, με στόχο, δεν λέει με δόλο, με στόχο να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια της σύγκρουσης, περιλαμβανομένης και της φωτιάς που ξέσπασε μετά την τραγωδία. Άρα είναι μέσα, υπάρχει ρητή αναφορά στη φωτιά. Mm-hmm. Και εδώ πιάνεται την πολίτευση και λέει: εσείς δεν λέγατε την εξιλολιάδα. Τώρα που ανοίγει το θέμα, που μπορεί να είναι. Αλλά βέβαια, εγώ συνεχίζω να ρωτώ. Το θέμα είναι αυτό. Απαντούν. Ναι, είναι αυτό, γιατί από τη φωτιά κάηκαν άλλοι και ο Σκοτσάκης λέει 28, αλλά είναι λιγότεροι. Και ένας να κάει και παραπάνω είναι θέμα γιατί έβγαζε φωτιά. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα. Τώρα, αυτά είναι τα γεγονότα. Αν προσθέσουμε και το πετρέλαιο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, εδώ θα σου δώσω την είδηση. Θυμάστε τι μας έλεγε χθες ο κύριος Τσάπαλος, το έψαξα. Το οικονομικό επιτελείο λοιπόν έχει αυτό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ και καταλήγει στην απόφαση να πάμε σε επιδότηση, γιατί αυτό είναι το κέριο, στο ντίζελ κίνησης 15 με 20 λεπτά, προς το 15 το βλέπω περισσότερο, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Άρα σύντομα. Όχι πλέον.
0: Σε 10 μέρες.
2: Ναι, σε 10 μέρες. Ναι.
0: Μπορεί κάτι να αλλάξει.
2: Ναι.
0: Αν υπάρχει κάτι δραματικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή η επικαλούσα άποψη είναι από Δευτέρα 3 Αυγούστου 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε τώρα στις συνεντεύξεις. Είχαμε σήμερα Μητσοτάκη στο Open, Στουρνάρα στο Open.
2: Όλα στο Open.
0: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να είναι αύριο στον Αντένα.
2: Όχι, για καλό το είπα.
0: Ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά μαζεμένος σε σχέση με προηγούμενες συνεντεύξεις. Σου είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που το πιο πιθανό εμείς θα έχουμε αυτοδυναμία παρά εσύ μια ψηφοδιαφορά να κερδίσεις. Για το θέμα του της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είπε δεν απόδειτο σκοπιμότητα. Το σημειώνω αυτό.
2: Άρα άλλαξε λίγο τη γραμμή.
0: Ήταν πιο προσεκτικός. Και σε καμία περίπτωση λέει δεν απόδειτο σκοπιμότητα. Πολύ πιο, πιο μαζεμένος.
2: Ναι.
0: Επίσης για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου με σέβομαι τη δικαιοσύνη τελεία. Για τον κύριο Ντίλιαν για τις υποκλοπές είπε τεκμήριο αθότητας, περιμένουμε δεύτερη δίκη τελεία. Ήταν πολύ προσεκτικός στις απαντήσεις του. Άρα θα στενοχωρήσω, μην περιμένεις μείωση του.
2: Καλά, αυτό δεν το περίμενα, δεν το περιμένω πλέον, το έχω πάρει απόφαση.
0: Πάρ' το απόφαση
2: το
0: για να μην σε πληγώσω. Λοιπόν, τώρα θες να πάμε στον κύριο Στουρνάρα.
2: Πάμε στον κύριο Στουρνάρα που του μιλούσες και έχεις και πολλές ειδήσεις.
0: Λοιπόν,
2: βγήκανε πολλά από αυτή τη συνέντευξη.
0: Πάρα πολλά βγήκαν. Θα σου πω για τον κύριο. Γενικά, ο κύριος Στουρνάρας δεν δίστασε να μιλήσει και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα που το κάνει πολύ σπάνια. Ήταν η πρώτη του φετινή τηλεοπτική συνέντευξη. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν είπε ότι θέλει συνενέσεις. Και έφερε το παράδειγμα του 2014, όταν ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη και είπε όπως το κάνουμε εμείς, μπορεί να γίνει και τώρα.
2: Μπορεί να ξαναγίνει, αλλά πώς θα ξαναγίνει τώρα, αυτό είναι το θέμα, γιατί τώρα τους βλέπω πρόθυμους, τότε ήταν πιο πρόθυμοι.
0: Λέει ότι είναι στο χέρι μας να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε πάρει το μάθημά μας από το δύσκολο παρελθόν. Είπε ότι φτάσαμε στα μνημόνια, αυτό το σημειώνω, Καραμαλή χτύπησε, από την πενταετία 2005-2010, Λουκία. Εκεί έγινε η ζημιά, είχαμε ξεφύγει, λέει τελείως. Το ρώτησα και τον κύριο Σαμάρα. κύριο Σαμαρά, λέει, εγώ μιλάω με όλους. Και με τον κύριο Σαμαρά, βέβαια, τον κύριο Σαμαρά λέει και ανέκδοτα.
2: Α.
0: Λέει και ανέκδοτα με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ανέκδοτα δηλαδή.
0: Ανέκδοτα, ναι.
2: Είναι, επίσης, δεν είναι περίοδος ανεκδότων.
0: Για τα μνημόνια, όλη η οικουμένη μιλάει για το οικονομικό θαύμα που έγινε στην Ελλάδα που σώθηκε με τα μνημόνια. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Εντάξει. Θαύμα. Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Μα του είπα,
2: θαύμα εγώ.
0: Άνθρωποι καταστράφηκαν, περιουσίες.
2: Εντάξει,
0: αυτό φαντάζεσαι. Συνταξιούχοι και όλα αυτά.
2: Γιατί
0: όχι, όχι, λέει.
2: Θαύμα δεν θα το έλεγες.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Σώθηκαν, ναι, γιατί αν δεν ήταν όλα αυτά θα βγαίναμε από το ευρώ και εκεί θα ήταν η καταστροφή. Αυτή είναι η άποψη του κ. Νόρα.
2: Και θαύμα δεν το λες απ' την άλλη, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Υποστήριξε τον νόμο Κατρούγκαλου. Είπε ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε για να επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία, ότι σώζει το ασφαλιστικό και σέβομαι πολιτικούς όπως ο Κατρούγκαλος που πήραν γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα με προσωπικό κόστος.
2: Τώρα αυτό δεν το περίμενα.
0: Ε?
2: Αυτό δεν το περίμενα.
0: Εγώ το ξέρω, το περίμενα.
2: Ναι, εγώ δεν το ξέρω, αλλά και δεν το περίμενα. Δηλαδή, εισηγείται να μην καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Όχι, γιατί θα καταρρεύσει το ασφαλιστικό.
2: Α, θα καταρρεύσει, μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για να κάνει παροχές όπως 13η σύνταξη. Θα σε στενοχωρήσω. Υπάρχει οροφή δαπανών. Λέει και ο Στουνάρας, αν θες να κάνεις παροχές, πρέπει να αυξήσεις έστω με μόνιμο τρόπο. Να μειώσεις δαπάνες. Εδώ έχουμε εξαντλήσει, έχουμε φτάσει στο ταβάνι της οροφής δαπανών. Και καλά κάνουμε και τα πλεονάσματα χρησιμοποιούμε για αποπληρωμή χρεών και γενικά για το πρώτο μνημόνιο, για μείωση του χρέους. Καλά κάνουμε. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό? Και όχι στη μείωση των έμεσων φόρων. Και η ακρίβεια, είμαστε μόνο μια μονάδα στον πληθωρισμό.
2: Καλά, δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
0: Άκου,
2: από το
0: είμαστε μια μονάδα πάνω στον πληθωρισμό, διότι υπάρχει ζήτηση λόγω τουριστών. Τι θέλετε, να διώξουμε τους τουρίστες?
2: Ναι. Ωραίο. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει,
2: είναι η αλήθεια. Δεν με
0: εξέπληξε.
2: Είναι οι πάγιες απόψεις του.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Σου έχω δώσει αρκετή ύλη. Α, θα είναι τρέλα, λέει η 13η σύνταξη παρακάτω. Τρέλα.
2: Άρα πρέπει. Αυτό θα το εισηγηθεί και στην κυβέρνηση, να υποθέσω.
0: Και δεν υπάρχουν υπερκέρδη τραπεζών για να φορολογηθούν.
2: Α, δεν υπάρχουν.
0: Όχι. Α, μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι. Okay.
0: Λοιπόν,
2: δεν τα βλέπει δηλαδή.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τουνάρας, κοίταξε, μίλησε όμως. Λοιπόν, μας κάνει νοήματα η Κατερίνα. Πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολάκη και θα ξεκινήσουμε αυτά που έγιναν τώρα στη Βουλή. Γιατί μίλησε για εκτροπή ο κύριος Ανδρουλάκης και το θέμα του ETCS, του συστήματος παίδης που λείπει από τα τρένα τα χρόνια μετά τα Τέμπη και το ανέδειξε ίδια στη συζήτησή της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συλλόγου.
2: Τον κύριο Παλιό.
3: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για περιορισμό μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Αναμένονται τις επόμενες ώρες φόδρες, καταιγίδες και κεραυνοί. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει τις επόμενες ώρες και την Αττική. Υψηλή τόνη στη Βουλή κατά την ενεξέλιξη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με βολές κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο αποκάλεσε κατώτερο των περιστάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, σταδίου Αμαλίας, Αρδιτού και Κωνσταντίνου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία, καθώς επίσης από Γέρακα προς Μαρούση.
11: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Ευχαριστούμε και περισσότερο. Το πάει προς ροχή. Θέλω να δω, να μπω εδώ.
1: Αρχίζει και σκουραίνει και ο ουρανός λίγο.
0: Περίμενε, να μπω να δω αν προβλέπει. Γιατί άλλο γενική πρόγνωση, ξέρεις, μπορεί να βρέξει στη Βόρεια Αττική και να βρέξει στην.
1: Ναι.
0: Να είναι τοπικό το φαινόμενο. Μπορεί να είναι συνολικό. Κάτσε να δω να σου πω.
1: Να δούμε πού θα βρέξει. Στην Αττική εδώ, στην πρώτα απ' όλα.
0: Λοιπόν, να σου πω, θα βρέξει το Μαρούσι, περίμενε.
1: Λοιπόν. Λέει και ώρα.
0: Ναι, βέβαια, φουλ.
1: Όταν φύγουμε εμείς θα βρέχει.
0: Από τις, θα σου πω. Εδώ λέω ότι είναι πιθανή βροχή από τις 3 το μεσημέρι.
1: Τώρα δεν έχει, δεν. Προς το παρόν.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Σίγουρα πάντως την έχει από τις 6, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ.
1: Μάλιστα.
0: Φουλ βροχή, είναι όχι οι ψυχαλές. Φουλ βροχή. Ναι, ναι. Αύριο βελτιώνεται το καιρό, θα έχει 26 βαθμούς. Δεν θα έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή ξανά ήλιο και 31. Και τη Δευτέρα, όπα, τη Δευτέρα 35. Τρίτη 35, με λιακάδα.
1: Εντάξει, πάλι καλά, να μην ψηθούμε.
0: Τετάρτη 35, γιατί, κάτσε, σήμερα 35... είχε 30. Ζέστη είναι 35.
1: Ναι, 35 είναι ζέστη, αλλά εντάξει, αν το νιώθεις τύπου 40 το μεσημέρι, ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις από αυτά που σου είπα, αυτά που ο κύριος Τουρνάρας είπε, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή, στο Open, από το θέμα του ETCS, Τριαντόπουλου.
1: Ναι, ότι μαζί έχουμε... με το κάψο να έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, ναι. Ζεστή.
0: Βέβαια, μου λέει εδώ, μας λέει ο Σωτήρης Τριφυλάρα, το 71% των Ελληνών δεν έχει ούτε ένα ευρώ κατάθεση στην τράπεζα και εσείς ασχολείστε για το αν ο Κυριάκος θα ακούσει τη ζωή. Μάλλον, Σωτήρη μου, δεν μας ακούς καθημερινά. Η μισή εκπομπή είναι ακριβώς για τα θέματα που θέτεις, τις οικονομίες. Ξεκινάμε λέγοντας ότι για τους συνταξιούχους δεν μπορεί τα χρήματα να τελειώσουν 15 του μήνα. Μην τα λες λοιπόν σε εμάς. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πρωθυπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Κυρία Αποστολάκη, χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: κύριε Σαβελάκη, κύριε Γκάτσου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσουμε. Σκόπευα να σας ρωτήσω για το ETCS, θα το πάμε όμως μετά, γιατί θέλω να ξεκινήσω αυτό που αναδείξατε εσείς και έχουμε μείνει άφωνοι όλοι από την χθεσινή ακρόαση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων στη Βουλή και γίνει τεράστιο θέμα ότι δεν υπάρχει το σύστημα πέδησης 3 χρόνια μετά τα τέμπη, το αυτόματο σύστημα, το σωτήριο στα ελληνικά τρένα. Θα ξεκινήσω με την τελευταία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Είχε ένα μάτς με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα νωρίτερα για συνταγματική αναθεώρηση και με κάποια στιγμή. Για εκτροπή. Τι εννοεί? Η χώρα έχει μια δημοκρατική κυβέρνηση. Όταν μιλά για εκτροπή, τι εννοεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Ποια είναι η εκτροπή?
2: Εννοεί τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία των θεσμών, κύριε Στραβελάκη.
0: Δηλαδή.
2: Εννοεί το γεγονός ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ο Πρωθυπουργός δεν συμμορφώνεται. Εννοεί ότι καταστρατηγείται το Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να αναθεωρήσει, όπως συνέβη με την αμνίστευση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Καραμαλή, Βορύδη και Αυγενάκη. Εννοεί την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Εννοεί τις επιθέσεις στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι? Λέει το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει εκτροπή. Δεν είναι βαριά κουβέντα η λέξη εκτροπή για μια κυβέρνηση η οποία είναι νόμιμα εκλεγμένη, ανεξάρτητα από τους χειρισμούς που είναι αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση?
2: Είναι προφανέστατο ότι η κυβέρνηση είναι νόμιμα εκλεγμένη και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αναφερθεί στις πραξικοπηματίες και την Χούντα του 67 ατυχείς και υποτιμά, πιστεύω, πλέον κατ' επάγγελμα την νοημοσύνη και την κρίση του ελληνικού λαού. Όταν όμως είσαι σε μια δυτική δημοκρατία που εκπροσωπεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, και έχεις όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα, όταν μεθοδεύεις την αμνίστευση και προστατεύεις υπουργούς σου, θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, για τον οποίο ο εισαγγελέας σύμφωνα προτείνει την παραπομπή του σε ειδικό δικαστήριο, ήταν τέτοιος ο βαθμός προστασίας από το επιτελικό κράτος και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, που στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, στην οποία επιμόνως τον καλούσαμε, δεν επέτρεψαν να έρθει και να εμφανιστεί ως μάρτυρας, κύριε Σαβελάκη. Και ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος επίσης με την ίδια διάταξη του εισαγγελέα προτείνεται η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, μεθοδεύτηκε να κληθεί τελευταίος, όταν πλέον είχε αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορούμενου, ούτως ώστε να μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή. Αυτά συνιστούν την εκτροπή.
1: Μισό λεπτό. Κυρία Αποστολάκη, αυτό τώρα η εξέλιξη που έχουμε με τον κύριο Τριαντόπουλο, επειδή είδαμε και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να διαβάσετε τη δικογραφία,
0: την
1: εισαγγελική πρόταση, φαίνεται ότι μιλάμε για παράβαση καθήκοντος και το θέμα είναι η παράβαση καθήκοντος έγινε για κάποιο σκοπό, έγινε με ενδεχόμενο δόλο, είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, την οποία η κυβέρνηση σύστηκε να υιοθετήσει ενώ πριν είχε κάνει το αντίθετο σε ό,τι αφορά τις κακουργηματικές ευθύνες που η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταλόγιζε στον Υπουργό κύριο Καραμαλή για την 717. Το ΠΑΣΟΚ θυμίζω λοιπόν ότι πήρε εκείνο την πρωτοβουλία για την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, με συγχωρείτε, για παράβαση καθήκοντος. Το θυμίζω αυτό γιατί οι γονείς των αδικοχαμένων θυμάτων είχαν οργιστεί με αυτήν την πρωτοβουλία, αντιλαμβανόμενοι ότι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι ελάχιστο μπροστά στις ευθύνες για την απώλεια ζωής των αδικοχαμένων, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα, άρα η πηξίδα του για την σύσταση, για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής δεν μπορούσε παρά να είναι το περιεχόμενο της δικογραφίας.
0: Αυτά έγιναν τότε, κύριε Αποστολάκη. Όχι, να το φέρω στο σήμερα, επειδή κάθισε και διάβασε το μεγαλύτερο μέρος από τις 108 σελίδες αγγελικής πρότασης. Εδώ είναι μια βαριά πρόταση. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια για αλλίωση του χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή η έρευνα και μάλιστα κάνει αναφορά και στη φωτιά. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η κυβέρνηση μιλούσε για ξυλολιάδα. Είπε ότι αυτή η ιστορία είναι ένα παραμύθι το οποίο κατέρευσε, τελείωσε. Σήμερα είδα πολύ προσεκτικό τον πρωθυπουργό στην έναρξη του Στόπεν. Είπε, σέβομαι όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο, σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία. Τίποτα. Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε ξυλολιάδες, ούτε τίποτα. Εγώ ρωτώ, αυτό εσείς, και να ρωτήσω μετά και την κυρία Σδούκου, ήταν ήττα της κυβέρνησης αυτή η εξέλιξη? Επανέρχεται η ιστορία της πυρόσφαιρας, της αλλίωσης του χώρου, της τραγωδίας, των ευθυνών?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει πάντοτε
0: είναι
2: με πολύ πάρα πολύ σοβαρότητα και ευθύνη για αυτή την ανθρώπινη τραγωδία.
0: Και ότι χάθηκαν βαγόνια. Εντάξει.
2: Η αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού είναι παροιμιώδης. Σας θυμίζω δε ότι το πρώτο 24ωρο μίλησε για ανθρώπινο λάθος. Mm. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση του εισαγγελέα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι μια πάρα πολύ δομημένη και τεκμηριωμένη πρόταση. Στηρίζεται δε και στην ανομωτή κατάθεση του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σύμφωνα με τον οποίο δέχτηκε τηλέφωνο από τον Υπουργό, από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού κύριο Μπρατάκο, για να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το ΠΑΣΟΚ δεν δικάζει. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει όλες τις απόλυτες, τις αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες για να μην υπάρξει ατιμορρησία και σκοτάδι, κάτι το οποίο ήταν σαφής επιδίωξη της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που έγινε η τραγωδία.
1: Άρα η κυβέρνηση ήθελε τον μπάζωμα του χώρου, κυρία Αποστολάκη, την παράνομη αλλίωση του χώρου, όπως λέει και η πρόταση του αντιεισαγγελέα.
2: Μα αμφιβάλλεται γι' αυτό.
1: Ποιος έδωσε?
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο κύριος Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί μόνος του και πήγε να κάνει αυτά. Όπως λέει, δέχτηκε τηλέφωνο από το Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Εμένα μου λείπει το γιατί, κυρία Αποστολάκη.
2: Το γιατί δεν είναι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ να
0: βγάλει. Όχι,
2: γιατί.
0: Είπα, εμένα μου λείπει το γιατί, ΠΑΣΟΚ, γιατί όταν θες να κουκουλώνεις για να κρύψεις κάτι. Τι είναι αυτό που θέλει να κρύψει?
2: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει. Και αν υπάρξει παραπομπή σύμφωνα με την διάταξη του εισαγγελέα, ο κύριος Τριαντόπουλος θα υποστεί τη βάσανο του ειδικού δικαστηρίου. Αφού υπογραμμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, με απόφαση του Πρωθυπουργού, δεν ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω, επειδή είπε και βαριές κουβέντες ο κ. Μητσοτάκης, πριν πάμε στο ETCS, τον κ. Ανδρουλάκη νωρίτερα στη Βουλή, του είπε ότι ήσασταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση και αναμασίζεται όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου. Η αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση, για τον κ. Ανδρουλάκη, σκόπιμα ενώ συμφωνεί, λέει όχι σε όλα τα άρθρα στην αναθεώρηση του συντάγματος βάσει σχεδίου, ενώ ιδεολογικά είναι κοντά στο να πει το ναι. Και ξέρετε, αν πει το ναι τώρα και περάσουν από την προτείνουσα Βουλή με 180, μετά θα αρκούν 151 ψήφοι για να αναθεωρηθούν. Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό που λένε στην κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε,
0: και εσάς.
2: Καταρχήν θέλω να επιστρέψω αυτή την κρίση και να την επιστρέψω στον Πρωθυπουργό. Κατά τη δική μας άποψη ήταν ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ κατώτερος των περιστάσεων και και είναι σε ό,τι αφορά όλη τη διαδικασία της αναθεώρησης, αν πάμε και στα διαδικαστικά, στα αμιγώς διαδικαστικά, δηλαδή αυτή την fast track διαδικασία. Είναι κατώτερος
0: των περιστάσεων. Του είπε ότι είναι κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βασικός σας αντίπαλος, ότι αποσπώνται για την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ αιχμηρός με τον κύριο Ανδρουλάκη ο Πρωθυπουργός.
2: Μα κοιτάξτε, προφανώς θα είναι αιχμηρός με έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος καταλογίζει τεκμηριωμένα στον ίδιο προσωπικά μία σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Mm. Δεν υπηρετούν την ανάγκη, την πάδημη ανάγκη για διαφάνεια, για λογοδοσία, για μία δυτικού τύπου δημοκρατία η οποία λειτουργεί με βάση τις αρχές μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Να απαντήσω στο ερώτημα το πώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί και δεν έρχεται να συνενέσει. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει 15 άρθρα, περιλαμβάνονται 15 άρθρα στην πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία περιλαμβάνονται και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μερικά με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως τα δύο κρίσιμα, δηλαδή το 86 και το 90, όπου ο Πρωθυπουργός πραγματικά με έναν αδιανόητο τρόπο εξακολουθεί να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λέει δηλαδή ότι θα αλλάξω το άρθρο 86, αλλά δεν το αλλάζει. Εξακολουθεί να συναρτά την κίνηση της δίωξης για
0: κατασμίσουν νόμους περί ευθύνης υπουργών. Ναι,
2: εξακολουθεί να την συναρτά αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία. Mm. Όπως και τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άρα μας κοροϊδεύει όλους μας όταν μας λέει ότι τα αναθεωρεί, γιατί εξακολουθεί να κρατά για την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία την αποκλειστική αρμοδιότητα. Στον αντίποδο αυτής της πρότασης, το ΠΑΣΟΚ αποσυνδέει τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και την κίνηση της δίωξης των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και της παραπέμπει σε ειδικό όργανο με συμμετοχή δικαστικών που εγγυάται την αντικειμενικότητα και υπηρετεί το πάνδημο αίτημα για ισονομία και διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά δε όλα τα υπόλοιπα, εμείς λέμε ότι επειδή με ευθύνη του Πρωθυπουργού ο απαραίτητος παρανομαστής για μια επιτυχημένη αναθεώρηση, που δεν είναι η πολιτική κοινοβουλευτική ισχύς, αλλά είναι η εμπιστοσύνη, έχει κατατρακωθεί, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία εμπιστοσύνη, τον καλούμε να συμφωνήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 110, δηλαδή στην αρχιτεκτονική της αναθεώρησης, με στόχο η 180 ψήφοι.
0: Αυτό που λέτε είναι ότι
2: ψήφι να είναι απαιτητή και στην πρωτοίνουσα και στην αναθεώρηση.
0: Δεν
2: αναθεώρηση.
0: Υπάρχει σχέδιο από εσάς να φανείτε αντιδραστική ενώ συμφωνείτε, γιατί αυτό λένε στην κυβέρνηση.
1: Θέλουμε να πάμε τώρα, κυρία Αποστολάκη, στο ETCS, που με βάση τις δικές σας επίμονες ερωτήσεις προς τον κύριο Παλιό, ουσιαστικά ο κύριος Παλιός παραδέχτηκε ότι το ECTS δεν λειτουργεί, και να πούμε δηλαδή τι είναι το ECTS. Ότι το ETCS είναι το αυτόματο σύστημα που μπορεί να φρενάρει ένα τρένο σε περίπτωση κινδύνου. Όλο αυτό δεν λειτουργεί λοιπόν σήμερα,
0: ακόμα,
1: τρία χρόνια μετά τα Τέμπη.
2: Κοιτάξτε, αν αυτό το σύστημα λειτουργούσε τις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δεν θα είχαμε Τέμπη, παρά την ύπαρξη αυτού του ακατάλληλου, σταθμάρχη.
0: Του γράφει και το πόρισμα.
2: Το θέμα είναι, βεβαίως, το θέμα είναι ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία, και ενώ ο Πρωθυπουργός έχει συγχαρεί τον κύριο Κυριανάκη πριν από λίγους μήνες, όπως αποκαλύφθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί. Ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επίσης προσπαθούσε να χειραγωγήσει την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ότι είναι λειτουργικό το σύστημα, αλλά δεν λειτουργεί. Και να ξεχάσουμε δηλαδή όχι τα ελληνικά,
1: και αυτά που ξέρουμε.
2: Και αυτά που ξέρουμε.
0: Σήμερα είπε πάντως ότι θα είναι απολύτως όλα έτοιμα τέλος Αυγούστου.
2: Καλά, σήμερα προφανώς τον βάλανε να πει ό,τι έπρεπε να πει. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατές σας, ότι η συγκεκριμένη διοίκηση διορίστηκε από τον κύριο Κυριανάκη κατά παράκαμψη του νόμου Κεραμαίος, ενός νόμου που έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την επιλογή των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου. Διορίστηκε αποκλειστικά από τον κύριο Κυριανάκη κατά το δοκούν.
1: Άρα η ακρόαση προφανώς στην αρμόδια επιτροπή ήταν κάτι τυπικό, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, τυπικό είναι έτσι κι αλλιώς. Mm. Υπό την έννοια του ότι η κυβέρνηση προτείνει, η Βουλή εγκρίνει συνήθως κατά πλειοψηφία. Έτσι. Όμως εδώ έχουμε έναν διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος επελέγει με αμιγώς κομματικά κριτήρια. Και να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αυτός λειτουργός Το 19-23 ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ και την ίδια περίοδο ήταν σύμβουλος τεχνικών έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό τον κύριο Αγοραστό, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχαμε τον Ντάνιελ, τον Ιαννό και επίσης νεκρούς από την έλλειψη υποδομών. Και όπως του είπα, μου έκανε αλγινή εντύπωση πως το γεγονός ότι ένα τέτοιο βεβαρημένο βιογραφικό δεν τον οδήγησε σε μία απόσυρση από το δημόσιο τομέα, αλλά παρόλα αυτά και με βάση προφανώς τις κομματικές του περγαμηνές, εξακολουθεί να ανταμείβεται.
0: Τώρα, μία ερώτηση για την... φιλοξενήσαμε σήμερα στο Όπεν το Διοικητή Τραπέζη της Ελλάδος και τον ρώτησα για τη 13η Σύνταξη. Και μου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο και ο Στουρνάρας για να κάνει παροχές. Όπως 13η Σύνταξη υπάρχει οροφή δαπανών, έχει εξαντληθεί αυτή η οροφή, δεν υπάρχει παραπάνω, έχουμε φτάσει στο ταβάνι και παρακάτω επειδή είναι τρέλα η 13η Σύνταξη και θα μας οδηγήσει ξανά σε δύσκολες εποχές. Και θέλω την απάντησή σας.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας έχει τις απόψεις του.
0: Είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος,
2: Δεν αμφιβάλλω ότι είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
0: Έχει την εικόνα της οικονομίας.
2: Έχει την εικόνα της οικονομίας πολλές φορές από μια συγκεκριμένη οπτική.
0: Όχι, το ρώτησε και είπε ότι είναι από την οπτική του που είναι δίπλα στον αστυνομικό και του συνταξιούχου. Ακριβώς αυτό το ρώτησε.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε κοστολογήσει αυτή την έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος που κατά τα λοιπά είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς να δείξει έναν ζήλο σε ό,τι αφορά το τι γίνεται σε αυτό το τομέα και επίσης τις επισημάνσεις του για την ολιγοπωλιακή λειτουργία της αγοράς σε τέσσερα πεδία όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία και ο τραπεζικός τομέας, τα οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει, να ασκήσει την πίεσή του προς την κυβέρνηση και ανάλογη κριτική του με την ίδια αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, γιατί 7 χρόνια εξακολουθεί η αγορά να λειτουργεί με τέτοια ολιγοπωλιακά κριτήρια.
0: Ο ίδιος πάντως επέμεινε ότι επειδή ακούμε από όλη την αντιπολίτευση να προτείνει προεκλογικά ότι τα πλεονάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παροχές στους ευάλωτους, ότι όχι, είναι λάθος, ούτε ένα ευρώ δεν περισσεύει, είμαστε στην οροφή των δαπανών και καλώς τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται και καλώς υπάρχουν για την μείωση του χρέους και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του πρώτου μνημονίου. Θέλω να πω, αποδόμησε ο κύριος Στουρνάρας όλο το σκεπτικό της αντιπολίτευσης. Ναι, ελάτε. Ελάτε, κύριε Πουσουλάκη.
2: Σας είπα, είπε τις απόψεις του και τις απόψεις αυτές είναι καλό να τις λέει και στον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουσουλάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει επιδόματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Η βουλευτή της ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, πάμε διαφημίσεις κατά ίνο.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Βλέπω τώρα την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και στην δευτερολογία και στην τριτολογία. Ξεκίνησε με το θέμα της εκτροπής. Θα ρωτήσουμε σε λίγο την κυρία Σδούκου. Είναι βαριά λέξη, το είπα στην κυρία Αποστολάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι οι τόνοι ανεβαίνουν και έχω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Ότι βέβαια στη Βουλή δεν υπάρχει Ελλάς. Ναι. Υπάρχουν τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Πάντως σήμερα επεδίωξε ο κ. Μητσοτάκης και στην συνέντευξή του το πρωί και στη Βουλή να
4: στρέψει
3: επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Το ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν υπάρχει στον ορίζοντα κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, ούτε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε πάνελ.
4: Και ενώ το βλέπαμε στο παρελθόν.
3: Ούτε στη συνέντευξη, μόνο για τα F-35, ότι αν ήταν ο Τσίπρας ή ο δίδυμος αδελφός του, που όταν έπαιρναν τότε οι Τούρκοι επί ΣΥΡΙΖΑ F-35. Βλέπω και επίσης βλέπω και πολύ μαζεμένη την Ελλάς απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή είναι πολύ πιο κάτω η τόνη και στο περιεχόμενο των προεκλογικών εξαγγελιών.
4: Άρα πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να...
3: Όχι, 13η σύνταξη. Δεν το ακούς από τον Τσίπρα. Ούτε τα ακούσεις.
4: Όχι, δεν το ακούς.
3: Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι πιστεύω, ότι
4: ιδιωτικά
3: θέλει...
4: Ιδιωτικά πανεπιστήμια εκεί υπήρξε μια κόμπλα, να το πω
3: έτσι. Από δεξιά Τι πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ελλάς θέλει να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο τον ΣΥΡΙΖΑ, να τραβήξει διαχωριστική γραμμή και να πάρει, βλέποντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά, να πάρει κόσμο από το κεντρό ΠΑΣΟΚ. Έχοντας ο Τσίπρας, εκ των πραγμάτων ο Τσίπρας, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ ή κομμάτια από τα κόμματα που είπαμε, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε, να πάρει και να πείσει, να ξετρομάξει, να σου το πω έτσι, κόσμο από το κέντρο. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή και πολλές πεντουζάλι, πώς το λέτε, μπρος πίσω, ναι.
4: Κολοτούμπα.
3: Πώς θέλεις, ναι. Λοιπόν, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά δεν θα βαριόμαστε καθόλου. Θα ανεβάζουμε 5-6 έργα την ημέρα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πάμε σε ειδήσεις. Αμέσως θα έχουμε την κυρία Σδούκου και μετά θα ρωτήσουμε για αυτά και τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι δεξί χέρι του κύριου Τσίπρα, σε πληροφορώ, Λουκία.
4: Βέβαια, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάδας. Εννοείται, εννοείται.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας?
3: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 4 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στις 9 το βράδυ, και η δεύτερη συνάντηση στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία στις 8.30 το βράδυ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ισχυρές κατά τόπους μέχρι το απόγευμα αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Παίρνω και βλέπω το καιρό και διαψεύδει την πρόγνωση. Όση ώρα επιστρέψαμε, καταρχήν 6 λεπτά μετά τις 4, ρε φέμε 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, γαλάζιος ουρανός
2: έξω. Και ήλιος. Βγήκε η πάλι ήλιος εδώ από το παράθυρο του Real που είναι τα παρατηρητήριο εδώ.
1: Γεια σου, τώρα δεν πάει. Υποτίθεται ότι θα φόρτωνε και θα άνοιξε καταιγίδα.
2: Αρχίζει να ξεφορτώνει, λοιπόν.
1: Κάνω τα σύννεφα στο βάθος. Είναι γαλάζιος.
2: Είδες που έλεγα εγώ χθες ότι μπορεί να παίξουν έξω ημέρα τερολόγοι. Κάποιος μ' άκουσε.
1: Κοίταξε, είναι πιο φυσιολογικό βέβαια 24 Ιουλίου να έχει αυτό το καιρό παρά να έχει πουλούνια ημέρα. Αυτό το καιρό παρά να έχει πουλούνια ημέρα. Και δεν είναι Ιούνιος που έχει συνήθως τον Ιούλιο, σπάνια βρέχει και τον Αύγουστο. Εντάξει.

0: Όταν έχεις την ατυχία να έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο στον ήλιο, μπαίνοντας έχει 50 βαθμούς. Δηλαδή δεν είναι. Γίνεται φούρνος. Φούρνος. Δεν μπορείς να μπορείς να πιάσεις το τιμόνι σου, έχει τύχει το κλιπ της ζώνης. Και ναι, δηλαδή σαν να πιάνεις καυτό με χειροπύρνο που το έχεις βάλει στο φούρνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν. Περιμένω να συνδεθούμε με την κυρία Σντούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
1: για να δούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα.
0: Διότι εδώ έχουμε πολύ καυτή επικαιρότητα. Βέβαια, και την συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και τις συνεντεύξεις. Και
1: το θέμα του ETCS.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, βέβαια. Και είναι αλήθεια ότι διαβάζοντας τη σημερινή δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλιού, ότι θα είναι έτοιμο 100% κατεστημένο τέλος Αυγούστου, η ερώτησή μου είναι: πάει για Διευθύνων Σύμβουλος ή είναι Διευθύνων Σύμβουλος και δεν το ήξερε χθες? Χθες είπε: είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Τελεία. Ναι, δεν είπε. Τέλος Αυγούστου θα έχει πει.
1: Ακριβώς.
0: Και το είπε σήμερα αυτό.
1: Ναι, γιατί σήμερα έγινε ο χαμός. Κατάλαβε, σήμερα ανέβηκε το θέμα.
0: Ακού, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Και
0: όλα τα υπόλοιπα να τα δεχτώ. Αλλά τρία χρόνια μετά τα Τέμπη πρέπει να είμαστε όχι τριπλά, 3.000 περισσότερο προσεκτικοί σε όλα τα θέματα.
1: Και να έχουν ολοκληρωθεί πράγματα τα οποία είχαν ανακοινωθεί. Όπως το σύστημα το γνωστό, το οποίο είναι στο 75% ακόμα, έτσι.
0: Έτσι. Και ειδικά στα θέματα ασφάλειας, Λουκή, εγώ θα περίμενα να είμαστε όχι να ξενυχτούν άνθρωποι, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανά έχουμε Τέμπη.
1: Δηλαδή εσύ τώρα θα έβαζες άνετα, ας πούμε, το παιδί στο τρένο? Εγώ δεν θα το έβαζα με ένα ETCS το οποίο δεν λειτουργεί.
0: Περίμενε, καταρχήν θα βρεις τρένο, διότι το πρωί μιλούσαμε με τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος μου έλεγε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ότι είναι ελάχιστα τα τρένα που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο στη χώρα, το ήξερα.
1: Μα ούτε εγώ το ήξερα.
0: Διότι είναι
1: αυτό.
0: Υπό ανανέωση.
1: Περιμένουν κάτι βαγόνια επίσης, ναι, ναι, ναι, ναι. Το έλεγε αυτό ο κύριος Παλιός, γιατί είναι παρακολούθησα την επιτροπή.
0: Πολύ
1: περιμένουν
0: λίγα,
1: κάτι
0: λίγα,
1: καινούργια,
0: ναι,
1: βαγόνια, κάτι καινούργια τρένα, κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που καταλαβαίνω δεν θα πάει φέτος. Είναι τιμωρία όλο το καλοκαίρι, εδώ θα μείνει. Καλησπέρα σας, κυρία Σντούκου.
1: Μην τις το λες έτσι, μπορεί να πάει λίγο, κυρία Σντούκου.
0: Θα στείλει τα παιδιά και θα μείνει ίδια εδώ. Με ποιο θα μιλάμε εμείς?
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα πάτε για λίγο. Εγώ είμαι με εσάς. Μην τον ακούτε τον Νίκο, μην τον ακούτε. Σας στηρίζω.
0: Θα φροντίσω να πάνε τα παιδιά διακοπές, να μείνετε εσείς εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αστειεύομαι. Μιλούσαμε με την κυρία Αποστολάκη προηγουμένως και ξεκινήσαμε από την επικαιρότητα αυτά που συνέβησαν στη Βουλή. Και έχω μπροστά μου την δευτερολογία και τριτολογία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε και στη τριτολογία και μετά την αντίδραση του Πρωθυπουργού να μιλά για εκτροπή. Και
2: αυτό θέλω να ρωτήσω,
0: επειδή βλέπω, να σας διαβάζω τι είπε στην τριτολογία ο κύριος Ανδρουλάκης, την έχω τώρα μπροστά μου την έστειλα. Λέει: εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μην, αυτά τα κάνετε εσείς, να μην σέβεστε τους κανόνες. Τους σέβεστε τους κανόνες? Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες? Στις υποκλοπές, στα Τέμπη, στον ΑΠΚΕΠΕ, στις δικογραφίες, ανεξάρτητες αρχές, εξεταστικές? Ξέρετε πολύ καλά, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τι σημαίνει λέξη εκτροπή, αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς, το ξέρουν και οι θεσμοί. Απάντηση.
2: Λοιπόν, αυτό που,
0: τώρα,
2: αυτό που ακούστηκε στη Βουλή, κύριε Σαβελάκη, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δηλαδή, σήμερα την ημέρα που η χώρα τιμά την αποκατάσταση δημοκρατίας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει εκτροπές στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα άκουσα και την κυρία Αποστολάκη, η οποία νομίζω το πήγε και έτσι ακόμη παραπέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Είπε και για επίθεση στο κράτος δικαίου και στο Σύνταγμα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: καλά,
2: αυτό είναι ντροπή, κύριε Σαβελάκη. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται τέτοιες λέξεις γενικά και είναι και διπλά ντροπή να χρησιμοποιούνται σήμερα. Το να μιλάς για εκτροπή απέναντι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση που την έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός με 41%, που έχει καθάρει κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.
0: Και ρώτησα και είπε: δεν αμφισβητώ τη δημοκρατική εκλογή, αμφισβητώ τη δημοκρατική λειτουργία, είπε.
2: Κύριε Σαβελάκη, οι λέξεις, ξέρετε, έχουν βάρος. Και η λέξη εκτροπή έχει τεράστιο βάρος.
1: Άρα θεωρείτε ότι το πήγαν ένα βήμα παραπάνω, κυρία Σντούκου? Δηλαδή μετά την κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά που είχαμε ακούσει, τώρα κλιμακώθηκε έτι περαιτέρω?
2: Το πιστεύω ακράδαντα, κυρία Αγκάτσου. Δεν είναι λέξη που την πετάς αυτή επειδή θέλεις να ανεβάσεις τους τόνους ή επειδή δεν σου αρέσει μια κυβερνητική απόφαση. Και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα για μένα απέδειξε ότι δεν έχει καμία αίσθηση ούτε του βάρους των λέξεων που χρησιμοποιεί, να πω και ούτε του χώρου στον οποίο τις χρησιμοποιεί, ούτε και της ημέρας που επέλεξε να τις χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, τη χειρότερη λέξη, στη χειρότερη μέρα, και μέσα και στον πιο συμβολικό χώρο.
0: Επειδή δεν φαίνεται να του ξέφυγε, γιατί το υποστήριξε και τεκμηριωμένα, θέλω να πω, ανέπτυξε ένα ολόκληρο σκεπτικό παραβίαση του κράτους δικαίου, των θεσμών, των κανόνων, του συντάγματος. Πού πιστεύετε ότι ποντάρει, και ο Σανδουλάκης το έκανε, θεωρώ.

0: σκόπιμα αυτό να μιλήσει σήμερα στη Βουλή κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εκτροπή. Γιατί το κάνει αυτό?
1: Για μένα είναι κατώτερο των περιστάσεων, για να μην πω ο ίδιος είναι κατώτερος των περιστάσεων, και ποτέ δεν είναι αργά να πει και μια συγγνώμη, θα έλεγα. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από τη Βουλή, από τους θεσμούς και από τον ελληνικό λαό, θα πω, γιατί νομίζω ότι με αυτή τη φράση προσβάλλει την δημοκρατική επιλογή. Και το ότι δεν του ξέφυγε, όπως λέτε.
0: Όχι, φαίνεται από την τετολογία. Το εξηγεί.
2: Ναι, δηλαδή το είπε μήπως, και στις τρεις.
0: Με βαθύ σκεπτικό.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μήπως βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο?
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχω την αίσθηση.
1: Αλλά το αδιέξοδο το δικό του, κύριε Σαβελάκη, δεν θα γίνει και αδιέξοδο της χώρας.
0: Ναι, έχω την αίσθηση, βλέποντας τελευταία τα στελέχη του Πασόκ, τα κορυφαία στελέχη, ότι προσπαθούν να βγουν από αριστερά στον κύριο Τσίπρα. Βλέπω πιο ήπια τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με πιο κεντρό, δεν θα τους αρέσει, εγώ θα το πω, θα πω και στον κύριο Τεπονέρα μετά, πιο κεντρό λόγο και πιο αριστερό ιδεολογικό υπόβαθρο στο Πασόκ. Βλέπω, για παράδειγμα, είδα ότι η κυρία Γιαννακοπούλου αντέδρασε με την θέση του Πασόκ για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και είπε, μισό λεπτό, δεν το έχουμε ψηφίσει, δεν είναι η θέση μας αυτή. Γιατί λέμε όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια? Ενώ η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Λαλιώτη την προηγούμενη μέρα είχαν τοποθετηθεί πολύ πιο κοντά στη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό. Μήπως σας βγαίνει από αριστερά ο κ. Σανδουλάκης?
1: Ναι, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Πασόκ και Ελλάς. Είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά δεν θα το κάνουν προσβάλλοντας τη δημοκρατία πάντως. Αν νομίζουν ότι αυτός είναι ο δρόμος, πλανώνται πλάνη νυχτρά και θα το βρουν και μπροστά τους. Στο ενδιάμεσο, επειδή άκουσα σήμερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και το πρωί εφόλης της ύλης και στη συζήτηση τώρα στη Βουλή, είδατε ένα μετρημένο λόγο, ήπιο. Εμείς νομίζω το δικό μας καθήκον είναι να κλείσουμε τα αυτιά και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε.
0: Είδα όχι απλώς μετρημένο. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι ανέκρουσε πρίμνα στο θέμα, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε ότι δεν θεωρώ, ενώ δεν το είχε πει έτσι στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Αντιθέτως, η προηγούμενη τοποθέτηση είναι ότι φάνηκε σαν να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώ για τον ΟΠΚΕΠΕ, στον κομματικό ανταγωνισμό. Σήμερα είπε δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Στο θέμα Τριαντόπουλου είπε σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία για τα ΤΕΜΠΗ, τίποτα παραπάνω. Ήταν πιο κάτω, θέλω να πω, πιο ήπιον τόνων ο Πρωθυπουργό σήμερα στην ένδειξη του Στόπεν.
1: Και την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε εδώ, κύριε Σαβελάκη, το είχα πει, αν θυμάμαι καλά, πολύ καθαρά τότε, ότι χωρίς στοιχεία το να αποδώσει σκοπιμότητα σε κάποιον δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά το ακούσατε πολύ χαρακτηριστικά και από τον Πρωθυπουργό σήμερα να λέει ότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε και τι πήγε λάθος. Γιατί πράγματα πήγανε λάθος. Πώς να το κάνουμε?
0: Είπε ότι ήταν σκάνδαλο. Το είπε,
1: βέβαια. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρχεται μια τέτοια υπόθεση με τόσο σοβαρές πολιτικές συνέπειες, για παράδειγμα, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πραγματική αποτίμηση των ποσών, για τα οποία ενδεχομένως ζημιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να έχεις μια αποτίμηση πριν φέρεις τις δικογραφίες. Δεν μιλάμε για χρήματα που πήραν οι βουλευτές, μιλάμε για καταλογισμούς, λέγω τώρα, που έπρεπε να έχουν ελεγχθεί και τεκμηριωθεί. Είδαμε μετά ναι, ότι
0: αυτό είναι μια σαφανκά του κυρία Κοβέση, γιατί η έκθεση τη Χεροπούλου δεν προηγήθηκε, αλλά ήρθε μετά την αποστολή της δικογραφίας. Δεν ξέρω, δεν το έχω αυτό.
1: Και ένα στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Κακλαμάνης, ότι αν ξέραμε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου νωρίτερα, ενδεχομένως και να μην καταθέταμε πρόταση στην
0: Ευρωπαϊκή. Που είναι και δικηγόρος του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Κακλαμάνης, και έγκριτος νομικός.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναρωτηθεί, εν πάση περιπτώσει, τι δεν λειτουργήσε σωστά. Γιατί ανεξάρτητα από την πρόθεση, το αποτέλεσμα υπήρξε.
0: Πάμε τώρα να σας βάλουμε στα δύσκολα, κυρία Σδούκου, ναι. Λουκία. Σας έχω για τα δύσκολα. ETCS, το πιο σοβαρό.
2: Κυρία Σδούκου, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε από την αρμόδια
0: Πάρα
2: επιτροπή, όπου έγινε η ακρόαση του κυρίου Παλιού και του κυρίου Ιωάννου, που ο κύριος Παλιός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι υπάρχει το ETCS, αλλά δεν λειτουργεί. Και σήμερα βγήκε και είπε ότι θα λειτουργήσει τέλος Αυγούστου.
0: Είπε το απίθανο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
2: Ναι, είναι δυνατόν 3 χρόνια μετά να είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο?
0: Ξαναλέω, είναι το αυτόματο σύστημα παίδησης που αν υπήρχε στα ΤΕΜΠΗ δεν θα είχαμε τα ΤΕΜΠΗ και που είχε δεσμευτεί τότε η κυβέρνηση ότι θα το έχουμε και είχαμε μείνει όλοι με την αίσθηση ότι το έχουμε αυτό το σύστημα. Δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, κύριε Σαβελάκη, και πολύ καθαρή στα λόγια, γιατί όταν μιλάμε για το θέμα αυτό της τραγωδίας των Τεμπών, νομίζω ότι οφείλουμε πολύ σεβασμό. Πρώτον, ο σιδηρόδρομος σήμερα, για να δει μας ακούει και ο κόσμος, έχει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας από το 2019.
2: Ναι, αλλά δεν είναι 100% ασφαλής, κυρία Σδούκου.
1: Μισό λεπτό. Και κυρίως περισσότερες σίγουρα από ό,τι την ημέρα των Τεμπών.
0: Θα σας απογοητεύσω.
2: Δεν φτάνει όμως αυτό, κυρία Σδούκου.
0: Μισό λεπτό, θα σας απογοητεύσω.
1: Δεύτερον.
0: Όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει περίπου ασφαλής ή είναι 100% ασφαλής.
2: Ή δεν είναι.
0: Αν 99% δεν είναι ασφαλής. Έλα, συνεχίστε.
1: Δεν με αφήνετε να πω. Λοιπόν, δεύτερον, ξέρουμε σήμερα πού βρίσκονται τα τρένα. Το ξέρουν και οι πολίτες, μπορείτε να μπείτε και εσείς, κύριε Σαβέλα, και οποιοδήποτε, στο railway.gov.gr, μπείτε και από το κινητό σας. Το σύστημα αυτό σήμερα, που είναι ένα σύστημα που με ακρίβεια εντοπίζει τα τρένα, σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, ακόμα και σε σύραγγες, ακόμα και σε περιοχές με περιορισμένο σήμα, είναι ένα επιπρόσθετο, μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας. Και πάμε τώρα και στα... Το ζήτημα της τηλεδιοίκησης, τηλεμέτρησης, σηματοδότησης. Σήμερα, τι λειτουργεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο, για να το κάνουμε απλό. Έχουμε τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία είναι εγκατεστημένα, λειτουργούν στο 80% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η εξαίρεση είναι στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, όπου εκεί είναι οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης, μετά τις ζημίες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.
2: Ναι, κυρία Σδούκου, πόσο καιρό όμως. Δηλαδή, ο Ντάνιελ ήταν πριν από τόσο καιρό.
1: Κυρία Γκάτσου, οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται εντός Αυγούστου του 2026.
0: Το έργο αυτό. Χθες είπε ο κύριος Παλιός, δεν είναι λειτουργικά και δεν λειτουργούν. Και ξαφνικά, ενώ έχουμε 24 Ιουλίου, 31 Αυγούστου θα είναι έτοιμο.
1: Κάτι όμως, το είπατε και εσείς. Είχατε τον κύριο Γενιδούνια.
0: Τον είχατε το πρωί.
1: Ωραία. Που όσο να είναι, Νέα Δημοκρατία δεν τον λες κιόλα. Τι είπε.
0: Αυτό.
2: Ναι, αλλά αυτό τι έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά εμένα
2: επειδή είναι συνδικαλιστής και δεν είναι Νέα Δημοκρατία,
1: όχι,
2: πάει να πει ότι.
1: Αλλά εγώ ξέρετε τι σας λέω. Σας λέω ότι αυτό το έργο υπεγράφει τον Απρίλιο του 2025 από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν έχει δοθεί έκτοτε απολύτως καμία παράταση. Θα έλεγα να μας κρίνετε και να μας αξιολογήσετε σε αυτά που λέμε, εάν αυτό δεν ολοκληρωθεί μετά το τέλος Αυγούστου.
0: Εγώ θα ήθελα να είναι ήδη έτοιμο και σας το είπα, κυρία Σδούκου. Είναι 3 χρόνια πάρα πολλά. Από τότε εργάζεται η πολιτεία για να ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση, αυτό το γεφύρι της Άρτας. Και το γεγονός ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη, αυτό μου έλεγαν το πρωί, με το ETCS και πρέπει να φτάσουμε τέλος Αυγούστου για να κλειδώσει και να λειτουργήσει. Εμένα δεν με καλύπτει, όπως δεν με καλύπτει και η ανακοίνωση του κύριου Παλιού, που λέει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι άλλες γραμμές δεν θα είναι ασφαλείς, θα είναι μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό λέει η ανακοίνωση. Γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρεστε, θα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει καμία αθέτηση δέσμευσης της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης.
0: Θέλω να είναι ασφαλή τα τρένα. Αρχή τέλος.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρα. Ανατρέξτε λίγο στο τι έχει δεσμευτεί και ο κύριος Κυρανάκης πριν και
0: τα
1: το επανέλαβε και ο κύριος Κότσιρας χθες. Είπε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου ολοκληρώνονται όλα τα έργα στον άξονα Αθήνα.
0: Θα είμαστε εδώ να το δούμε και να το πιστοποιήσουμε.
1: Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS. Χωρίς καμία παράταση.
0: Θα είμαστε εδώ να το πιστοποιήσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, την κρίσιμη περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών. Έχουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του. Πολύ σκληρή πρόταση. Τη διάβασα λίγα πριν στη Λουκή, 108 σελίδες για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, για παράβαση καθήκοντος, με ένα σκεπτικό το οποίο περιγράφει μια οργάνωση για αλλίωση του χώρου της τραγωδίας και μάλιστα με αναφορά που το συνδέει με ενδεχόμενη παρεμπόδιση της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχουν μιλήσει για ξυλολιάδα, για θεωρίες που κατέρευσαν. Τώρα που ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται, γιατί και μάλιστα αναφέρεται ότι υπήρξε τηλεφώνημα του κυρίου Μπρατάκου από το Μέγαρο Μαξίμου για οδηγίες στον κύριο Τριαντόπουλο. Τώρα λοιπόν που υπάρχει πρόταση και παραπομπή Τριαντόπουλου, η ξυλολιάδα τι γίνεται? Μήπως ισχύει και. Εμένα μου λείπει και ένα γιατί. Γιατί να κουκουλώσει κάποιος το χώρο της τραγωδίας? Τι είχε να κρύψει?
1: Μα είναι δυνατόν, κύριε Σαβελάκη, να συζητάμε για δόλο, πρόθεση, για κουκούλωμα σε μια τέτοια τραγωδία?
0: Αυτό ζητεί η εισαγγελική πρόταση, δηλαδή, από το δικαστικό συμβούλιο. Δεν το συζητώ εγώ. Είναι δικό μου αυτό, του εισαγγελέα.
1: έλεος. Θέλω να είμαι και πάλι πάρα πολύ προσεκτική. Εδώ έχουμε μία πρόταση του εισαγγελέα. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Είναι μία πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό όργανο.
0: Το Σεπτέμβριο θα
1: το αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την παραπομπή. Να δούμε τι θα συμβεί λοιπόν πρώτα και μετά να μιλήσουμε, κύριε Σταβελάκη. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι κάθε φορά η θέση της κυβέρνησης, δεν την ακούτε πρώτη φορά, είναι ότι εμείς πάντα σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, τον τρόπο που λειτουργεί, το τι τελικά θα αποφασίσει.
2: Ναι, από την άλλη όμως βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα, κυρία Σδούκου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Σαφώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αλλά από εδώ θα μπορούσε κάποιος να εξάγει και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με την έρευνα του αντιεισαγγελέα, πρώτον, είχε παρέβει το καθήκον του και ενδεχομένως.
1: Έχει το τεκμήριο αθωότητας, ο κύριος Τριαντόπουλος.
2: Φυσικά και το έχει, και γι' αυτό σας ζητάω το πολιτικό συμπέρασμα.
1: Ναι, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή, στην οποία υπάρχει μια, κατά την οποία στιγμή υπάρχει μια πρόταση του εισαγγελέα και δεν έχουμε φτάσει ούτε στο βήμα 2 ούτε στο βήμα 3. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουμε πάντα στον πειρασμό να σχολιάζουμε και να μην αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της?
2: Γιατί εξάγονται και πολιτικά συμπεράσματα? Γιατί εδώ και τόσο καιρό και ο κύριος Φλωρίδης μίλαγε για ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και γιατί οι συγγενείς και όλοι έλεγαν ότι ξεκινάει μία δίκη για τα Τέμπη με ελλειπή στοιχεία, διότι αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος.
1: Κυρία Αγκάτσου, η ξυλολιάδα είναι το δίθεν φορτίο, να θυμίσουμε. Δεν είναι ο χώρος.
2: Εγώ δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα, αναφέρομαι στο χώρο. Διότι η πρόταση του αντιεισαγγελέα κάνει ξεκάθαρα λόγο για παράνομη αλλίωση του χώρου. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στην ξυλολιάδα.
1: Και εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι σήμερα που το σχολιάζουμε αυτό, έχουμε στα χέρια μας, όχι στα χέρια μας, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα. Και να αφήσουμε, θα έλεγα, το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο θα είναι και το μόνο αρμόδιο το οποίο μπορεί να αποφασίσει για αυτή την παραπομπή.
0: Πάντως, απάντηση στο ερώτημα αν αυτό αποτελεί ήττα για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ιστορία της πυρόσφαιρας και της πιθανής μεταφοράς παράνομου φορτίου, δεν μου δώσετε, κύριε Σδούκου. Διότι όταν ανοίγει.
2: Όχι, όσον αφορά το μπάζωμα του χώρου.
0: Ανοίγει, έχουμε πολλά μπρος πίσω και το ξέρετε στο θέμα αυτό. Και φταίει και η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί. Με τον κύριο Άκου, θυμάστε, τον Βέλγο.
1: Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, υπόθεση της τραγωδίας.
0: Υπάρχουν 5-7 νεκροί,
1: τέλεια. Θέλω να σταθώ με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που ακόμη θρηνούν, που δεν έχουν ξεχάσει, όλοι μας, κανένας μας δεν μπορεί να ξεχάσει. Δεν θέλω να μπω στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή σε μια συζήτηση για ξυλόλια, μπαζώματα και οτιδήποτε άλλο. Θέλω να αφήσω την δικαιοσύνη, ό,τι λέγαμε δηλαδή και από την πρώτη στιγμή, να αποφασίσει από μόνη της αυτό που ισχύει. Δεν είναι αλακάρτ κάθε φορά η δικαιοσύνη για να συζητάμε λοιπόν τι είναι υπέρ και τι είναι κατά.
0: Κύριε Σδούκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αλεξάνδρα Σδούκο, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που δεν θυμίζει με τίποτα καρδιά του καλοκαιριού. Θυμίζει βαρύ χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σδούκο. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.

Και βλέπω μήνυμα από τον Δημήτρη Μαντά, τον φίλο ακροατή, που λέει για τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν με τα τρένα. Έχετε δίκιο. Για το θέμα της ασφάλειας, επιτρέψτε μου, όχι. Η ασφάλεια δεν είναι σαν την Αίγιο. Είναι ή είναι ή δεν είναι. Η ασφάλεια είναι σχετική και κλιμακωτή. Δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ απόλυτη ασφάλεια. Αλλιώς, άλλωστε, δεν θα υπήρχαν ατυχήματα. Τα αυτοκίνητα, τρένα, πλοία του σήμερα είναι πιο ασφαλή από αυτά του 2015 και πολύ πιο ασφαλή από αυτά του 1995. Επίσης, αυτά που θα έρθουν το 2030 θα είναι πιο ασφαλή από τα σημερινά. Δεν επιβάλλεται, λέει, να καταργούμε τα παλιά οχήματα. Απλώς ενίοτε σε πολύ παλιά πράγματα επιβάλλονται συμπληρώσεις, βελτιώσεις και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος, είναι ειδικός και μάλιστα και είναι και πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σας, εγώ όμως διαφωνώ. Δεν είμαι ειδικός, διαφωνώ με την κοινή λογική. Λέω ότι αν μπαίνω σε κάτι, είτε είναι τρένο, είτε αεροπλάνο, είτε πλοίο, θέλω να είναι ασφαλές. Περίπου ασφαλές δεν υπάρχει. Ένα σχετικά 80% ασφαλές. Εγώ δεν εννοώ ασφαλές υπό την έννοια αν συμβεί κάτι απρόοπτο και πέσει, ενώ με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλονται, μην παρεξηγηθώ. Όταν λοιπόν έχουν πει όλοι οι ειδικοί ότι απαιτείται να υπάρχει τηλεδιοίκηση, να υπάρχει το ETCS και όλα τα υπόλοιπα, αυτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Το ότι υπάρχουν σε ένα κομμάτι της γραμμής, σε ένα άλλο θα μπουν, σε ένα άλλο θα μπουν μετά, σε ένα θα δούμε, σε ένα ήταν ο Ντάνιελ ή το επισκευάζουμε, με δεν βολεί τίποτα. Επειδή το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, ότι θα είναι κι άλλο ασφαλής κι άλλο ασφαλής, εγώ θα ήθελα να είναι τελείως ασφαλής πριν μπουν οι άνθρωποι στα τρένα. Κυκλοφορήσουν. Διαφορετικά, να μην μπαίνουν, να περιμένουμε να γίνουν τελείως ασφαλή. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, Καταίνα μου, και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη, που να το ξαναπώ, βλέπω τους πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με το Πασόκ και θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Επόλια και από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αμαλία Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Βαράς μηνυμάτων του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και Φθιώτιδα. Η κακοκαιρία εξπρές αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Υψηλή τόνη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με βολές κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο αποκάλεσε κατώτερο των περιστάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και την Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στο Ηράκλειο.
0: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 33 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8, μισή ώρα ακόμα. Και πρέπει να πω ότι η Λουκία έχει μια υποχρέωση, θα είναι μαζί μας ξανά τη Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί και την άλλη εβδομάδα, μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Και στις 8 είναι η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρόσκληση του Προέδρου του Κωνσταντίνου Τασούλα. Πρέπει να πω ότι θα γίνει στο εσωτερικό. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα λόγω της πρόβλεψης για κακοκαιρία. Πάντως, βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό, ύπος άδικα τη μεταφέρουν στο εσωτερικό και χάνονται οι υπέροχοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει το πρωτόκολλο, αποφάσισαν να πάει στο εσωτερικό. Θέλω όμως άλλο να πω. Σήμερα είναι μια γιορτή που θα πρέπει να ενώνει και θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι δεν θα είναι όλοι εκεί. Βλέπω ότι για κάποιους λόγους ο καθένας δεν θα είναι εκεί και θα είναι μόνο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας. Ακούστε τώρα. Δεν θα προσέλθουν. Η κυρία Ρένα Δούρου, και μάλιστα έχει ένα brand affair με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα αυτό στην Βουλή. Η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου. Ο κύριος Νατσιός δεν θα πάει. Κύριε Κωνσταντοπούλου δεν θα πάει. Κύριος Βελόπουλος δεν θα πάει, θα τον εκπροσωπήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την αίσθηση, δεν το ξέρω, δεν είχε επικοινωνήσει με την Προεδρία ότι δεν θα πάει. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι δεν θα πάει, θα μου έκανε αίσθηση αν πάει. Άρα, εγώ θα ήθελα να πάνε όλοι και να είναι μια γιορτή που ενώνει. Γιατί η σημερινή μέρα είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τεπονέρο. Ο κύριος Διονύσης Τεπονέρας, κορυφαίος τέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Τεπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν είμαι καλά ενημερωμένος, αν θα πάει ο κύριος Τσίπρας ή όχι. Έλεγα ο πάντως ότι η σημερινή γιορτή είναι για να ενώνει. Και θέλω να σχολιάσει το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκεί δεν θα πάνε. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Είναι μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτή η εκδήλωση έχει μετατραπεί από μια εκδήλωση που θα έπρεπε να αναφέρεται ακριβώς τα διδάγματα όλης αυτής της πορείας της ελληνικής δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Δυστυχώς η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον είναι περίπου ένα γκαλά, το οποίο προς τα έξω η εικόνα η οποία εκπέμπεται πολλές φορές δεν είναι μια εικόνα πολιτική με την στενή έννοια του όρου, αλλά μια περισσότερο εικόνα lifestyle, η οποία πραγματικά εγώ δεν ξέρω πια αν έχει κάτι να προσφέρει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα.
0: Άρα σωστά καταλαβαίνω ότι δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
1: Εξ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ναι.
0: Αυτό γνωρίζω και εγώ. Μάλιστα, τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έλεγα νωρίτερα ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είχε επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, κάποιοι έλεγαν ότι αυτό βολεύει εκείνους. Έλεγαν, διότι μιλά για το 2015 και λέει: να ορίστε, θυμηθείτε τι έγινε το 2015. Εμείς το 2030 θα είμαστε αλλιώς. Θέλετε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, κλειστές τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα. Και όχι να μιλά για την σημερινή πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει αλλάξει. Και βλέπω ξανά τον κύριο Μητσοτάκη να επιτίθεται με οξύτητα στον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα φτάσουμε να μιλά για εκτροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και θέλω να σα ρωτήσω και τα δικά σα στελέχη να είναι πολύ πιο ήπια στις συζητήσεις από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Είναι η αίσθησή μου ή έτσι είναι?
1: Νομίζω ότι είμαστε ακόμα μόλις 45 ημερών, το οποίο βρίσκεται σε μια οργανωτική διάταξη. Προφανώς και είμαστε συνεπείς και στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα.
0: Εννοώ ότι έχετε γίνει λιγότερο επαναστατική στην εικόνα σας από το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω ομά, κύριε Τεπονέρη, να το σχολιάσετε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος εκφοράς του λόγου δεν έχει τόσο σημασία, όσο περισσότερο έχει η ουσία των πολιτικών επιχειρημάτων. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαστε απολύτως συνεπείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, δεν μας αφήνει και περιθώριο, θα έλεγα, να μην είμαστε με τα καθημερινά πεπραγμένα και με τα σκάνδαλα και τη διαφορά τα οποία βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα, παράδειγμα εκείνο της ακρίβειας, το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο οποίο αποτυγχάνει συνεχώς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε.
0: Εσύ πάντως για εκτροπή που μίλησε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχετε μιλήσει. Για εκτροπή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μέσα σε τις τελευταίες 30 μέρες από πλευράς ζητημάτων, διότι εκεί αναφέρεται προηγουμένως ο κ. Ανδρουλάκης, στα ζητήματα των θεσμών και του κράτους δικαίου, έχουμε δει περίπου 8-9 καταδίκες, έχω μετρήσει, ή εμπλεκόμενες υποθέσεις στελεχών, υπουργών ή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου πριν από ένα μήνα για τη διαρροή των emails. Ακολούθησαν βεβαίως οι 4 βουλευτές για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, οι οποίοι ελέγχονται και διώκονται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχαμε την καταδίκη του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μελά, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, στον οποίο εγκρεμεί ένταλμα σύλληψης για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Είχαμε τώρα την επανεμφάνιση του Tal Dilian για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση ουσιαστικά και απειλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις με το έγκλημα των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για συγκάλυψη ουσιαστικά.
0: Θα σας ρωτήσω ειδικότερα γι' αυτό σε λίγο.
1: Του ακριβώς του δυστυχήματος. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ μιλάει η κυβέρνηση με τα έργα της. Προφανώς όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Σαν νομίζω ότι έχουν συμπέσει όλα αυτά μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς κάτι συμβαίνει και δεν πάει καλά. Και προφανώς τα κυβερνητικά στελέχη καθημερινά δίνουν αφορμές για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και βεβαίως φαίνεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τελικά είναι εμπλεκόμενος. Διότι, αν πάρουμε για παράδειγμα την τελευταία εξέλιξη με την περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, φαίνεται τα δημοσιεύματα να λένε ότι.
0: Λέτε ότι υπήρξε οδηγία από τον κύριο Μπρατάκο, από το Μέγαρο Μαξίμου του κ. Τριαντόπουλου.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σαν απεσταλμένος του Πρωθυπουργού, πήγε ο κ. Τριαντόπουλος στον τόπο του δυστυχήματος, οπότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, να μας πει τι οδηγίες έδωσε, διότι εδώ δεν μιλάμε, ξέρετε, για μια αστοχία. Δεν έπεσε λίγο παραπάνω μπετόν ή λίγο περισσότερο χώμα. Εδώ και μπαζώθηκε ένας χώρος και, όπως λέει και ο ίδιος ο εισαγγελέας στο πόρισμά του και στην έκθεση της παραπομπής, σε κάθε περίπτωση, έρχεται και λέει ότι αυτό οδήγησε στο να μην μπορούμε να μάθουμε τελικά από τι προήλθαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το δυστύχημα και να πέσει φως στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι μια μικρή, θέλω να πω, αστοχία ενός μηχανικού.
0: Επειδή
1: εδώ
0: το διάβασε, κύριε Ντεμπονέρα, την έκθεση του εισαγγελέα, προτείνει παραπομπή Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο, και αφού μιλάει για παράβαση καθήκοντος για μια οργανωμένη πραγματικότητα επιχείρηση αλλίωσης του χώρου και κάνει και αναφορά στη φωτιά που ξέσπασε και στη διερεύνηση των αιτίων, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, γιατί αν ήταν εδώ εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα σας ρωτούσε, εάν θεωρείτε, αν προσχωρείτε στη θεωρία της ξυλολιάδας, δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία που είχε ατονίσει και η οποία λέει η κυβέρνηση ότι αυτή έχει καταπέσει πανηγυρικά. Άλλο το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, λέει και ο Μαρινάκης, και άλλο αυτή η θεωρία η οποία κατέπεσε από συνωμοσιολόγους οι οποίοι έλεγαν ότι μετέφερε παράνομο φορτίο, ότι το κρύβει η κυβέρνηση, ότι έλειπαν βαγόνια. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Είμαι σαφής. Λέμε ότι αυτή ακριβώς η απίθανη μεταχείριση του χώρου του δυστυχήματος, κάτι επαναλαμβάνω, το οποίο δεν συνηθίζεται πουθενά. Όταν υπάρχει μια πτώση ενός αεροσκάφου,
0: δεν πειράζει τίποτα.
1: Ένα σεισμικό δυστύχημα, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, το έχουμε δει όλοι μας.
0: Εξάλλου, υπήρχε εισαγγελική οδηγία ο χώρος να μην αλλοιωθεί. Είναι προφανές. Σε ό,τι ολοκληρωθεί έρευνα.
1: Καμία απολύτως παρέμβαση. Και φεύγει λοιπόν από ό,τι φαίνεται μια οδηγία από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δούμε τι και πώς θα τα βρει αυτά.
0: Ας λέτε ότι ήταν κεντρική οδηγία, ότι δεν το έκανε ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή να αυτενέργησε κάποιος άνθρωπος ο οποίος πήγε εκεί? Μα αυτό πρέπει να απαντηθεί από τον κ. Τριαντόπουλο και θα το δει βεβαίως και το ειδικό δικαστήριο αυτό, εφόσον φτάσει η υπόθεση εκεί. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι και γνώστης, θέλω να πω, δεν είναι τεχνικός όσον αφορά τα δυστυχήματα για να μπορεί να πάρει τέτοιες
0: προσπάθειες. Και τι να έχουν να κρύψουν και να το κάνουν τόσο οργανωμένα? Τι να κρύψουν δηλαδή?
1: Το ζήτημα ποιο είναι, και επειδή μας ακούνε και οι συγγενείς των θυμάτων, κύριε Σταβελάκη,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό
1: και χρειάζεται σεβασμός, είναι ότι εδώ έχουν μείνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, κυρίως από πλευράς των συγγενών, αλλά τα ίδια ερωτήματα έχει και όλη η ελληνική κοινωνία, τα οποία εμπόδισαν προκειμένου να θέσει φως στην υπόθεση αυτή και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό, ξέρετε, είναι μια ανοιχτή πηγή. Και όσο συνεχίζεται, κάθε ενέργεια που οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τύχει τιμωρία. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κρίνει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν προσχωρώ σε καμία απολύτως άποψη. Λέω όμως ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο τουλάχιστον από πλευράς πρόσφατης χρονικής εμπειρίας είναι πρωτοφανές.
0: Θέλω τώρα να σχολιάσετε και την εξέλιξη, τη χθεσινή, έχουμε σήμερα συνέχεια, την παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Σιδηροδρόμων του κ. Παλιού ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής, ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί. Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη. Σήμερα επανήλθε ο κ. Παλιός λέγοντας ότι θα έχει κουμπώσει με την τηλεδίκηση ως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κ. Κυρανάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί, οι οποίοι διαβεβαιώναν ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Από τις τεχνικές πληροφορίες που έχουμε και διαθέτουμε, ξέρουμε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποσπασματικά. Θα πρέπει δηλαδή να λειτουργεί κατά ενιαίο τρόπο, άρα ή έχουμε ή δεν έχουμε. Οπότε τα βίντεο είναι στη διάθεση όλων. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έδιναν οι υπουργοί, οι αρμόδιοι και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στο σιδηροδρόμο, είναι τουλάχιστον ψευδές. Άρα καλό θα είναι να καλέσετε τους αρμόδιους υπουργούς και να μας εξηγήσουν ποιος λέει αλήθεια. Ο διευθύνων σύμβουλος με τα γνωστά που ακούσαμε και είδαμε στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει αυτά που μας λέγανε μήνες, επαναλαμβάνω, πριν. Ακούσαμε όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι το σύστημα, μένει να το δούμε βεβαίως αυτό, θα λειτουργήσει σε πλήρη διάταξη για να μπορεί να λειτουργεί, διότι πρακτικά θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό. Δεν έχουμε ETCS αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε αυτόματο σύστημα παίδησης δηλαδή, στα τέλη του Αυγούστου.
0: Τώρα, θέλω να πάω και στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς προέρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε, πήγατε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εσείς πήγατε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές που είναι στην αναμονή. Έχουν παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, επιστρέψει στην έδρα. Και ουσιαστικά είναι σαν να περιμένουν ένα σήμα από τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς για να προσχωρήσουν στις τάξεις σας. Και θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με αυτά τα στελέχη. Ξέρετε, είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να πρόσφατα, προχθές, ανεξαρτητοποιήθηκε ο μέχρι πριν από 13 μέρες επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το θυμάμαι ξανά, ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι το πράγμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο, για να το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είναι το αδιέξοδο που ήθελε να μας πάσει σε ένα κόμμα που δεν μας ήθελε, τον κύριο Τσίπρα. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Προφανώς και δεν πρόκειται να επισέλθω σε διεργασίες οι οποίες τελείται σε ένα διαφορετικό κόμμα. Αυτό, ναι. Αυτό που θα πω όμως είναι
0: ότι θέλουν να έρθουν.
1: Την ίδια μέρα που ανακοίνωσε τη διακήρυξη ο Αλέξης Τσίπρας, είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι είπε? Είπε ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συγκροτηθεί μέσα στη Βουλή, αλλά μέσα στην κοινωνία. Και ακριβώς για να διαφυλάξει αυτή την προοπτική, είπε ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς διότι δεν θέλαμε να δώσουμε ένα σήμα ότι εμείς εμπλεκόμαστε σε κάποιο μεταγραφικό πολιτικό παζάρι, όπως αυτά που δυστυχώς έχουμε δει να συντελούνται, δυστυχώς θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια. Άρα τι είπαμε? Είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους,
0: με το
1: που έχουμε μονάχα απέναντι στο φασισμό. Από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί ο καθένας να συστρατευτεί, όχι ως βουλευτής επαναλαμβάνω, με το δεδομένο πιο ότι δεν υπάρχει για κανέναν εξασφαλισμένη θέση. Και τι θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάς, αυτό που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο του αριστερού και προοδευτικού χώρου, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, θα υπάρξει σε σύντομο χρόνο κάποια επιτροπή ψηφοδελτίων, η οποία ακριβώς θα δώσει τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα κριτήρια, το σήμα, τη στρατηγική την οποία θέλουμε να επέμψουμε δια των υποψηφίων στις επόμενες ελληνικές εκλογές. Και εκεί βεβαίως θα υπάρξει μια αξιολόγηση όλων των υποψηφίων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σε
0: Να το καταλάβω. Χρόνο. Δηλαδή, οι περίπου 40 ή 35 ή 30 βουλευτές, που είναι οι πρώην βουλευτές, παρετηθέντες, ανεξαρτητοποιηθέντες, παραδώσαντες στην έδρα τους από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιμένουν τώρα. Περιμένουν. Τι έχουν να ακούσουν και πότε? Μια επιτροπή θα συνεδριάσει και θα πει από εσάς τους 20, θέλουμε υποψήφιους τους 15 και 5
1: δεν σας
0: θέλουμε.
1: Δεν βλεκόμαστε, κύριε Σαβελάκη, σε τέτοια σενάρια. Εμείς είμαστε σαφείς. Είπαμε βουλευτές δεν θα έχουμε. Άρα προφανώς.
0: Όχι, τι είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιοι. Δεν θα τους βάλετε υποψήφιους μετά στα ψηφοδέλτια.
1: Εν ενεργεία βουλευτές.
0: Όχι εν ενεργεία, έχουν παραιτηθεί.
1: Δεν μπορούν να προσχωρήσουν στις τάξεις. Ακόμα και αν παραιτηθούν κάποιοι και παραδώσουν την έδρα, σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί που δηλώνουν μια διαθεσιμότητα, που θέλουν να συστρατευτούν, που συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές όπως εκπέμπονται από την ιδρυτική μας διακήρυξη, θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
0: Από αυτούς θα διαλέξετε τους 10 και...
1: τα οποία θα επιλέξουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, όχι μόνο οι βουλευτές. Ξέρετε, ένα σήμα το οποίο θέλαμε να δώσουμε και το κάναμε αυτό και με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και με την Πολιτική Επιτροπή, αλλά και με τους τομεάρχες, είναι ότι χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό μία ανανέωση. Η πολιτική ανανέωση δεν είναι για το φαίνεστε ή για λόγους βιτρίνας. Είναι ακριβώς διότι έχουν συντερεστεί τεκτονικές αλλαγές και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ευρύτερες αλλαγές. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα καινούργια τα οποία πρέπει να εκπροσωπηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν και την επιστημονική γνώση και την κοινωνική εμπειρία και βεβαίως την πολιτική συγκρότηση έχουν και οι οποίοι βεβαίως πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πολιτευτούν.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Το νέο
0: πρακτικά
1: αυτό
0: ρωτώ. Θα συνεδριάσουν αυτές οι επιτροπές κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι και θα πούν από τους 50 υποψήφιους ή 100 ή 200 ή 1000 που ανάμεσά τους είναι και πρώην βουλευτές τους.
1: Δεν θα γίνει κάποια κατηγοριοποίηση. Ναι, δεν θα δούμε μονομένα μόνο
0: λέω.
1: Είναι βουλευτές.
0: Άρα από αυτούς τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα, κάποιοι δεν θα μπουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ό,τι επιλέξει η Επιτροπή.
1: Θα το αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα μπουν όλοι, μερικοί ή κανένας αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι
0: όταν έρθει η ώρα θα επιλεγούν, αυτό που λέτε.
1: Θα υπάρξει επιτροπή μεταξύ, επαναλαμβάνω, όλων των ανθρώπων που δηλώνουν μια πολιτική διαθεσιμότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σήμα το οποίο εκπέμπεται είναι λανθασμένο. Δηλαδή, εμείς δεν βάζουμε κάποιους ούτε στην αίθουσα αναμονής.
0: Αυτό εκπέμπεται, ότι είναι στην εξώπορτα και περιμένουν το σήμα για να έρθει.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Το ίδιο το εκπέμπουν, όχι εγώ.
1: Κακώς εκλαμβάνεται κατά τέτοιο τρόπο. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μπορεί να συστρατευτεί, να δώσει τη μάχη. Στην αριστερά χρειαζόμαστε περισσότερους στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όταν έρθει η ώρα της επιλογής των υποψηφίων, εκεί τα όργανά μας θα αποφασίσουν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το ρωτήσω.
1: Μην μένουμε,
0: θα το ρωτήσω ομά για να κλείσω το θέμα.
1: Ναι. Υποτιμά και το χώρο το δικό μας, δηλαδή, ακριβώς, να δίνετε μια τέτοια εντύπωση προς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είτε ότι εμείς είμαστε κάποιοι ανάδελφοι, επαναλαμβάνω, είμαστε σαφείς.
0: Ξαναλέω.
1: Δεν θα έχουμε βουλευτές, οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Κύριε Τεμπονέρα,
1: όσοι θέλουν μπορούν να
0: την εντύπωση δεν την δίνω εγώ, την περιγράφουν οι ίδιοι φεύγοντας με τις δηλώσεις τους. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα, άλλο το ότι λέτε τώρα καταλαβαίνω. Με προσοχή μιλάτε. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ένας πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αναμονή και μία επιτροπή θα επιλέξει τον ο κύριο Φάμελος, θα βρει στο δελτίο. Δεν θα επιλέξει ο κύριο Τσίπρας.
1: Αυτό που κάνετε αδικεί και δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή, γιατί αδικεί προσωπικότητες, αδικεί διαδρομές.
0: Εκείνοι το επέλεξαν να έρθουν.
1: Με τους οποίους συμπορευτήκαμε και
0: εντός του
1: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν και την ιστορική παράδοση, ταυτότητα και διαδρομή τους. Άρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το ερώτημα αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι...
0: Έχω απορία, αλλά ο κύριος Φάμελος κάποια στιγμή θα έρθει σε εσάς.
1: Είναι προσβλητικός για ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει και στην αριστερά και έχουν την πολιτική τους διαδρομή.
0: Ο κύριος Φάμελος κατηγορήθηκε ότι ήθελε να πάει ολόκληρο κόμμα σε ένα άλλο κόμμα που δεν τον ήθελε. Αυτό λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέω. Εκείνοι το λένε.
1: Κύριε Σταβελάκη,
0: γι' αυτό και
1: να καλέσετε τον κύριο Φάμελο και να σας δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Εγώ λέω ότι θα το κάνετε, θα το δεχτείτε τον κύριο Φάμελο.
1: Θα σχολιάσω και παραλαμβάνω. Δεν πρόκειται να πω σε μια συζήτηση που ακυρώνει ανθρώπους και προσωπικότητες κατά τρόπο κατά την άποψή μου προσβλητικό. Νομίζω είναι σαφής.
0: Αλλά να ξαναπώ ότι το ένασμα το δίνουν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους και όχι εσείς. Εσείς είστε αμέτωχοι σε αυτό. Εσείς επαναλαμβάνετε καθαρά και δημόσια αυτή τη θέση. Δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους.
1: Νομίζω ότι οι απαντήσεις οι οποίες σας έδωσαν τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα
0: αυτό. Δεν αφορά εσάς, αφορά εκείνους. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμπονέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατά διαφημίσει. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζεται. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα, αυτό που σχολιάζαμε σε μια άβολη συζήτηση με τον κύριο Τεμπονέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, από τα κορυφαία στελέχη της Ελλάς, πραγματικά είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά. Δηλαδή, ένα κόμμα να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα. Ο αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, είχε πει: δεν μπορώ, ασφιχτιώ, φεύγω. Ουσιαστικά τους είχε φτύσει, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και στο βιβλίο είχε περιγράψει μια διαδρομή ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο και οι υπόλοιποι αντίο. Και να θέλει το κόμμα να πάει στο άλλο κόμμα ο κύριος Φάμελος, γι' αυτό έφυγε. Εγώ επέμενα τόσο καιρό, μα μου έλεγαν: μα ήταν προφανές αυτό ότι είναι αδιέξοδο. Όταν θέλει ο κύριος Φάμελος να πάει ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα, που το άλλο κόμμα ο αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε: εγώ θέλω αυτό που λέει ο κύριος Δεμπονέρας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα δεν έλεγε ναι. Γι' αυτό και ο κύριος Φάμελος υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Γι' αυτό και τώρα έχουμε τα νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά η συζήτηση, τι θα γίνουν όλοι αυτοί που περιμένουν, η απάντηση δεν υπάρχει. Δηλαδή, τον κύριο Φάμελο τον κρίνει κάποια στιγμή μια επιτροπή που θα πει: Φάμελος, μέσα. Και Δίκογλου, έξω. Ξανθόπουλος, μέσα. Δεν ξέρω ποιος, τυχαία λέω τώρα ονόματα, δεν θυμάμαι και ποιοι. Παναγιωτόπουλος, έξω. Δεν ξέρω. Είναι πρωτοφανές, είναι άβολο, είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο δρόμο για τις κάλπες. Λοιπόν, να σας πω, επειδή υπάρχει η εφαρμογή αυτή καταπληκτική για το real.gr, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από αυτή τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και από τον κόσμο, και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, και παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, προσωποποιημένη αρχική σελίδα και πρόγνωση καιρού, θα έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Real.gr. Διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android. Λοιπόν, επειδή λείπει η Λουκία, θα σας πάω εγώ εκδρομή. Τώρα καλύτερα η Λουκία θα το κάνει πιο χαριτωμένα. Εγώ ό,τι μπορώ. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κερδίστε το τριήμερο στο Πήλιο, κερδίστε κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJ, την κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής Βραχά. Και επειδή είναι Παρασκευή, να σας θυμίσω ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με πάνω από όλα πολύ δημοσιογραφική ύλη, η Real News και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αύριο το απόγευμα διαθέσιμη στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Δεύτερο βιβλίο από την εξαιρετική συλλογή της Real News. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Κατερίνα Βουτσά. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κατερίνα, Δήμητρα Πανανού, επίσης την ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού μαζί με τη Λουκία Δευτέρα, 3 το μεσημέρι. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Summer Sale at Attica. Έως...
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουνάσης Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Αντβέρπ αντιμετωπίζει σε μία ώρα σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία Ολυμπιακός. Επίσημα ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα που αγωνιζόταν στη γερμανική ΖΑΤΚ Πάουλη. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει, τελικά τι είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω και τις κλασικές συνταγές, τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν, πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το σχέδιο,
0: πριν.
1: Ναι.
0: Όσο εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε, δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός και όχι η έλευση, όχι εδώ πέρασμα.
0: Από Ελευσίνα, Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκείνη και σαν το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, πρώτα πήγα στο... Που έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια. Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους. Δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και μετά. Δηλαδή μέναμε εκεί. Μετά.
0: Εκάλη δεν είναι.
1: Τα φτιάξαμε άλλον, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι. Μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα. Τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει ένα. Το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και έμενα στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο. Και πέρυσι, μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει.

0: Γιατί πέθανε ο μπαμπάς μου πέρυσι. Ήθελα να πάω στο σπίτι που μου έχει χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα. Σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπαμπάς μου με τα χέρια του.
1: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
0: Εργατούπολη σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της, ξέρω εγώ, των δηληστηρίων. Σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις. Να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
1: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
0: Ναι. Εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι εκεί το θέμα, όταν ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της Μοσχολιού και της Αλεξίου και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η Μοσχολιού. Ήθελα να μην είμαι σχολείο, γιατί συνήθως την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλες αδερφές μου.
1: Τη βρήκες εσύ στη ζωή σου μετά την
0: Αλεξίου? Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη Χαρούλα τη βρήκα. Και με βρήκε.
1: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησες?
0: Ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
1: Μίλησες ήδη για μία απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας?
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να μπορεί και να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές τη νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
1: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
0: Η μάνα, ναι.
1: Πολύ μικρή σου.
0: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
1: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
0: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή, μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό, ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρη σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρό τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού, είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής, δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, την παλεύει σε όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται. Αυτό.
1: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το «Γιατί η γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι», αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
0: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν... επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
1: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή
0: τη στιγμή.
1: Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα, αλλά όχι, έχουμε κλάψει.
0: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, λέει, τη ρωτάει πολλές φορές με στο τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε. Γιατί έτσι μας βγήκε. Γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
1: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
0: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερός μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στη πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του. Είναι καλός άνθρωπος.

0: Τα βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φιβό. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε τον demo. Και όταν το άκουσα, εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδείχτηκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε και εγώ, που το είπα, σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, μποφίλιο από τα Lidl.
1: Ναι, μποφίλιο από τα Lidl. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως, και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Lidl, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο μποφίλιο τώρα στο...
1: Στο εθνικό είμαστε δύο, η μία κανονική και η άλλη.
0: Τι ετοιμάζεται εκεί?
1: Λοιπόν, στο musical, είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου, και είναι ουσιαστικά η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών, και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά, βέβαια, τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια, κάνουμε μια εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει, τέλος πάντων, ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της, και της επιτίθενται τα έργα, κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα, ναι. Θα είναι και είναι τεράστιος ο θείασος,
1: πολύ μεγάλος, και
0: η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη,
1: ναι.
0: Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί, βέβαια, τραγουδάει και
1: βεβαίως,
0: η Πασπαλά.
1: Βεβαίως, τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: ο Γιώκας, όπως είπες, ο Γλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες, ή κλαίς και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν, δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ξεκινάω τώρα τις πρόβες λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα και να μας πεις πώς τα προκάνεις όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, έντονη βροχόπτωση και κεραυνή κυρίως στα δυτικά και βόρεια προάστια. Με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στην Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Συνελήφθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι έως Καραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν, την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφτούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουν καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πώς είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες. Σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους, απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων, δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε. Γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν. Δηλαδή, από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας. Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μία κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο, σε ένα checkpoint, στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο, 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα, πιτσιρίκια, δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει. Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
0: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά.
1: Μεγάλο σοκ.
0: Και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
1: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές αυτή η φράση που λέει «Αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται». Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα. Γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά. Το 97. Και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο. Δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι, όπου έκλαψα λίγο παραπάνω, γιατί είχε αρχίσει να...
0: Μια μεγάλη πίεση,
1: ναι, ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφη οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία, πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: το Τζακ Οχάρα Κόκαλο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό Σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό Σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό Σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό Σύλλογο Σάρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι πήγατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μ' αρέσουν πολύ και... Καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα στο... που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο, να το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω. Και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα, ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας. Και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο,

0: Κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα και παίχτηκε από το Εθνικό τότε, και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο, πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα. Αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19. Το 19, καλά λέω, ναι. Αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά, πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
1: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνε
0: πολλά χρόνια.
1: Χρόνια
0: πάνε ακριβώς τρία, το 93.
1: 93 ήταν.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δάσκαλη, Τσακυρόγλου.
0: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γεωγλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
1: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις την άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
0: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop, τελεία και παύλα.
1: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
1: Ο Κρατήρας τι είναι?
0: Ο Κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, έτσι, το 2000. Το 2002 τον ανοίξαμε, ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Συνέκ Βανών. Μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες. Ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγκιοζουπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα, και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
1: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
0: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας, παρά, δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα, γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε, και απελπίστηκα. Και είπα μετά, είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω κι εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και

0: Έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
1: Πώς θα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς θα κάνεις.
0: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα
1: πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις.
0: Ναι, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: τι ετοιμάζατε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όμως ακούστηκε αυτό, ξέρεις, παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, τραγουδά ένα τραγούδι του. Και τώρα κάνει... κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα, που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει, να πω και 1-2 δικά μου, ας πούμε 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πώς γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Πλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν, ναι, τη λες εσύ αυτό. Τη λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά, κατά τις 9. Τι ώρα θα ξεκινήσετε?
1: Ναι.
0: Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο του
1: Άρεως ακριβώς και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή τη γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σταδιάντο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο ένα φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες. Λόγω συσσόρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Πειραιώς από Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από Πέτρου Ράλι προς Πειραιά. Στην περιοχή του Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία του τραμ μετά από πτώσεις καλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής. Εκτελούνται δρομολόγια μόνο στο τμήμα Ασκληπιείου Βούλα ΣΕΦ. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η επιτυχική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Συνελήφθη και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μία φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το... Πάμε τώρα εμείς, άσε, τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σαγκελάριο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά, τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω άκουρε εσύ. Εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ, βέβαια, με χαρά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και, πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ζω, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν μπορεί, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα... Στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ. Μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω, ξέρεις, κάπως έτσι. Να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, να βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω. Τη χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε.
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ. Δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το Μητσοτάκη.
1: Στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

τα δώσει όλα πάλι από την αρχή. Θα έρθει ένα χάδι, μια γκαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.